σπίτι. Σας παρακαλώ, αφήστε το μήνυμά σας μετά το χαρακτηριστικό ήχο και θα επικοινωνήσω το συντομότερο μαζί σας. Ευχαριστώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: And

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. Και 4 στο κόκκινο.

το πάρτι. Βγήκε ό,τι είχαμε κρυφό σε όλα τα μεγέθη. Στα χρώματα που βάφουνε τους οίκους ανοχής. Μέσα στο ρίγκ με τον μπαμπά ο Σούπερμαν παλεύει. Δεν ήταν θέμα αδερφού, μα θέμα αντοχής.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτέμβρη 2026, και είμαστε εδώ, επαναλαμβάνω, σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, συνεντεύξεις που δόθηκαν, ομιλίες που έγιναν, ομιλίες που ακολουθούν, συνεντεύξεις που ακολουθούν για να κλείσει ο κύκλος αυτός το Σαββατοκύριακο με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Χθες είχαμε την συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο Παρασκευή είναι η συνέντευξη του ΣΥΡΙΖΑ, η καθιερωμένη, με τον Νίκο Παπά. Και βεβαίως η Σούμα στο τέλος. Η Σούμα προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει άμεσα σε κάλπη. Αναμένεται να γίνει μέσω των δημοσκοπικών εταιριών, με την όποια αξιοπιστία αποδίδει σε αυτές καθένας από εμάς. Άλλοι τις πιστεύουν, άλλοι τις έχουν κάνει Ευαγγέλιο, άλλοι είναι επιφυλακτικοί και άλλοι καταλαβαίνουν ότι έχουν και ένα ιδιαίτερο ρόλο οι δημοσκοπήσεις. Θα τα πούμε όλα αυτά και με έμφαση βεβαίως στην συνέντευξη τύπου εχθές του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχουν άλλα επίσης και άλλα γεγονότα σημαντικά. Βεβαίως η αύξηση του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές δημιουργεί πραγματικά εδώ τεράστια ερωτήματα για το πού πάμε και πόσο ακόμα θα δώσουν ρέστα τα καρτέλ. Τα καρτέλ για τα οποία όλοι αναφέρονται στα καρτέλ, αλλά άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έφτασε η βενζίνη στην Αθήνα, παρακαλώ, να αγγίζει σε ορισμένα πρατήρια τα 2,20. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. 2 ευρώ και 20 λεπτά, για να συνοούμε. Στην Αθήνα. Η απλή βενζίνη. Λοιπόν, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο χειμώνα, γιατί βλέπουμε ότι πια η αδυναμία, γιατί δεν είναι, μπορείς αλλιώς να το προσδιορίσεις, των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων της να επιφέρουν κέρια πλήγματα στο Ιράν, έχει αποπροσανατολίσει και εκεί η κατάσταση, μάλλον έχουμε αποπροσανατολιστεί όλοι, και έχει από ένα πόλεμο τιμωρία εναντίον του Ιράν με προτεργάτη τον Νετανιάχου, στην φάση υλοποίησης των Τραμπ. Ξέφυγε το πράγμα. Έχουμε κάποιες ανακατατάξεις, οποίες μπορεί να μην τις φωνάζουν ούτε οι πρωταγωνιστές, αλλά είναι εδώ. Δηλαδή ο Νετανιάχου έχει προς το παρόν φύγει εκτός παιχνιδιού. Έχει αναλάβει το παιχνίδι, υποτίθεται, ο Τραμπ. Και τι βλέπουμε? Χτυπήματα πότε προς το Ιράν, πότε του Ιράν προς αμερικανικούς στόχους. Και πού έχουμε τώρα εδράσει την προσοχή μας, ή μάλλον που μας οδήγησαν? Ότι τελικώς όσα να γίνεται ο πόλεμος για κάτι το οποίο δεν υπήρχε πριν τον πόλεμο. Δηλαδή τι ήταν στενά, ο έλεγχος των στενών του Ορμούς. Τώρα δηλαδή οι όποιες αντιπαραθέσεις που οδηγούν βεβαίως σε συγκρούσεις στο πεδίο είναι για το ποιος έχει το πάνω χέρι και πώς στα στενά του Ορμούς. Δηλαδή η στρατηγική Τραμπ δεν υπάρχει. Ξεκίνησε ένα πόλεμο, τον κατηγόρησαν και οι οπαδοί του Ηνωμένες Πολιτείες για ότι ακολούθησε τον Νετανιάχου, και δημιούργησε με αυτή την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στο πόλεμο αυτό, δημιούργησε νέα δεδομένα στην περιοχή. Εις βάρος της διεθνούς κοινότητας. Δηλαδή, έδωσε πια το δικαίωμα στο Ιράν να θέσει ένα θέμα που δεν είχε τεθεί νωρίτερα και είναι ο έλεγχος των στενών του Ορμούς. Δηλαδή, το πέρασμα το ενεργειακό από τον Περσικό κόλπο προς τον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε μια πρώτη ήττα στρατηγικής. Με αποτέλεσμα αυτό να το έχουν τουλάχιστον αντιληφθεί και καταλάβει οι Ιρανοί και αντί να υποχωρούν επεκτείνουν τις δράσεις τους. Τι να τα κάνουν τα πυρηνικά όταν φτάνουν στο σημείο να ελέγχουν το ενεργειακό πέρασμα. Και ας λέει τώρα ο Τραμπ, το ονομάζει στενά του Τραμπ ή τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής. Αυτές είναι ανοησίες. Βλέπουμε που έχουμε μπλέξει. Από τη μία πλευρά ο Τραμπ με την πολιτική του και από την άλλη πλευρά η τρελοπαρθένα Ευρώπη, η οποία δεν έχει αντιληφθεί που έχει οδηγήσει το λαό, τους λαούς της. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε τους ναζιστές εκεί στην Γερμανία, τους φασίστες, να είναι πια ο φόβος, ο τρόμος, η απειλή για την Ευρώπη. Γιατί, ξέρετε, ανοίγει όρεξη και σε άλλους και σε άλλους και σε άλλους. Έχουμε λοιπόν το μεγάλο αυτό διεθνές ζήτημα, το ενεργειακό, το οποίο χρησιμοποιούν αρκετοί για να πούν ότι η ακρίβεια και τα καρτέλ της ακρίβειας δεν εξαρτώνται ή μάλλον δεν επηρεάζονται από τις πολιτικές μας ή την απραξία μας, αλλά από τον διεθνή παράγοντα. Εχθές, επειδή παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία του, την συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, για την οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, θα πω όμως σε κάτι το οποίο πραγματικά ένα επιχείρημα το οποίο χρησιμοποίησε, το οποίο δείχνει ότι η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη. Γιατί αν ήταν εισαγόμενη ή μόνο εισαγόμενη, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι σαφώς υπάρχουν οι διεθνείς συνθήκες, δεν θα είχαμε αυτό τον πίνακα που έδειξε χθες ο κ. Τσίπρας, που δείχνει τις τιμές προϊόντων στην Ευρώπη και βλέπουμε ότι σε άλλες χώρες και με μεγαλύτερη αγωνιστική δύναμη των πολιτών τους τα προϊόντα είναι φθηνότερα. Οι αυξήσεις που υπάρχουν από το 19 και μετά είναι πολύ μικρότερες στις άλλες χώρες, ενώ εμείς σε όλα σχεδόν είναι, οι τιμές είναι πάνω και οι αυξήσεις μεγαλύτερες. Έτσι, εγώ λέω την πηγή, τον πίνακα αυτό τον παρουσίασε χθες ο κύριος Τσίπρας. Άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε? Έχουμε μια απλή δικαιολογία του συστήματος Μητσοτάκη ότι είναι εισαγόμενη. Και αυτό μας τσαμπουνάνε από την πρώτη στιγμή για την ακρίβεια, είναι εισαγόμενη, ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος, τα πάντα είναι εισαγόμενα, αλλά αυτό είναι απλά η δικαιολογία. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Ότι τα καρτέλ είναι εδώ και κάνουν θράψη. Την ώρα που έδινε χθες την συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας, έσκασε η είδηση, η βόμβα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, 54 χρονών. Να το πω πολύ απλά, το μυαλό πολλών πήγε κάπου ίσως κτλ. Έλα όμως που δεν χρειάστηκε πολλή ώρα για να μάθουμε τελικά τη μισή αλήθεια, την άλλη ενδεχομένως να τη δούμε τις επόμενες μέρες. Σίγουρα ένας καλλιτέχνης με την απήχηση και την εμβέλεια που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης προκαλεί εν πάση περιπτώσει θλίψεις ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας, αλλά των πολιτών αυτής της χώρας. Αλλά εδώ εμφανίζεται ένα άλλο πρόβλημα. Δεν χρειάστηκε πολλή ώρα γιατί παράλληλα με τη συνέντευξη έρχνα και μια ματιά για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Αυτό που είχε συμβεί είναι ότι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΣΤΟ, νοσοκομείο Ελπίζω νομίζω, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τι είχε γίνει? Ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, κόντρα σε αυτά που οι πρώτες σκέψεις που οδηγήθηκαν και τα λοιπά, μετά και την περιπέτεια με τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο, με τις υπογραφές των συγγενών του και τα λοιπά, ο Γιώργος ο Μαζωνάκης φαίνεται είχε μια αγωνία, όπως πάρα πολύ, για να διατηρήσουν να διατηρηθούν φρέσκοι. Πώς να το πω τώρα. Φρόντιζε για την εμφάνισή του. Υπήρχε λοιπόν μια κλινική στο Κολωνάκι, όπου πήγε για αυτή τη φροντίδα. Η κλινική αυτή που λειτουργούσε, και μάλιστα βγήκε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας και αποκάλυψε πρώτος ποια κλινική είναι και τι είναι, φαίνεται ότι εδώ στη χώρα αυτή επιβεβαιώνεται ακόμη μια φορά ότι όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει και είναι ό,τι δηλώσει. Η κλινική αυτή με την άδεια ενός απλού ιατρείου έκανε ιατρικές πράξεις. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο έτσι για να συγνώμη μικροεπεμβάσεις ή διάφορα. Αυτό συνηθίζεται και εκμεταλλεύονται ορισμένοι ξύπνοι την αγωνία κυρίων και κυριών να φροντίσουν την εμφάνισή τους. Από μπότοξ μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Ιαλουρονικά και το ένα και το άλλο. Και πολλές φορές βεβαίως συναντάμε αυτά τα χείλια της πάπιας που λέμε και μερικοί δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό πια είναι ορατό. Άλλη ιστορία αυτή. Η κλινική λοιπόν αυτή, που ήταν απλό ιατρείο, έκανε την λεγόμενη πλασμαθαίρεση. Μια διαδικασία που από ό,τι φαίνεται, μένει να το δούμε από την έρευνα, σε αυτή τη διαδικασία είχε μπει ο Μαζωνάκης. Δηλαδή, να σας το πω πολύ απλά, γιατί δεν τη συναντάς κάθε μέρα αυτή τη λέξη, αυτή τη διαδικασία. Είναι ουσιαστικά μια τύπου αιμοκάθαρση, δηλαδή φεύγει το αίμα, πάει σε μια σαν μηχάνημα, καθαρίζει, ξαναμπαίνει στον οργανισμό και αφαιρείται το πλάσμα. Τώρα, αυτό είναι για θεραπεία για μερικά πράγματα, αφαίρεση κάποιων ουσιών, ξαναμπαίνει το υγρό αυτό μέσα στο σώμα, κάπως διαφοροποιεί. Λοιπόν, δεν θα μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες, γιατί δεν τις γνωρίζω κιόλας και δεν είμαι και γιατρός και μπορεί να πω και καμιά σαχλαμάρα. Αλλά έτσι λέγεται αυτή η μέθοδος ουσιαστικά αναζωογόνησης, πλασμαθαίρεση. Και εκεί πάνω φαίνεται ότι ο κ. Μαζωνάκης ή πριν καν ξεκινήσει ή κατά τη διάρκεια υπέστη καρδιακή ανακοπή, παρά τις προσπάθειες δεν επανήλθε. Ήταν μάλιστα με τον φλεβοκαθευτήρα στα χέρια. Θα δούμε. Έχει κινητοποιηθεί και ο ιατρικός σύλλογος για να δουν τα πώς και τα γιατί. Είχε συλληφθεί ο γιατρός και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, για το επεισόδιο. Αφέθησαν ελεύθεροι. Είχαν κληθεί στην ασφάλεια. Θα γίνει λίγο και σήμερα μια έρευνα στο σπίτι του Μαζωνάκη, μήπως βρουν κάτι άλλο. Έτσι έχει κατάσταση. Πάντως ένας νέος άνθρωπος, ένας τραγουδιστής, ο οποίος άφησε το στίγμα του στην ελληνική μουσική σκηνή, ανεξάρτητα αν διαφωνεί κανείς ή συμφωνεί, ανεξάρτητα αν τον άκουγε ή όχι, με πάρα πολλούς θαυμαστές, δεν υπάρχει πια στη ζωή. Πάμε τώρα στο σκληρό ροκ που είναι η πολιτική. Παρακολούθησα εχθές την μεγάλη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν θα σταθώ σε αυτά που απασχολούν ορισμένα συστημικά μέσα, εάν είναι δικαιούτο ο κύριος Τσίπρας να δώσει συνέντευξη στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκη στο Βελίδιο, καθώς δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα κτλ. Εγώ τα ξεπερνάω αυτά, πάω στην ουσία. Ποια είναι η ουσία? Και είναι κριτική, πολιτική κριτική. Ο κύριος Τσίπρας εχθές επιβεβαίωσε ότι έχει μετατοπιστεί ιδεολογικοπολιτικά, και αυτή η ιδεολογικοπολιτική του μετατόπιση έχει και την ανάλογη μάλλον αυτή του η μετατόπιση αντανακλάται στο πρόγραμμά του. Δεν ακούσαμε τίποτα από αυτά που συνιστούν μια πραγματική και ουσιαστική αριστερή πολιτική, με αποκορύφωμα, δεν είναι το μόνο, αλλά το λέω στο σημαντικό. Ουσιαστικά εχθές ο κύριος Τσίπρας έστειλε στην αγκαλιά του Μητσοτάκη 2.400.000 συνταξιούχους. Μην λοιπόν αρχίζετε την κρίνια ότι εμείς στερούμε ή δεν στηρίζουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα και έτσι θα έχουμε μια ακόμα τετραετία Μητσοτάκη και ρίχνουμε το νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη εκλογική ομάδα, να το πούμε έτσι, το μεγαλύτερο κομμάτι, δεν είναι δόκιμος όρος για να συνεννοηθούμε, το λέω, ψηφοφόρων, δηλαδή τους συνταξιούχους, 2.400.000, και είναι οι συνεπείς. Προσέξτε, οι πιο συνεπείς είναι αυτοί που δεν πάνε στην παραλία, πάνε και ψηφίζουν, και μάλιστα πρωί-πρωί. Αυτούς, συγγνώμη που το λέω έτσι ομά και κοινικά, χθες ο κύριος Τσίπρας τους έστειλε στην αγκαλιά και στις κάλπες του Μητσοτάκη. Εντάξει, διότι πια και μάλιστα δύο φορές το είπε, την πρώτη φορά επανήλθε η Αυγή με ερώτηση στον κύριο Τσίπρα και είπε ότι δεν είναι προτεραιότητά μας τώρα να δώσουμε αυτή την 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. 2.500.000 συνταξιούχοι. Και τους λέει γιοκ. Και προσέξτε, δεν είναι μια ομάδα που μπορείς να της υποσχεθείς ότι, γιατί το είπε αυτό, ότι θα δούμε στη συνέχεια αν και όποτε κτλ. Δεν είναι μια ομάδα πολιτών η οποία μπορεί να περιμένει να οριμάσει κάτι. Οι συνταξιούχοι είναι χωρίς την, αν θέλετε, την πολυτέλεια της αναμονής, να το πω έτσι κομψά. Κοιτάζουν το σήμερα. Και για να γίνω πιο σαφής, και στην ομιλία του την πρώτη φορά και στις τοποθετήσεις του στη συνέντευξη τύπου, μίλησε για τη 13η σύνταξη που ο ίδιος έδωσε και που συνυπέγραψε ή ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Την κουτσουρεμένη αυτή 13η σύνταξη των 600 ευρώ, στην οποία αναφέρθηκε, εγώ τουλάχιστον στοιχειωδώς περίμενα χθες να πει ότι αφού κάνει αναφορά σε αυτή τη 13η σύνταξη, τουλάχιστον να την επαναφέρει έτσι, κουτσουρεμένη όπως είναι, με τα 600 ευρώ, να πει ότι εγώ επαναφέρω αυτή την οποία έδωσα το 19, θα τη δώσω και τώρα, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς το 19 μέσα στα μνημόνια, μέσα στο σβέρκο πάνω των Ντόμψεν και τους άλλους της Τρόικας, μπόρεσε και έδωσε τη 13η σύνταξη και δεν μπορεί σήμερα. Πραγματικά με ξεπερνάει. Εάν ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι, εντάξει, για να είμαστε ρεαλιστές, και θα σας πω γιατί αναφέρομαι σε αυτόν τον όρο, τη 13η σύνταξη την οποία έδωσα το 19, την επαναφέρω ξανά τώρα και τα λοιπά, ούτε καν αυτό. Τότε τι είχε πει, τι είχε δοθεί? Μια σύνταξη 13η έως τα 600 ευρώ. Εάν δηλαδή ο συνταξιούχος έπαιρνε 600 ευρώ, έπαιρνε ολόκληρη τη 13η σύνταξη. Έτσι. Εγώ σας λέω να μην πάει σήμερα που ο μέσος όρος έχει αυξηθεί κάπως να πάει στα 700, 600. Και από εκεί και πέρα αναλογικά, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, έπαιρνε ο συνταξιούχος. Δηλαδή αν έπαιρνες 1000 ευρώ, έπαιρνες νομίζω το 40% κτλ. Ούτε καν αυτό. Και επειδή θα βρεθούν, καλόπιστα λέω εγώ, φίλοι να πούν ότι πάλι βρήκες να χτυπήσεις τον Τζίπρα. Όχι ρε παιδιά, δεν χτυπάμε τον Τζίπρα. Απλά λέμε ότι ο Τσίπρας σπρώχνει 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους συνταξιούχους στην αγκαλιά του Μητσοτάκη. Και εμείς δεν κάνουμε την κριτική επειδή τον μισούμε ή επειδή τον αγαπούμε, το λέμε. Ότι κάτι δεν πάει καλά. Και για να μην τρέφουμε αυταπάτες ή για να μην βγουν πάλι κάποιοι να πούν ότι εγώ βρίζω τον Τσίπρα, παρακολουθώ στο διαδίκτυο αντιδράσεις. Ένας συγκεκριμένος λοιπόν, όχι απλά ψηφοφόρος, οπαδός του Τσίπρα, παραμονή της ομιλίας του στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα, γράφει στην ανάρτησή του: ήρθε η ώρα με ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας να κερδίσει την μάχη των εκλογών. Ακριβώς. Ήρθε η ώρα με ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα ο Τσίπρας να κερδίσει τη μάχη των εκλογών. Αριστερός ήταν, εντάξει. Όχι για λατζή, αριστερός είναι. Τουλάχιστον με την αριστερά έχει χρόνια πορεία, κοινή πορεία. Γράφει αυτό στο διαδίκτυο. Το βράδυ της ομιλίας του Τσίπρα κάνει καυτές αναρτήσεις ότι κοίτα η ΕΡΤ μπήξε ή δείξε που την ώρα που ο Τσίπρας θα ανακοίνωνε τη 13η σύνταξη έκοψε το σήμα. Άρα ένα από τα ριζοσπαστικά που ανέφερε σε προηγούμενη αναρτή του θα ήταν και η 13η σύνταξη στους συνταξιούχους, ή το θεωρούσαν αυτονόητο. Βεβαίως δεν ήταν η σύνδεση. Και εγώ είχα διαρωτηθεί, το είχαμε πει εδώ, αργότερα ο Κουτεντάκης, ο οικονομικός εγκέφαλος του προγράμματος Τσίπρα, είχε πει δεν είναι προτεραιότητά μας οι συνταξιούχοι, το ίδιο βράδυ. Αυτό δεν το κατάλαβαν, εξακολουθούσαν κάποιοι φανατικοί οπαδοί του Τσίπρα, στην ανάρτηση του συγκεκριμένου οπαδού του, να λένε εγώ ήμουνα εκεί, το χειροκροτήσαμε, την ανακοίνωσε. Βρε παιδιά, δεν, ο Κουτεντάκης βγήκε και είπε, εντάξει το κατάπιαμε. Εχθές οι ίδιοι άνθρωποι στο διαδίκτυο τι έγραψαν? Ένας Τσίπρας ρεαλιστής, συγκρατημένος, αισιόδοξα πάμε μπροστά. Μόνο αυτή η αλληλουχία, αυτή η σειρά των αναρτήσεων του συγκεκριμένου οπαδού του κυρίου Τσίπρα δείχνει ως ένα βαθμό την μετατόπιση και την απογοήτευση και τη λάθος στρατηγική. Θα πούμε περισσότερο για την έρευνα.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, με την συνέντευξη Τσίπρα μόλις μπήκαμε με την 13η σύνταξη που χαιρέτα την, αποχαιρέτα την, τουλάχιστον εάν και εφόσον. Υπήρχαν και άλλα ενδιαφέροντα σημεία στην συνέντευξη, εξαρτάται βεβαίως πώς τα βλέπει κανείς. Πάμε όμως στα μηνύματα και μέσα από τα μηνύματα θα δοθεί ευκαιρία να κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Έχω κρατήσει αρκετές σημειώσεις για την συνέντευξη αυτή και νομίζω ότι με όχι παραμορφωτικούς φακούς ή αιμονές, αλλά με ρεαλισμό θα δούμε και εμείς αυτή τη συνέντευξη και τη συνέντευξη και τι σηματοδοτεί. Αυτό που σίγουρα σηματοδοτεί είναι μια μετατόπιση του κυρίου Τσίπρα. Όσον αφορά το σιακαντάρι που εχθές είδα και κάτι αναρτήσεις, γεια σου Δημήτρη, έτσι σας ζάλισαν κάποιοι αριστεροί εχθές με τις αναλύσεις με το σιακαντάρι. Εντάξει, εδώ σηκώμαι τα χέρια ψηλά. Χθες μάθαμε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας με την προσφυλή του μέθοδο, έτσι, για τους συνεργάτες του, λέει ο Σκιακαντάρης δεν είναι στέλεχος της Ελλάς. Τόσο απλά. Ήταν μόνο για τη συγγραφή του μανιφέστου στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, στο Ινστιτούτο κτλ. Τώρα εμείς πώς είχαμε δει τον Σκιακαντάρη στο Εθνικό Συμβούλιο να δημοσιοποιείται το όνομά του και βεβαίως τις τελευταίες ώρες λείπει, είναι μια άλλη ιστορία. Πάμε στα μηνύματά σας. Ξεκινώ με το Φίλιππο. Καλημέρα Φίλιππε. Λοιπόν, μου γράφει: καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους εργαζόμενους του Κόκκινου, καλημέρα φίλε εργάτη δεξιέ που πας 5 η ώρα στη δουλειά. Τι δουλειά έχεις με τη δεξιά? Πες το μου να το καταλάβω. Ευκαιρία είναι, Γιάννη, να τα βρει η κέντρο αριστερά και να πετάξει τον μητσοτακισμό, τουλάχιστον να προλάβω να δω άλλο χρώμα κυβέρνηση. Αυτή θα ήταν η πιο θετική εξέλιξη, Φίλιππε. Να τα βρει η κέντρο αριστερά και να πετάξει, να αλλάξει χρώμα επιτέλους η χώρα. Εχθές ρωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας εάν πάρει, αν έρθει πρώτο κόμμα, είπε οι εντολές είναι τρεις, εάν πάρω την, ως πρώτο κόμμα την εντολή και, και θα χτυπήσω πόρτες συνεργασίας και αν ανταποκριθούν και το Πασό και τα λοιπά σε ένα πρόγραμμα και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτά που ακούμε συνέχεια. Ιδάλλως πάμε σε δεύτερες εκλογές που κατά ανάγκη δεν είναι καταστροφικές. Και επανέρχομαι στη 13η σύνταξη. Το Πασόκ, έστω σπρώχνοντάς το, πήγε και εκείνο στη 13η σύνταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης στη 13η σύνταξη. Ο κύριος Τσίπρας λέει δεν υπάρχουν περιθώρια. Ποιο είναι πιο πιθανό, ο Τσίπρας να μετακινηθεί στη 13η ή οι άλλοι να την ξεχάσουν? Και δεν είναι αυτό το μείζον. Έτσι δεν είναι. Είναι θέμα προτεραιότητας όμως. Και αντιμετώπισης. Τα άλλα τα είναι τα σοβαρά. Πώς στέκεσαι απέναντι στις τράπεζες, εάν μπορεί να αλλάξεις κυβέρνηση, αλλά αν έχεις την ίδια αντίληψη ή την ίδια αντιμετώπιση στο τραπεζικό σύστημα και στα καρτέλ, δεν αλλάζει τίποτα, Φίλιππε. Γιατί θα σου πω, φέρω, μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι μια από τις πρώτες ερωτήσεις που έγιναν εχθές στον κύριο Τσίπρα ήταν η ακρίβεια, τα καρτέλ και τα λοιπά. Άρχισε να απαντά ο κύριος Τσίπρας και εγώ είχα σχεδόν ξεχάσει για ποιο πράγμα είχε ερωτηθεί. Γιατί υπεραμεινόμενος του προγράμματός του και τα λοιπά, ή μάλλον παρουσιάζοντας τις θέσεις του, άρχισε να μιλάει για την αύξηση της χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
για την ανάγκη να στηριχθεί μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δεν σπάνε έτσι τα καρτέλ. Υπονοώντας ότι αν χρηματοδοτήσουμε και τα λοιπά θα σπάσει το καρτέλ. Πώς θα σπάσει το καρτέλ? Το καρτέλ θέλει συγκεκριμένα μέτρα. Γιατί ο ίδιος αναγνωρίζει ότι έχουμε τα καρτέλ στην ενέργεια, έχουμε τα καρτέλ στο ηλεκτρικό, έχουμε τα καρτέλ στις τράπεζες. Τι κάνεις σε αυτά τα καρτέλ? Δεν ακούσαν Πανσκάρη και τι, όταν λέμε μετατόπιση, Φίλιππε, δεν λέμε μια κουβέντα έτσι, ένα χαρακτηρισμό, μια διαπίστωση. Δεν ακούσαμε, παραδείγματος χάρη, πάνω σε αυτό, κανένα μέτρο φορολόγηση των υπερκερδών. Δεν ακούσαμε μέτρα περιοριστικά για την αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Παραδείγματος χάρη, ειδικό φόρο κατανάλωσης, ΦΠΑ, στα διελιστήρια παρέμβαση από 8 ευρώ διελιστό βαρέλι έχει πάει 32. Γιατί? Άρα απαντούσε επί 10 λεπτά ο κύριος Τσίπρας, αναφερόμενος στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης κτλ. Κτλ. Ως τι? Για να αντιμετωπίσεις το καρτέλ. Με αυτή το σύστημα. 5 εταιρείες, προσέξτε, 5 εταιρείες ελέγχουν το 90% των προϊόντων που πάνε σε σούπερ μάρκετ, μεγάλα και μικρά και ακόμα και στην εύγα της γειτονιάς. 5! Αυτό το καρτέλ πώς θα το σπάσεις? Αν δεν θεσπίσεις όρους. Παραδείγματος χάρη, ανώτατο συντελεστή κέρδους. Όχι κατά τον Μητσοτάκη, που είναι μια ματιά για να πας από την πίσω πόρτα. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ η πρώτη σημάδι μετατόπισης είναι η στάση του όσο αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και είναι αυτό που σας είπα και νωρίτερα, έτσι. Ενώ αναφέρει στη 13η σύνταξη ότι δεν είναι προτεραιότητα το δημοσιονομικό περιθώριο, η καραμέλα δηλαδή του δημοσιονομικού περιθωρίου που πιπηλάει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν περίμενα να το πει ο κύριος Τσίπρας. Γιατί σας είπα και την προηγούμενη ώρα ότι το 2019, που όσο ο ίδιος είπε, έδωσε τη 13η σύνταξη, αυτή την κουτσουρεμένη, ούτε καν αυτή την κουτσουρεμένη δεν είπε ότι την επαναφέρω. Άρα, τι να υποθέσουμε, ότι το 19 είχαμε λεφτά με τον Ντόμψεστ στο Σβέρκο και τον Ντάισε Μπλουμ, και τώρα που έχουμε πλεονάσματα για τα οποία επιχαίρει η κυβέρνηση, τα κέρδη έχουν τριπλασιαστεί, είναι δύσκολο να δοθεί η σύνταξη τώρα? Αλλά σας είπα, οι αναρτήσεις, οι τρεις αναρτήσεις οπαδού του κυρίου Τσίπρα, αριστερού πολίτη, ο οποίος παραμονή της ομιλίας, χρειάζεται ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα να ανακοινώσει ο πρόεδρος από την να πάμε πάρουμε τις εκλογές, μάλιστα. Τη βραδιά της ομιλίας, η ΕΡΤ μπήξε ή δείξε που έκοψε στο κρίσιμο σημείο που θα ανακοίνωνε ο Τσίπρας στη 13η σύνταξη. Ου, από κάτω το κραυγές και ανάθεμα στην ΕΡΤ. Αλλά η 13η σύνταξη δεν δόθηκε, και αργότερα ο Κουτεντάκης διευκρίνησε, αυτόν για τον οποίο ανέπεψε ύμνους εχθές ο Τσίπρας, δηλαδή αυτό το οικονομικό επιτελείο, ποιοι είναι? Κουμεντάκης, Κουτεντάκη τον είπε, Κουμεντάκης, Χουλιαράκης, αυτός ήταν, αυτός είναι ο κύκλος. Έτσι, λοιπόν, η τρίτη ανάρτηση που γίνεται χθες από τον ίδιο αριστερό φίλο οπαδό του Τσίπρα, λέει σοβαρός, ρεαλιστής, συγκρατημένος, γαργάρα τη 13η σύνταξη. Παιδιά, έχετε καταλάβει ότι σπρώχνει με αυτό? Θα το επαναλάβω, μπας και ξυπνήσει και ο ίδιος ο Τσίπρας, ρε παιδιά, στο κάτω-κάτω της γραφής. 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους του στέλνει στην αγκαλιά του Μητσοτάκη.
Μα είμαστε σοβαροί. Και μετά θα ψάχνουμε γιατί ο Μητσοτάκης, γιατί ο Στρατάκης Πανοσκάρη κάθε πρωί έκανε πόλεμο στο Τζίπρα. Αστιότητες. Εμείς δεν κάνουμε πόλεμο στο Τζίπρα. Έχουμε συνηθίσει ένα άλλο Τσίπρα αριστερό και θέλουμε να είναι, εν πάση περιπτώσει, η μετατόπιση του όχι τόσο μεγάλη και οβιδιακή. Δεν ρίχνουμε εμείς νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Οι νέες παρέες, φαίνεται, του κυρίου Τσίπρα είναι αυτές που αλλού οδηγούν τα πράγματα. Λοιπόν, συγγνώμη που μακρηγόρησα, Φίλιππε, αλλά εμείς δεν έχουμε, που βρισκόμαστε εκεί σε μια ηλικία. Εγώ μπορεί να μην έχω πάρει τη σύνταξη ακόμα, αλλά αισθάνομαι ήδη συνταξιούχος. Έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε να οριμάσει ένα φρούτο. Και εδώ είναι η ρήξη και ο ριζοσπαστισμός που λείπει. Αυτό διαπίστωσα εγώ εχθές. Λείπει. Λείπει το όραμα. Η Χριστίνα, καλημέρα. Στο σταθμό μας, καλημέρα Γιάννη και σε όλο το αριστερό κόσμο. Σου έχω νέα. Αυτό που ασχολούνται με την τηλεματική, αυτοί που ασχολούνται με την τηλεματική έχουν ζητήσει 50 εκατομμύρια για συντήρηση 5 χρόνων. Για βάλε βρε αδερφέ πόσο πάει το μαλλί για ένα χρόνο που εμείς τα κορόιδα τα δίνουμε από την τσέπη μας, Γιάννη, για το μαζό, τι να πω, βάλτε ένα τραγούδι του έτσι για να τον αποχαιρετήσουμε. Το βάλαμε ήδη, θέλω να γυρίσω στα παλιά κτλ. Το ακούσατε νομίζω νωρίτερα. Αυτό με την τηλεματική σηκώνει κουβέντα και όντως έτσι αποσπασματικά απλά αντιλαμβανόμαστε ότι πάλι εδώ έχουμε ένα χορό εκατομμυρίων. Ο Δημήτρης με την φωτογραφική του καλημέρα, λουλούδια, να το λες ηλίου, τι ομορφιές Δημήτρη. Ο Νίκος, καλημέρα Γιάννη στους εργαζόμενους και στους φίλους του κόκκινου, καλή εκπομπή. Βρε Νίκο, εχθές με έκανες να αναπολύσω πραγματικά. Είδα μια φωτογραφία σου με ένα φιλικό ζευγάρι που ανέβασε στο Facebook σε μια ταβέρνα σύμβολο της Ιεράπετρας, τη Ιεράπετρο ήθελα να πω. Αυτή η ταβέρνα είναι η παλιά ταβέρνα που γνωρίζομαι ο Ναπολέων στην παραλία στην Κάτω Μερά. Παιδιά, μιλάμε για μια ταβέρνα η οποία οικογενειακή. Έτσι, ο οποίος θεοσεβούμενος, χριστιανός και τα λοιπά, με ένα δικό του καΐκι το οποίο δούλευαν άνθρωποι δικοί του, μια οικογενειακή ταβέρνα. Χωρίς, ξέρετε, έτσι, μεγάλο μαγαζί, αλλά χωρίς τις διακοσμήσεις, τις... έτρωγες καλό φαγητό. Εκεί γινόταν, λοιπόν, και τη δεκαετία του 80, Νίκο, τα τραπέζια, όταν ερχόταν κάποιος επίσημος. Και θέλω να τον ευχαριστήσουν και βεβαίως να φάει φαΐ και ψάρι και τα λοιπά. Και όχι μόνο ψάρι τα ακριβά, από το φτηνό ψάρι μέχρι το ακριβό, το καλό, το φρέσκο. Και το μαγειρευτό φαγητό πήγαινε στον Ναπολέοντα. Στην ταβέρνα αυτή. Φαντάζομαι τα παιδιά είναι τώρα, Νίκο, εκεί, σε αυτή την ταβέρνα. Τι αναμνήσεις. Τι αναμνήσεις. Εκεί δεν έβρισκες, ρε παιδί μου, το περιβάλλον, το ξέρεις, το κλασικό, η ταβέρνα, η ανακαινισμένη και τα... Μια ταβέρνα που ανταποκρινόταν πλήρως σε αυτόν τον όρο. Απλότητα. Απλά φαγιά, νόστιμα φαγιά, φρέσκα φαγιά και ιδίως φρέσκο ψάρι. Τι μου θύμισες εχθές. Και όχι, ξέρετε, επειδή σύγχναζαν εκεί κάποιοι να το χτυπήσουν. Όχι, κανονικές τιμές και τα λοιπά. Ελπίζω να είναι στα ίδια. Λοιπόν, διαβάσαμε το μήνυμα της Χριστίνας, του Νίκου. Ο Χρήστος. Γιάννη, καλημέρα σε σένα και σε όλο το κόκκινο. Ζητήθηκε από τον Πολάκη να μιλήσει στη ΔΕΘ και αρνήθηκε. Ξέρεις κάτι σχετικά, καλή σεζόν να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστος από Περιστέρι. Σε μια ηγεσία συλλογική, αγαπητέ φίλε, νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι του ζητήθηκε και αρνήθηκε κτλ. Αποφασίστηκε στην πολιτική γραμματεία και στο οργανωτικό ότι τη συνέντευξη τύπου
θα την δώσει και θα απαντήσει στα ερωτήματα ο Νίκος ο Παπάς. Και όσον αφορά την παρουσίαση των θέσεων της ομιλίας κτλ, η κυρία Δούρου. Και για να το δούμε τώρα θεσμικά, ο Νίκος ο Παπάς είναι γραμματέας του κόμματος και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι η Ρένα Δούρου. Ο κύριος Πολάκης έχει αναλάβει ένα ρόλο συντονιστικό, ένα ρόλο στην τομέα διαφάνειας, στο οποίο δίνει καθημερινά τις εξετάσεις του. Άρα, ξέρετε, αυτή η προσπάθεια που γίνεται από πολλούς να παρουσιάσουν τον Πολάκη, πότε θέλει να κάνει δικό του κόμμα, και μάλιστα κάποιοι στοιχημάτιζαν, κάποιοι ότι θα ξοριστεί και θα πάει στην Κρήτη να γίνει δήμαρχο. Όλα αυτά τα δημοσιεύματα, αντιλαμβανόμαστε το στόχο που έχουν. Μην τζιμπάτε, Χρήστο. Ο Βασίλης, καλημέρα και καλή εκπομπή. Τώρα που μιλάμε για τις άδειες κλινικών, στο Φάληρο υπάρχει ιδιωτικό νοσοκομείο χωρίς χώρο πάρκινγκ, που αν περάσεις από εκεί γίνεται χαμός από την κίνηση. Πώς πήρε άδεια να λειτουργεί χωρίς να έχει τις προϋποθέσεις που λέει ο νόμος, λέει ο Βασίλης Απτούρε. Βασίλη, άμα έχεις λεφτά όλα γίνονται. Αν είχες, ξέρω για ποιο μιλάς, απέναντι έχει 2-3 πάρκινγκ ιδιωτικά, πληρώνεις, μπαίνεις, παρκάρεις. Η ίδια εταιρεία με άλλο νοσοκομείο στα βόρεια, εκεί προς το, στην Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρη, τα ίδια προβλήματα. Έχει υπόγεια πάρκινγκ. Αλλά στα υπόγεια πάρκινγκ και χρεώνουν και έχει είσοδο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τα σούπερ μάρκετ έχουν πρόσημο πάρκινγκ, Βασίλη. Αλλά είδες το καινούριο κολπάκι. Αν μπεις από κάτω στα υπόγεια τα οργανωμένα, έχεις και ειστήριο και σε άλλα πολυκαταστήματα. Σου λέει μέχρι 2 ώρες, μετά πληρώνεις. Πας τώρα σε νοσοκομείο, θα σου πούνε 1 ώρα και μετά πληρώνεις, αφού έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αυτά είναι μάλλον για όσους δεν έχουν άκρες. Εσύ ορθώς το θέτεις. Αλλά εδώ έχουμε πανεπιστήμια σε διαμερίσματα, βρε Βασίλη. Η Θάλια, οι 27 έβαλαν φρένο στην Κάλλας. Τι φρένο να τις βάλουν και αυτές τώρα. Στην Κάλλας, έτσι, την Γκάλια Κάλλας, υποτίθεται επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής Ευρώπης. Η μάχη. Όχι, κύριε Στρατάκη, κάνεις λάθος με τους συνταξιούχους και ταυτόχρονα τους προσβάλλεις. Δεν είναι η 13η σύνταξη κριτήριο για το ποιο κόμμα θα ψηφίσουν, μάχη από τίνο. Μακάρι να κάνω λάθος, μάχη μου. Και δεν τους προσβάλλω. Ο συνταξιούχος δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει, και το λέω όσο πιο κομψά γίνεται. Και άλλο το τι επιθυμούμε και άλλο το πώς, εν πάση περιπτώσει, είναι τα πράγματα. Εγώ ξέρω ότι, και μου έχει μείνει σφηνωμένο στη σκέψη, το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής πριν από 2 μήνες. Κερδίζει τους συνταξιούχους, έγραφε για το Μητσοτάκη, και χάνει τους μικρομεσαίους. Τώρα, θέλεις να μιλήσουμε ρεαλιστικά ή συναισθηματικά? Δεν τους προσβάλλω εγώ τους συνταξιούχους. Το 40 και πλέον της 100 των συνταξιούχων ψηφίζουν Μητσοτάκη. Ο συνταξιούχος λέει, ποιος θα μου δώσει? Πες λοιπόν, αγαπητή μάχη, εγώ καλοπροαίρετα θέλω να το κουβεντιάσουμε αυτό που λες, ότι αύριο το πρωί βγαίνει ο Τσίπρας. Αύριο το πρωί. Πάει ο Μητσοτάκης, φεύγει. Έτσι. Και λέει, συνταξιούχοι, εγώ δεν έχω να σας δώσω. Το θεωρείς δίκαιο? Αν το θεωρείς δίκαιο, μαζί σου. Αλλά εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι το 19
ο ίδιος Τσίπρας είχε χρήματα με την Τρόικα στο Σβέρκο και έδωσε τη 13η την κουτσουρεμένη στους συνταξιούχους και σήμερα δεν έχει. Εμένα με ξεπερνάει. Και δεν προσβάλλω εγώ τους συνταξιούχους. Τους προσβάλλει εκείνος που λέει ότι δεν είναι προτεραιότητά του και ότι με τα άλλα μέτρα που θα πάρει θα έχουν μεγάλο όφελος. Δηλαδή ποια μέτρα? Τα δωρεάν φάρμακα? Θα αντιτείνει κάποιος το ΕΚΑΣ που είναι. Εγώ δεν θα πάω σε αυτή τη λογική. Πάντως εγώ δεν προσβάλλω τους συνταξιούχους. Τους προσβάλλει εκείνος που λέει ότι δεν είναι προτεραιότητά του. Για ξαναδες το μάχη. Αυτός τους προσβάλλει. Όταν λες τον απόμαχο της ζωής που δεν έχει πολλά περιθώρια ότι δεν είσαι προτεραιότητά μου, βρε αδερφέ. Δεν είσαι. Ξέρετε, αυτό είναι ακόμα χειρότερο από το να πεις δεν έχω περιθώριο να δώσω τη σύνταξη. Το να του λες όμως ότι δεν είσαι προτεραιότητά μου, έχω το περιθώριο αλλά δεν είσαι προτεραιότητά μου, είναι άκρος προσβλητικό. Δεν προσβάλλω λοιπόν εγώ το συνταξιούχο. Κάποιοι άλλοι φροντίζουν και τον προσβάλλουν. Και αυτό είναι το οικονομικό επιτελείο του κυρίου Τσίπρα, το οποίο εχθές είπε ότι το ευχαριστεί και τα λοιπά. Και αυτό το οικονομικό επιτελείο ήταν το επιτελείο στο οποίο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δίνονταν μάχες με τις οδηγίες που έδινε. Χουλιαράκης στην Τράπεζα Ελλάδος είναι. Τον αρμόδιο φορέα να ελέγξει τράπεζες και φανς. Κουμεντάκης. Ήταν ο υπεύθυνος πρόεδρος προϋπολογισμού της Βουλής. Υπεύθυνος προϋπολογισμού. Και άλλοι για τους οποίους, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έλεος μάχη, δεν είμαι εγώ το πρόβλημα. Δεν προσβάλλω εγώ τους συνταξιούχους. Εκείνοι που λένε ότι δεν είναι προτεραιότητά τους οι συνταξιούχοι, εκείνοι τους προσβάλλουν. Ο Βασίλης Μεταξινό λέμενα, με ποιον τάση ρε Βασίλη σήμερα, δεν προλαβαίνω να το συνδέσουμε. Ο Θοδωρής. Καλημέρα σας, εάν διαβάσετε το σχόλιο του

0: τους καιρούς και τώρα λες δεν είναι προτεραιότητά μου συνταξιούχοι. Και ούτε καν αυτή την κουτσουρεμένη που έλεγε ο Μητσοτάκης. Κάθεστε ρε παιδιά. Ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα Γιάννη, είναι δυνατόν να διακομωδεί ο Πιερακάκης στη 13η σύνταξη με ξυπνακισμούς? Πιερακάκης είναι, δικαιολογείται. Άλλοι δεν δικαιολογούνται. Σε χθεσινή του συνέντευξη δήλωσε ότι το 400 που θα δοθεί στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών στην ουσία είναι μια 13η εθνική σύνταξη. Η κοροϊδία πάει σύννεφο, εντάξει, τα είπε και ο Μητσοτάκης. Γιατί η εθνική σύνταξη κυμαίνεται στα 460 μεικτά. Αυτά τα λέγαμε από τότε που το προϋπολόγιζαν. Για το δεύτερο τμήμα της σύνταξης μας, την ανταποδοτική, δεν είπε κουβέντα, ούτε ρωτήθηκε φυσικά, λέει ο Κωνσταντίνος. Παιδιά, η προπαγανδιστική μηχανή της Νέας Δημοκρατίας δουλεύει. Εδώ απέναντι τι κάνεις? Δηλαδή δεν είπε ο κύριος Τσίπρας ούτε αυτό ακόμα, ότι εντάξει, αυτά που παίρνει συνταξιούχοι τώρα το επίδομα των 400 ευρώ, πέστε δηλαδή ότι είχαμε αύριο εκλογές. Πριν δοθεί το 400, θα το έδινε ο κύριος Τσίπρας? Δεν κινδυνολογώ ρε παιδιά, απλά ζητάμε δεσμεύσεις. Εάν αύριο γινόταν εκλογές και ερχόταν πρώτο κόμμα ο κύριος Τσίπρας και σχημάτιζε κυβέρνηση, το 400 αυτό στους συνταξιούχους θα το έδινε, ναι ή όχι? Ή θα έλεγε δεν είναι στο πρόγραμμά μας, δεν είναι προτεραιότητά μας, δεν θα πάρετε ούτε αυτό? Εμείς δεν σπεκουλάρουμε για τους συνταξιούχους, την αλήθεια λέμε. Ο Γιάννης, πήγε 7, Γιάννη καλημέρα.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο. Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια... και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια... έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
1: ...91 και 4...

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης εδώ στο Κόκκινο. 105,5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο. Και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σοφία Ξηρικού κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας εδώ στο Κόκκινο, σήμερα 5η 10 Σεπτέμβρη 2026. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε, ο Κώστας Πιαντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου απήκο και σήμερα με τα δικά τους μηνύματα εδώ στο Κόκκινο, τις δικές τους καλημέρες, τις ενστάσεις, τις απόψεις, τις θέσεις, τις διαφωνίες, τις επιθέσεις, τους χαρακτηρισμούς. Εδώ είμαστε όλοι, αντέχουμε. Viber, η εφαρμογή με την οποία έρχεται το μήνυμά σας άμεσα και εντελώς δωρεάν, αρκεί να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό 69 85 87 0059. Και επειδή μιλούσαμε το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη ώρα, για τις συντάξεις, με αφορμή τη συνέντευξη του κ. Τρύπα, ποιος προσβάλλει ή δεν προσβάλλει τους συνταξιούχους, ακούστε τώρα μια λογική ενός φίλου ακροατή, απλά για να μην χάσουμε το νήμα των όσων είπαμε νωρίτερα για τη 13η σύνταξη. SG υπογράφει. Λοιπόν, πες και το όνομα σου, Μανώλης Γιώργος. Έτσι. Λοιπόν, για να σε προσφωνώ, έτσι. Μου γράφει λοιπόν, ακούστε, αφού με έχει χαρακτηρίσει αιμονικό το ένα και το άλλο, ότι ουσιαστικά η επαναφορά τι σημαίνει 2,5% του ΣΥΡΙΖΑ. Στρατάκι, έχεις ξεφύγει τελείως, μου γράφει. Αντί να πολεμάς τον Πιθικούλη, πολεμάς αιμονικά τον Τσίπρα. Αυτό καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να κάνω τίποτα σε αυτό. Με αποτέλεσμα να είσαι σίγουρος ο ΣΥΡΙΖΑ να μην μπει ούτε στη Βουλή. Συγχαρητήρια. Ο πολύ αριστερός Τσίπρας, λέει ο ίδιος, που τα έδινε όλα στις εκλογές του 23, πήρε 17% αν θυμάσαι, και ο Κούλης 41. Τι να πω τώρα εγώ. Δια της ατόπου απαγωγής, τι μου λέει ο φίλος, ότι επειδή τώρα δεν θα δώσει τη 13η σύνταξη και δεν δίνει όλα, θα κερδίσει το Κούλη. Μα είναι λογική αυτή τώρα. Μα είναι λογική αυτή τώρα. Ωραία, εγώ είμαι αιμονικός. Αφού το λες εσύ με αυτή τη λογική, ότι επειδή τότε έδινε 13η σύνταξη και πήρε 17, τώρα δεν τη δίνει για να πάρει 41. Τι μου λες τώρα. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα, γιατί θα όσα μαλλιά μου αφήσαν οι χημοθεραπείες θα τα χάσω ακούγοντάς σας μερικούς. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, τα μυστικά της εξόδου, γράφει Καθημερινή, από το ΣΥΤΙ στην Αθήνα, διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Αφού ούτε θα τους φορολογήσουμε, ούτε τίποτα, αλωνίζουν, κάνουν τι θέλουν. Λοιπόν, πετρέλαιο, πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, έρχεται ακριβώς χειμώνας. Φοντερ Λάιεν, ο Κούλης, ο Μακρόν, το Μανολιό, τα πρωτοπαλίκαρα της Ευρώπης. Να στηρίξουμε τον Ζελένσκι, να του δώσουμε λεφτά, να πολεμήσουμε τον Πούτιν. Φάτε τη τώρα, ή την τρώμε όλοι μαζί. Έτσι. Στην ατζέντα το καλώδιο με Κύπρο, μάλιστα. Άλλη φουρτούνα εδώ στην κυβέρνηση τώρα. Ο Γεραπετρίτης βγήκε επαναστάτης, επί του πεδίου θα απαντήσουμε κτλ. Βγαίνει και ο Φλωρίδης και λέει, άμα έχουμε ακυβερνησία θα μας την πέσουν οι Τούρκοι από απέναντι. Βγαίνουν και το καταχαιριάζουν μέσα από την κυβέρνηση, μια ωραία ατμόσφαιρα, έτσι. Κουλιστάν. Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Μήπως να το ξανασκεφτούν για αυτή την αποστολή στο διάστημα, λέω εγώ τώρα. Ένας στους δύο εργάζεται και μετά την σύνταξη. Βέβαια. Έχει εδώ στην πρώτη σελίδα χτύπημα και για τον Μαζονάκη, Γιώργος Μαζονάκης, ένας αντισυμβατικός στάρ. Πάμε στο ριζοσπάστη, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Πρώτο κουδούνι με αγώνα, για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά. Φτάνει πια, πάρτε μέτρα για τα κοπάδια και το εισόδημα. Δύο παλαιστές στην ατρόφη Λέσβου, διαμαρτυρίες και ο Κούλης στέλνει το στρατό για να καθαρίσει. Πάμε σε απογευματινές, ξεκινάμε με την εφημερίδα των συντακτών. Πρώτο θέμα, αναμενόμενο, ο κύριος Τσίπρας: επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, τα αστεία κομμένα. Οι προσβολές του Τσίπρα προς την προοδευτική παράταξη κομμένες. Γιατί το είπε πάλι χθες. Δηλαδή, άλλη μια επίθεση ξανά προς την αντιπολίτευση. Δηλαδή, είσαστε όλοι ανίκανοι και ήρθα εγώ να την διορθώσω. Τι είπε πάλι χθες? Δεν υπήρχε, λέει, διακριτός αντιπολιτευτικός πόλος. Τώρα εγώ θα επιτεθώ στον Τσίπρα να του πω ότι προσβάλλεις μια ολόκληρη παράταξη και ιδίως το κόμμα σου? Και γιατί το προσβάλλει, κατά την άποψή μου? Εγώ τις δημοσκοπήσεις δεν τις πιστεύω. Εντάξει. Δημοσκοπικά είναι στο 16-17%. Και πολύ λέω. Αυτό δεν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ? Και με Κασελάκη και με τον ίδιο. Τι έφερε λοιπόν? Επανιδρύω την πρώτη... Εντάξει. Και εγώ θα γίνω πάπας. Εντάξει. Και ουσιαστικά προσέξτε, από τις εξαγγελίες του δεν σημειώνει τίποτα η εφημερίδα των συντακτών. Διεκδικούμε επίσης όριστη νίκη, έτσι, ή θεμητό, αλλά αυτό επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Τι γίνεται εδώ πέρα? Δηλαδή όλοι είναι άχρηστοι? Όλοι? Και η μόνη χρήσιμη είναι ο Χουλιαράκης, ο Νιφούδης, ο Κουμεντάκης, μπερδεύομαι, Κουμεντάκης, Κουτεντάκης είναι και τα δύο επίθετα είναι στην Κρήτη. Αυτή είναι η χρήσιμη? Όλοι οι άλλοι είναι για τον Κιάδα? Αυτά δεν τόλμησε να τα πει το Ανδρέας Παπανδρέου, που πραγματικά έκανε τομή στην ελληνική πολιτική σκηνή. Εδώ είναι θετικό, ναι, προσκόμισε όντως προς τιμήν του. Ήταν ο πρώτος που δίνει συγκεκριμένα στοιχεία εχθές ο Τσίπρας για την ακρίβεια, ότι δεν είναι εισαγόμενη. Είναι ελληνικό φαινόμενο. Κάτι που είπα και εγώ στην αρχή της εκπομπής. Τι είπε για πολιτικές μεταγραφές, για τα οικονομικά της Ελλάς, για το Ισραήλ? Εντάξει, τα ακούσαμε και πλήξαμε. Για τον Μαζονάκη γράφει Γιώργος Μαζονάκης: σοκ με τον ευνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα: κυβέρνηση φτηνό παιχνίδι με τα εθνικά. Είπα Ιράν χτυπήματα σε τάνκερ, φωτιά στα καύσιμα. Υπόθεση Βαλιράκη, ανθρωποκτονία από πρόθεση, βλέπω εισαγγελέας. Για να δούμε εδώ τι γίνεται πραγματικά και τι μεθοδεύσεις είχαν γίνει τότε από λιμενικό, από δικαιοσύνη, στην υπόθεση του Βαλιράκη. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ. Πώς χάνονται τα ιδιοκτησιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο. Απένταξε από το Ταμείο Ανάκαμψης οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το μάρμαρο. Βαριά εκτεθειμένες η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και η Διοικήτρια κυρία Χορμόβα. Η κυρία Χορμόβα ήταν αυτή που απαγόρευσε και στους εργαζόμενους της ΔΥΠΑ να μπουν στο κτίριο για να δώσουν συνέντευξη. Συγχαρητήρια. Φαίνεται πυγμή νεοδημοκρατική. Ειδικός φάκελος στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εισαγγελία. Ένα ακόμα σκάνδαλο. Μητσοτάκης στη Μαντώνα και στην Τούνη απαντά στον Ερντογάν σιωπά. Ναι, κάνει αναρτήσεις. Κάνει η Τούνη. Εντάξει. Καθένας διαθέτει τη ζωή του όπως θέλει. Η Τούνη λοιπόν στη Γαλλία, αυτό, καφέ, να μην περάσει από εδώ Μητσοτάκης να εγκαντέμισε. Απαντά από ο Μητσοτάκης, θα περάσουμε και ένας καφέ. Εντάξει, ωραία. Αλλά για τον Ερντογάν πραγματικά. Μίλω στην Ελλάς του Τσίπρα με τη συνεργασία με Νέα Δημοκρατία και ακαντάρισε εδώ γαργάρα αυτό το θέμα. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Πάμε στην Εστία, εντάχει τους τίτλους. Αμετανόητος για τη συμφωνία των Πρεσπών, καθίσεφο ετάχθη. Η Εστία το χαβάτισε έτσι. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Διαβάζουμε μοναδικό στόχος η ήττα του Μητσοτάκη. Πώς ρε παιδιά, με 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους απέναντι. Λοιπόν, τα νέα διαβάζουμε εδώ. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου. Προσέξτε, δεν ζητάμε την άδεια του Ερντογάν, αλλά μας δίνει το Παρίσι. Τι να πεις. Αυτοί είμαστε. Αναθέτουμε ίσως τους Αμερικάνους με τα πετρέλαια, την Exxon Mobil και τα λοιπά, μερικά θέματα εθνικά να τα υιοθετήσουν. Τώρα στους Γάλλους με αυτό μια χαρά πάμε. Απογευματινή διαβάζουμε. Έχει πρώτο θέμα τον Μαζονάκη. Τελειώσαμε εδώ. Τίτλος τραγουδιού και βεβαίως ο Ευνίδιος Θάνατος. Και κλείνουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Αύξηση συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ. Επίσης καθένας με την πραμάτια του. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας. Είναι γνώριμος εδώ στην συχνότητα του Κόκκινου. Είναι ο κύριος Νεκτάριος Κορδής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Και όχι μόνο. Καλημέρα κύριε Κορδή.
1: Καλημέρα σας κύριε Στρατάκη και καλή αρχή και για εμάς στα σχολεία αύριο και για όλους εσάς τους εργαζόμενους στο ραδιοφωνικό σταθμό του Κόκκινου.
0: Και επειδή θέλω να είμαι έντιμος και όχι μόνο, εννοούσα την πολιτική ιδιότητα, καθώς είστε πια ενεργό μέλος, τέλεχος της Ελλάς. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος?
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι. Στο Εθνικό Συμβούλιο, μάλιστα. Πάμε να δούμε για το σχολείο καταρχήν και τη σχολική χρονιά που ξεκινά. Με τι, αν θέλετε, ελλείψεις ξεκινάει αυτή η σχολική χρονιά ή τα έχει τακτοποιήσει ο Μητσοτάκης?
1: Όχι, όχι φυσικά κύριε Στρατάκη. Αυτό που ζήσαμε στη Θεσσαλονίκη και που το αναδείξατε και εσείς, δηλαδή την αποθέωση της κανονικότητας, mm-hmm. για εμάς δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Θα σας βάλω ένα ερώτημα που μπορεί να σας φανεί παράξενο. Είναι σίγουρο ότι αύριο το πρωί οι εκπαιδευτικοί που θα παρουσιαστούν σε όλη την Ελλάδα δεν έχουν εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή στέγη. Και ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την εμφάνιση του εκπαιδευτικού και για τη λειτουργία του σχολείου.
0: Ούτε θέσεις σε κάμπινγκ δεν έχουν εξασφαλίσει κάποιοι.
1: Ακριβώς. Κάποιες συναδέλφες μένουν σε σκηνές, όπως είπατε, κάποιοι μένουν σε κάμπινγκ και κάποιοι άλλοι μοιράζονται μια γκαρσονιέρα 3 και 4 άτομα. Και δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο. Αν σκεφτείτε ότι έχουμε 145.000 εκπαιδευτικούς και στις δύο βαθμίδες, υπολογίστε ότι η μισή τουλάχιστον από αυτούς, οι 70.000, είναι αναγκασμένοι να νοικιάσουν σπίτι διότι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και μπορεί το νούμερο να είναι και μεγαλύτερο. Και επειδή ακούσατε για τα δύο ενίκια την επιστροφή, επειδή και εσείς, και εγώ και εσείς στην ίδια χώρα ζούμε, ξέρετε ότι αυτή η επιστροφή ενοικίου στην πραγματικότητα αφορά ελάχιστους.
0: Ελάχιστους και δεν καλύπτει ούτε καν την αύξηση των τελευταίων 2-3 ετών στα ενοίκια, έτσι.
1: Προφανώς. Έτσι. Από εκεί και πέρα έχουμε τουλάχιστον 15.000 κενά, κύριε Στρατάκη.
0: Να μείνουμε δηλαδή λίγο στη στέγη, γιατί είναι ένα κομβικό σημείο. Το πιο σοκαριστικό από αυτά που έχω ακούσει είναι ότι συνήθως οι οικογένειες αγωνίζονται να βρουν το παιδί τους να τρυπώσει, που λένε, κάπου να διοριστεί στο δημόσιο ή σε μια δουλειά αξιοπρεπή, για να ελαφρυνθεί και η οικογένεια και τα λοιπά που έχει σπουδάσει ένα παιδί. Τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Και εμένα με σόκαρε αυτό που υπόθηκε από εκπαιδευτικό, ότι τώρα πια οι οικογένειες πληρώνουν γιατί δεν φτάνουν τα παιδιά, για να πάει το παιδί τους σε μια θέση που διορίστηκε, γιατί δεν φτάνει. Φτάνουν τα χρήματα για να επιβιώσει. Και πληρώνει η οικογένεια. Δηλαδή ο διορισμός ενός δασκάλου σε ένα νησί ή σε ένα μέρος εκτός της περιοχής του σημαίνει ότι η οικογένειά του πάλι θα βάλει το χέρι στη τσέπη. Όπως την εποχή που τον σπούδαζε, για να ενισχύσει το εισόδημά του για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της στέγασης και της διαβίωσης. Αυτό είναι σοκαριστικό.
1: Επειδή έχω γυρίσει όλη τη χώρα, έχω γνωρίσει εκπαιδευτικούς, εκατοντάδες, οι οποίοι το ελάχιστο που δίνουν είναι 500 και 600 ευρώ το μήνα για να ασκεί το παιδί του στο επάγγελμα του ή της εκπαιδευτικού.
0: Ακριβώς. Είναι το πιο σοκαριστικό.
1: Σας μιλάω για το χώρο το δικό μας, της εκπαίδευσης. Αυτό ισχύει σε όλες τις οικογένειες. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Στρατάκη, ότι είχαμε 22.500 λιγότερες αιτήσεις μέσω ΑΣΕΠ για πρόσληψη. Δεν είναι τυχαίο ότι το καλοκαίρι, αυτό που ελέγει ο κύριος Μητσοτάκης, το η μονιμότητα, δεν είναι τυχαίο το καλοκαίρι 240 θέσεις εκπαιδευτικών έμειναν κενές στους μόνιμους διορισμούς. Και δεν είναι τυχαίο ότι από τις 30.000 προσλήψεις που έγιναν πριν από λίγες μέρες αναπληρωτών και αναπληρωτριών, σας το λέω από σήμερα, τουλάχιστον οι 1.000, μπορεί και παραπάνω, δεν θα καλυφθούν διότι θα παραιτηθούν οι αναπληρωτές. Δεν μπορεί να ζήσει με τα 820 ευρώ ο νεοδιόριστος και τα 950 ο αναπληρωτής.
0: Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, γιατί κάθε χρόνο τα ίδια λέμε, κύριε Κουρδί, έτσι. Πώς θα μπορούσε να υπάρξει έστω μια μεταβατική περίοδος επίλυσης αυτού του σοβαρού ζητήματος?
1: Θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο. Όλα τα δημόσια κτίρια στις περιοχές που υπάρχει τεράστιο ζήτημα θα έπρεπε άμεσα με ένα σοβαρό πρόγραμμα να ανακαινιστούν και να γίνουν κατοικίες, όχι για εκπαιδευτικούς, για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές, για αυτούς που στηρίζουν το κοινωνικό κράτος. Δηλαδή οι πρωτοβουλίες κάποιων νησιωτικών και κάποιων ορεινών δήμων είναι αξιέπαινες, αλλά εδώ μιλάμε για ελάχιστα.
0: Που χτίζουν σπίτια Ζαχαράκη και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
1: Η κυρία Ζαχαράκη μας είπε ότι θα πάρουμε, όχι εμείς, όλοι αυτοί, όλες αυτές, ένα 10 με 15% από τις κατοικίες που θα κατασκευαστούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να καλύψουν τις ανάγκες των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό θα γίνει μετά από 2 χρόνια. Εμείς κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και το είχαμε πει και στην κυρία Ζαχαράκη πρόσφατα. Και να που είμαστε εδώ μπροστά πάλι. Δεν θέλει σοβαρή αντιμετώπιση και να σας πω με ρεαλιστικούς υπολογισμούς το πρόβλημα αυτό θα αρχίσει να αποδίδει το πρόγραμμα αν γίνει μετά από 2 χρόνια. Αυτά δεν γίνονται με ένα μαγικό τρόπο όλα αυτά.
0: Γιατί δεν γίνεται το πολύ απλό, νομίζω, ότι αντί να μπει σε μια τέτοια πολιτική την οποία ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται, γιατί δεν καλύπτει με την αύξηση του εισοδήματος τους εργαζόμενους κάπου και πέρα? Εγώ δεν έχω, εγώ σου δίνω τα λεφτά σου, εσύ κάνε το, κόψε το κεφάλι σου να βρεις στέγη.
1: Φυσικά, είναι μια λύση το επίδομα στέγασης για όσους μένουν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Αλλά επί του παρόντος, κύριε Στρατάκη, εμείς έχουμε να περιμένουμε την αύξηση του κατώτατου τον Απρίλιο του 27 που θα μας δώσει ένα 25-30 και κρατηθείτε το Δεκέμβρη του 27. Αυτό είναι μεγάλη απάτη, το έχετε αναδείξει. Μετά τις εκλογές περιμένουμε από την επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι, τα μεικτά 500 ευρώ, που δεν είναι τα καθαρά, είναι γύρω στο 380, γύρω στα 3,5 εκατοστάρικα. Αυτά περιμένουμε το Δεκέμβρη του 27.
0: Και βεβαίως ξεχάσετε την Αλεξάνδρεια και το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ΙΟΚ 13ος, 14ος μισθός και οι μόνοι γραφικοί που εξακολουθούν να επιμένουν σε αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στον 13ο μισθό.
1: Και εμείς σαν Ομοσπονδία επιμένουμε αδιαπραγμάτευτα για το 13ο και 14ο μισθό. Είναι ζήτημα επιβίωσης. Έχετε δίκιο σε αυτό που αναδεικνύεται. Είναι ζήτημα επιβίωσης ο 13ος
0: και ο 14ος. Το κόμμα σας όμως, κύριε Κορδί, δεν φαίνεται να συμμερίζεται τις ανησυχίες σας. Και εννοώ το την Ελλάς, έτσι.
1: Το κομμάτι που μου αναλογεί ως μέλος της ΟΛΜΕ, σας είπα καθαρά τη θέση της Ομοσπονδίας, η οποία είναι αδιαπραγμάτευση για το 13ο και 14ο μισθό. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να υιοθετηθεί από όλο το πολιτικό σύστημα. Είμαι απόλυτα καθαρό σε αυτό που σας λέω. Επομένως είναι ζήτημα μέγιστο ο 13ος και ο 14ος μισθός. Όσον αφορά την επιχειρηματολογία του ΣΤΕ, εντάξει, είναι αστείο.
0: Όχι αστείο, είναι κάτι πολύ χειρότερο. Ακριβώς. Και τα λέγαμε και μαζί ότι δεν μπορεί να λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας με άνθρωπο. Κοιτάξτε, εγώ να σεβαστώ μερικά πράγματα. Δεν μπορώ όμως πώς να σεβαστώ έναν άνθρωπο που για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο της Επικρατείας πρέπει να είναι άνω των 50 ετών, έτσι, δεν το λέω ως προϋπόθεση, αλλά εκ των πραγμάτων, έτσι, για να ανέβει. Ένας άνθρωπος 50 χρονών, λοιπόν, που συμμετέχει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, λέει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν επηρεάζεται η αξιοπρεπής διαβίωσή τους αν δεν δοθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, ειλικρινά που ζουν?
1: Προφανώς είναι εξοργιστικό. Και να επανέλθω απλώς με ένα τίτλο στο αυριανό άνοιγμα, θα σας πω μόνο 3 άξονες. Mm-hmm. Ο πρώτος ήταν τα κενά που σας είπα. Mm-hmm. Ο δεύτερος είναι η σχολική στέγη, κύριε Στρατάκη. Το ξέρετε, τεράστιο ζήτημα.
0: Το βασικό.
1: Είναι Ξάνθη 2 σχολεία δύο γυμνάσια λόγω στατικής επάρκειας δεν θα ανοίξουν αύριο. Τα παιδιά πρέπει να πάνε σε άλλα σχολεία. Και ενώ έχουμε 14.500 σχολικές μονάδες, είδατε πριν από λίγες μέρες ένα σόου του Πρωθυπουργού για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Είναι εντάξει, ένα πρόγραμμα που εμείς δεν λέμε όχι. Πόσα σχολεία έχουν καλυφθεί? 670. Πόσες είναι οι σχολικές μονάδες? 14.500, για να καταλάβετε το μέγεθος.
0: Σταγόνα στον ωκεάνο. Ακριβώς. Εγώ ελπίζω, κύριε Κορδί, να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Ο αγώνας συνεχίζεται και ελπίζω στον αγώνα σας μέσα να είναι και η προσπάθειά σας να πείσετε και την ηγεσία της Ελλάς, τον κύριο Τσίπρα, ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός πρέπει να δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Για μας είναι αυτονόητο αυτό που λέτε. Η επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού, και θα προσπαθήσουμε αυτό να γίνει κατανοητό, όπως σας είπα, σε όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Μακάρι. Κύριε Κορδί, σας ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Κορδί. Πραγματικά, στο ίδιο έργο θεατές. Ξεκινάνε τα σχολεία με χίλια μύρια προβλήματα και ακόμα περισσότερα κάθε φορά τα ίδια. Λοιπόν, ο Νίκος, ο φίλος από τη Γεράπετρο, μου λέει τρίτη γενιά στην συγκεκριμένη ταβέρνα. Λοιπόν, δεν είναι διαφήμιση, είναι μια έτσι νοσταλγική νότα για την Γεράπετρο της δεκαετίας του 90, του 80. Η Πετρούλα μου λέει: καλημέρα κύριε Γιάννη, γιατί περιμένουν κάτι άλλο από τον Τσίπρα μετά από αυτό που έκανε εσκεμμένα στον ΣΥΡΙΖΑ? Και στο λέει αυτό κάποια που δεν άφηνε ομιλία του που να μην πάει, παρόλο που είμαι αμαία. Καλημέρα Πετρούλα, υπομονή. Η Νατάσα, το που πάμε, έχουμε κίνηση. Μόνο της καλημέρα. Συμφωνώ με τη μετατόπιση Τσίπρα, αλλά πώς να στραφεί ο συνταξιούχος στο Μητσοτάκη? Δίνει 13η σύνταξη, λέει ο Γιώργος. Του Γιώργου το μήνυμα διαβάζω, όχι της Νατάσας. Και γιατί δεν το ψήφισαν το 23? Α, με αυτή τη λογική, καλημέρα, καλημέρα.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
0: Μάλιστα, υπομονή λοιπόν στους επόμενους, μέρα είναι, θα περάσει. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι αρκετά. Πατάμε πάνω στο τραγούδι που συνήθως δεν πατάμε, γιατί πρέπει να. Δεν μπορώ να τα αφήσω αδιάβαστα τόσα πολλά και ιδίως σήμερα. Λοιπόν, η Νατάσα, ακούσε τώρα με προσοχή το μήνυμα. Μετατοπίστηκε προς το κέντρο ο κύριος Τσίπρας και νομίζει ότι περνάει απαρατήρητος. Μήπως μοιάζει με στουρθοκάμιλο? Στην πολιτική πάνω απ' όλα είναι η σοβαρότητα και η αξιοπιστία. Έτσι κερδίζει εκλογές απέναντι σε καθεστώτα. Απλή υπενθύμηση. Είμαι συνταξιούχος δασκάλα δημοτικού και πάω πρώτη-πρώτη να ψηφίσω στηριζόμενη σε μαγκούρα. Είμαι και θα παραμείνω ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς για όλους μας οι συνταξιούχοι θα τον ξαναβγάλουν πρώτο και ζήτω που καήκαμε, το Μιζωτάκι ενώ όχι το Τζίπρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω την αίσθηση, πικρό ακούγεται, δεν είναι προσβλητικό. Ο συνταξιούχος λέει εγώ εδώ τι θα πάρω σήμερα αύριο. Έτσι, δεν έχω την πολυτέλεια να περιμένω. Και με τη χθεσινή του για δεύτερη φορά αναφορά ότι δεν είναι προτεραιότητά μου οι συνταξιούχοι, πέραν το ότι είναι προσβλητικό προς αυτούς, ο κύριος Τσίπρας τους είπε ξεχάστε τη 13η σύνταξη. Τους στέλνει σούμπιτους οπουδήποτε αλλού εκτός το δικό του κόμμα, και γι' αυτό μην λέτε ότι ο Στρατάκης και οι αιμονικοί πολεμούν τον Τσίπρα και ρίχνουν νερό στο Μητσοτάκη. Εκείνος, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, στέλνει τη μεγαλύτερη κοινωνική ομάδα, 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, στην αγκαλιά του Κούλη. Γιατί δεν μπορεί το 19 να έχεις λεπτά για 13η σύνταξη με την τρόικα στο λαιμό σου, στο σβέρκο σου, και να μην είναι προτεραιότητά σου οι συνταξιούχοι το 2026. Κάτι δεν πάει καλά. Και είπαμε, αφού έδωσε τα εύσημα στο οικονομικό του επιτελείο, χουλιαράκι και τα κουμεντάκι και τα λοιπά, μάλλον προς τα αλλού αρμενίζουμε. Το μήνυμα του Γιώργη το διαβάσαμε. Ο Χρήστος: Γιάννη, ο Τσίπρας προσβάλλει τους συνταξιούχους. Σύμφωνοι. Η κυβέρνησή μας τους έδωσε τη 13η σύνταξη και μας αντάμυψαν ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23. Ποιος προσβάλλει ποιον, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Χρήστο, αυτή δεν είναι λογική. Εσύ κάνε το καθήκον σου. Οι συνθήκες που εσύ έδωσες, μην ξεχνάς ότι τότε οι συνταξιούχοι ήταν 40. Εμείς δεν θέλουμε το 40% των συνταξιούχων να ξαναψηφίσει Μητσοτάκη. Εμείς δεν θέλουμε να ξαναπάει και παραπάνω ποσοστό στο Μητσοτάκη. Το γιατί, αυτή η λογική, γιατί το 19 που εμείς τους δώσαμε, αφήστε το. Αυτά είναι επιχειρήματα για τους δεξιούς. Λοιπόν, όχι για ένα δημοκράτη. Ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη. Το 19 που έδωσε την 13η σύνταξη, ποιον ψήφισαν οι συνταξιούχοι, θυμάσαι? Παιδιά, με αυτή τη λογική, εγώ καταλαβαίνω. Σου λέει, αγαπάμε Τσίπρα, ό,τι πει ο Τσίπρας είναι σοφό. Πετάει ο Γάιδαρος, πετάει. Το γνωστό ανέκδοτο το ξέρετε. Το ξέρετε. Παιδιά, δεν είναι αυτή η λογική. Και μακάρι να διαψευστώ. Μακάρι να κάνω λάθος. Πέστε με μονικό, πέστε με ό,τι διάλο θέλετε. Μακάρι να κάνω λάθος εγώ. Αλλά αυτή η λογική, και το 19 που τα δώσαμε δεν μας ψήφισαν, αφήστε το τώρα. Εντάξει, δεν αντέχει στη λογική καθόλου αυτό το επιχείρημα. Καταλαβαίνω την αγάπη σας, το ότι έχετε στηρίξει ελπίδες στον κύριο Τσίπρα, αλλά αυτό δεν είναι λόγος να λέει ότι δεν είναι προτεραιότητά μου η συνταξιούχη. Εντάξει. Ωραία. Ο Αναστάσιος. Καλημέρα. Δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας έχει γίνει κομπός των Αμερικανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σαφώς είναι εναντίον των πολιτών της χώρας μας, αλλά αυτά που λέει και δεν λέει εξυπηρετούν πολιτικές αντίστοιχες του Μητσοτάκη. Δεν νομίζω ότι είναι ανήθικος ως προς τις μίζες όπως ο Κούλης. Καλά, αυτό εγώ και κάποιος να το πει θα του ορμήξω που λέει ο λόγος. Δεν τίθεται ζήτημα. Αυτό δεν το συζητάμε καθόλου. Έτσι. Λοιπόν, όμως εξυπηρετεί το ίδιο γεωπολιτικό σχέδιο. Το θέμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα όλα αυτά παραμένει αριστερά ή συμβιβάζεται και αυτός στο αμερικανο-ευρωπαϊκό σφαίροντα. Απρίλης Γρίλης κοντά το θέρος. Αύριο είναι η συνέντευξη του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί θα δείτε τις διαφορές. τι είπε ο Κούλης, τι είπε ο Τσίπρας, τι είπε το Πασόκ, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ίσως γι' αυτό λισαλέα πολεμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήθελαν ένα αριστερό πρόγραμμα, όχι με την έννοια μιας δογματικής αντίληψης κτλ. Ρεαλιστικό πρόγραμμα είναι. Της κυβερνώσας αριστεράς πρόγραμμα. Πρόγραμμα που έχει και την σφραγίδα του Τσίπρα του 23. Λοιπόν, η Καλλιόπη μας καλημερίζει, ο Κωνσταντίνος επανέρχεται, κουράζεις αγαπητέ, εμπάθεια με τον... Α, όχι, ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης, όχι ο... Κουράζεις αγαπητέ, εμπάθεια με τον Τσίπρα έχεις, σου το έχω ξαναγράψει, ασχολήσου και λίγο με τον πατριώτη σου που μας έχει πει ποιο το αίμα 7 χρόνια τώρα. Δηλαδή, αγαπητέ Παναγιώτη, εγώ το καταλαβαίνω, αλλά όταν εγώ θα θέλω να μου φέρεις τον ένα δημοσιογράφο, πλήνε μου, που έχει αποκαλέσει και αποκαλεί σχεδόν σε καθημερινή βάση στα πλαίσια της πολιτικής κριτικής τον Μητσοτάκη ως τον μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα. Θέλω να μου φέρεις ένα δημοσιογράφο που μπαίνει σε μια τόσο σκληρή κριτική στο Μητσοτάκη. Λοιπόν, δεν είναι αλακάρτη οι επιλογές. Απλά δεν μπορώ να βλέπω την πολιτική Μητσοτάκη, την πολιτική, όχι τα υπόλοιπα, το ύφος, το ήθος της εξουσίας, την πολιτική Μητσοτάκη να την ακολουθούν άλλοι τους οποίους έχουμε πολύ ψηλά. Εντάξει. Η Περσεφόνη, ψυχρή υπεροψία από έναν Αλέξη που πρώτη φορά νιώσαμε τόσο μακριά από εμάς τον λαό. Ο λαοαγάπητος αριστερός Τσίπρας έχει χαθεί ανεπιστρεπτή, λέει η φίλη μας η Περσεφόνη. Ο Βασίλης εδώ, η Ελένη, καλημέρα, δύο διατικής οδού Κοροπίου από 15 πύλες, οι 11 με ΥΠΑΣ, από τις υπόλοιπες 4 λειτουργούν οι 3, no comment. Καλή συνέχεια εκπομπής, να είστε καλά. Καλή ταλαιπωρία. Ο Άρης, κύριε Στερδάκη, επειδή μάλλον δεν είδες τη συνέντευξη Τσίπρα, δεν σου είπαν ότι ο Τσίπρας όχι μόνο δεν έκανε γαργάρα το θέμα σκιακαντάρι, αλλά απάντησε και αναλυτικά. Η αιμονή σου με τον Τσίπρα, στο έχω ξαναγράψει, θα σε κάνει γραφικό με εκτίμηση στο πρόσωπό σου και τη δημοσιογραφική διαδρομή σου. Το λέω. Επειδή λοιπόν δεν θέλω να σε στενοχωρήσω περισσότερο, καλύτερα να μην συνεχίσω για το σκιακαντάρι, τι είπε. Είναι η συνήθις πρακτική του Τσίπρα. Φορτώνει στους συνεργάτες του οτιδήποτε, αρκεί εκείνος τι είπε. Δικαιολόγησε το σκιακαντάρι, ότι ανεφερόταν στη Γερμανία, ενώ το καρφί του σκιακαντάρι ήταν σαφέστατο, φανταστείτε άλλοι να έπαιρναν αποφάσεις στο συνέδριο. Και δεύτερον, είπε ότι ο σκιακαντάρης δεν είναι μέλος στέλεχος του Ελλάς. Ο κύριος σκιακαντάρης όμως φιγουράριζε, αφού θες την απάντηση άκουσέ την, φιγουράριζε στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς. Και τώρα δεν υπάρχει. Δηλαδή τα χωρίσαμε τα τσανάκια μας. Αυτά ήθελες να ακούσεις. Όχι, την παρακολούθησα. Σημειώσεις 10 σελίδες έχω μπροστά μου. Αλλά ίσως δεν θα ήθελες να πάμε σε επισημάνσεις. Είπε τίποτα για φόρο στα φανς. Είπε για το πώς θα τους πετάξουμε έξω. Είπαμε πως θα ξανακερδίσουμε τα 600.000 σπίτια που έχουν πάρει τα φανς. Μη συνεχίσω. Γιατί τότε θα με πεις αιμονικό πραγματικά. Η Έφη, καλημέρα κύριε Στρατάκη. Μια χαρά, προτεραιότητα ήταν η 13η σύνταξη του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και όμως ενώ την έκοψε η Νέα Δημοκρατία, οι συνταξιούχοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Καλά να πάθουν λοιπόν. Έτσι κι αλλιώς δεν θα την πάρουν ούτε από τη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε και οι συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας, οι συνταξιούχοι, έλεγαν πως δεν προτιμούν τη 13η σύνταξη αλλά άλλες προτεραιότητες. Αυτό ήθελαν αυτό να πάρουν, τουλάχιστον να πάρουν αύξηση οι παραγωγικές μονάδες της κοινωνίας σε παιδεία και υγεία, όχι 13η αλλά 300-400 ευρώ κάθε μήνα. Συγγνώμη, αλλά εσείς, αν ο Τσίπρας στέλνει μια φορά τους συνταξιούχους, εσείς τους στέλνετε 10 στην αγκαλιά του Κούλη. 10. Τότε οι συνταξιούχοι πήγαν στην αγκαλιά του Κούλη, γιατί άκουσαν το όνομα Κατρούγκαλος τρεις μέρες πριν από τις εκλογές να κυριαρχεί και πάλι, και ότι η πολιτική του. Ε? Άσχετα το ότι ο Μητσοτάκης δεν εφήρμοσε τα λεχθέντα, ότι θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου κτλ. Τρώμαξαν λοιπόν από το άκουσμα ότι η πολιτική Κατρούγκαλου είναι εδώ. Και δεύτερο σημαντικό είναι ότι ο Κούλης απέναντι στα όσα γινόταν τότε προέβαλε ένα ζήτημα. Τη σταθερότητα. Ότι εγώ είμαι σταθερότητα, είμαι το ένα, είμαι το άλλο, είμαι το άλλο. Και με ό,τι γινόταν στο ΣΥΡΙΖΑ τότε, γιατί με αναγκάζεται να το πω, έχει τον Αλέξη Τσίπρα και την πρώτη εκδήλωση που κάνει για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, βγαίνει επί σκηνής ο Τσίπρας, η Αξιόγλου, ο Τσακαλώτος, ο Χαρίτσης και ο Τεμπονέρας. Το θυμόσαστε? Και ο άλλος σου λέει: εγώ είμαι σταθερότητα, εγώ κάνω κουμάντο. Και την ίδια ώρα ο Τσίπρας, την πρώτη του προεκλογική εκδήλωση στο Χαλάνδρι στη Ρεματιά, βγάζει 5 επί σκηνής και λέει: εγώ συγκυβερνώ με αυτούς. Τον ανάγκασε κανένας να το κάνει. Λοιπόν, μη λέμε ό,τι θέλουμε, και αν κάναμε αυτοκριτική, γιατί χάσαμε το 19 και το 23, ίσως σήμερα να μην λέγαμε αυτά που λέμε και να προσβάλλουμε πραγματικά τους συνταξιούχους. Πάμε στον Λεωνίδα Καρίγιανη, διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Μικρών και Μεσαίων Συνεταιριστικών Σούπερ Μάρκετ. Ελλάδα του πληθωρισμού 3,8%, Ελλάδα της ακρίβειας. Κύριε Καρίγιανη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Επειδή κάποιοι με θεωρούν αιμονικό με τον Τσίπρα κτλ. Όχι, δεν θα σας βάλω σε τέτοιο πειρασμό εσάς. Εχθές χάρηκα που ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε μία λίστα που δείχνει ότι η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη όπως υποστηρίζει ο Μητσοτάκης. Και είναι μια σοβαρή δουλειά που έκανε όντως εχθές πάνω σε αυτό το ζήτημα, στο να αναδείξει ότι η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, τι πρόβαλε σε αυτή τη λίστα που παρουσίασε στη συνέντευξή του? Ότι οι αυξήσεις προϊόντων, οι αυξήσεις, όχι οι τιμές γενικώς, οι αυξήσεις προϊόντων τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μεγαλύτερες στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρώπη. Οι τιμές πολύ μεγαλύτερες στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν και εκεί είχαν να αντιμετωπίσουν ενεργειακή κρίση, και εκεί είχαν να αντιμετωπίσουν COVID, και εκεί είχαν να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις από τους πολέμους, και εκεί έπρεπε να δώσουν αυξήσεις στους μισθούς. Όμως η ακρίβεια στην Ελλάδα είναι διπλάσια από ό,τι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα ο μύθος ότι είναι εισαγόμενη πάει περίπατο. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση?
1: Εδώ και σε πάρα πολλές εκπομπές σας, αλλά εδώ και χρόνια, αυτό που αναφέρουμε διαρκώς είναι ότι επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι η χαρά των κερδοσκόπων. Και με αυτή την έννοια δεν υπάρχει μια εισαγόμενη ανατίμηση των προϊόντων. Η ανατίμηση των προϊόντων είναι αποτέλεσμα της παντελούς έλλειψης οποιοδήποτε ελεγκτικού μηχανισμού, της ασυδοσίας της περίφημης αγοράς, γιατί αυτό που λένε είναι ότι η αγορά είναι αυτορυθμιζόμενη, και κατ' επέκταση σαν αυτορυθμιζόμενη αγορά θα καθορίζει και τις τιμές και θα επαναπροσδιορίζει τις τιμές μειώνοντάς τις ή αυξάνοντας. Δυστυχώς έχουμε διαρκώς αυξήσεις. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, αυτό που τονίζαμε χρόνια τώρα είναι ότι η κερδοσκοπία εδώ, μάλλον η Ελλάδα είναι ο παράδεισος της κερδοσκοπίας. Και των πολυεθνικών, έτσι, και των καρτέλ. Οι πολυεθνικές πουλάνε σε πόσες εκπομπές δεν το έχουμε πει. Δικές σας εκπομπές. Οι πολυεθνικές πουλάνε στην Ελλάδα από 20 έως 210% ακριβότερα από ό,τι πουλάνε στην Ευρώπη. Κανείς δεν το λέει αυτό. Όλοι σιωπούν για αυτό το θέμα. Γιατί οι πολυεθνικές δεσπόζουν και εκμεταλλεύονται ουσιαστικά την ελληνική πραγματικότητα της παντελούς έλλειψης οποιοδήποτε ελληνικού τους. Και με αυτή την έννοια λοιπόν στην Ελλάδα έχουμε ένα παιχνίδι κερδοσκοπίας το οποίο η κυβέρνηση συμμετέχει με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, τονίζοντας διαρκώς ή κάνοντας διαρκώς ενέργειες όπως αυτή, να μειώνει υποτίθεται 1000 προϊόντα, 1500 προϊόντα, 500 προϊόντα. Αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. άνθρωποι δηλαδή συμμετέχουν σε μια διαδικασία μείωσης των τιμών οι μεγάλες εταιρείες και οι αλυσίδες, πράγμα το οποίο είναι ψευδές. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν η ακρίβεια στην Ελλάδα οφείλεται στην παντελή έλλειψη μηχανισμών και στην ασυδοσία που έχει δώσει η κυβέρνηση.
0: Στη δράση των καρτέλ ιδιαίτερα. Λοιπόν, ένα κομβικό σημείο, κύριε Καρυγιαννή, είναι το ότι υπάρχουν καρτέλ. Έτσι, να συμφωνήσουμε σε αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Τα καρτέλ
1: δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος και στα καρτέλ και στις πολυεθνικές.
0: Ωραία. Άρα το επόμενο ερώτημα που πρέπει να δούμε είναι αν αυτά τα καρτέλ μπορούν να αντιμετωπιστούν και πώς θα αντιμετωπιστούν. Και παραπέμπω, και θέλω να σχολιάσουμε μαζί, χωρίς να σας βάζω εσάς σε μια πολιτική αντιπαράθεση ή κριτική κτλ. Χθες όταν ρωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας, ήταν και από τις πρώτες ερωτήσεις που δέχτηκε, ήταν για την ακρίβεια. Είναι λογικό. Οι πρώτες ερωτήσεις σε πολιτικά πρόσωπα, η ακρίβεια το μέγα ζήτημα. Που ρωτήθηκε για την ακρίβεια, άρχισε να απαντάει, επί Μακρόν μάλιστα, περίπου 5-6 λεπτά και παραπάνω, ότι αν αυξηθεί η χρηματοδότηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι αρχίζουν και δανείζονται και τους ενισχύσουμε κτλ. Ενδεχομένως να υπάρξει αντιμετώπιση των καρτέλ. Αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο τα καρτέλ?
1: Όχι. Όχι.
0: Και δεν αναφέρω μόνο στα
1: καρτέλ. Υπάρχει ένας βασικός νόμος στην οικονομία. Είναι η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου σε όλο και λιγότερα χέρια. Αυτή τη στιγμή 5-6 αλυσίδες ελέγχουν το σύνολο του ελληνικού λιανεμπορίου. 15-20 πολυεθνικές ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων τα οποία βρίσκονται στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Η υποτιθέμενη ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι στα αζήτητα, ούτε χρηματοδοτήσεις έχουν, ούτε κρατικές επιχορηγήσεις έχουν, ούτε σε προγράμματα ΕΣΠΑ μπαίνουν, είναι πια αργά. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να αλλάξει αυτό είναι πρώτον να συνασπιστούν οι μικροί και οι μεσαίοι σε χρηματικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν συνεταιριστικό χαρακτήρα και να ενισχύσουν πρώτον μαζικά κέντρα, κέντρα logistic τα οποία, μέσα από τον οποίο θα κάνουν μαζικές αγορές, και δεύτερον να δημιουργηθούν δίκτυα διανομής τα οποία θα ενισχύσουν αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δημιουργώντας μια άλλη δομή στην ελληνική αγορά ανταγωνιστική, δημιουργώντας διαφορετικά μεγέθη δηλαδή, ανταγωνιστική στις μεγάλες αλυσίδες. Το πρώτο. Το δεύτερο, θα πρέπει να μπει πλαφόν στις τιμές. Πώς είναι δυνατόν να μπαίνει πλαφόν στους μισθούς? Πώς είναι δυνατόν να λένε ότι οι μισθοί δεν θα ξεπερνάνε τα 900 ευρώ ή τα 950 ευρώ?
0: Και μιλάμε για το ιδιωτικό τομέα, έτσι, δεν μιλάμε για το δημόσιο.
1: Παντού, για παντού, για παντού. Και δεν μπορεί να επιβληθεί στις μεγάλες αλυσίδες και στις μεγάλες επιχειρήσεις να πουλάνε με συγκεκριμένο πλαφόν όσον αφορά πρώτον την κερδοφορία τους και δεύτερον να γίνει μια επανεκτίμηση των, και μια, με βάση μια σύγκριση των ευρωπαϊκών τιμών και μια ουσιαστικά αλλαγή των τιμοκαταλόγων που πουλάνε οι εταιρείες. Γιατί εάν δεν γίνουν αυτά, τότε ό,τι και να δώσει στο μικρομεσαίο, αν μείνει μόνος του, δεν μπορεί να αντέξει αυτόν τον ανταγωνισμό. Αν δεν υπάρχουν διαφορετικές μονάδες που στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να είναι συνεταιριστικές, πρέπει να επανεφεύρουμε τους συνεταιρισμούς, γιατί τους διαλύσαν στο παρελθόν.
0: Διάφορες ήταν πολιτική να διαλύσουν οι συνεταιρισμοί.
1: Ναι. Τους διαλύσαν στο παρελθόν. Πολλές φορές οι συνεταιρισμοί λειτουργήσαν σαν αγωγή ουσιαστικά παροχολογίας και πελατειακών σχέσεων. Γι' αυτό ήταν ένα μέρος που τους διέλυσε τους συνεταιρισμούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Αν δεν επανεφευρεθούν οι συνεταιρισμοί για τους μικρούς, αν δεν δημιουργήσουμε δίκτυα, κέντρα logistic και δίκτυα διανομής, τα οποία θα ενισχυθούν από το κράτος για τους μικρομεσαίους, αν δεν γίνουν αυτά, όσο και να ενισχύσει έναν μικρό, που δεν οι τράπεζες και πάλι δεν θα τον ενισχύσουν, αν όσο και να ενισχύσει ένα μικρό, δεν μπορείτε μόνος του να αντέξει αυτόν τον ανταγωνισμό.
0: Υπάρχει πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο, κύριε Καρύγενη?
1: Όχι, δεν βλέπω. Άρα... Να το τονίσω αυτό.
0: Συγνώμη, ο πλήρος έπεσε στις πλάτες των πέφτει στις πλάτες των
1: δυστυχώς,
0: πολιτών με τις καταναλωτικές τους
1: επιλογές. Δεν βλέπω διάθεση από πουθενά. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δυστυχώς.
1: Και δεν βλέπω διάθεση από πουθενά για τον απλό λόγο του ότι δυστυχώς δεσπόζουν πια αυτές οι εταιρείες. Έχουν την μεγάλη πίτα όσον αφορά τις διαφημιστικές καμπάνιες που κάνουν μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ελέγχουν δηλαδή όλοι.
0: Έλεγχος ενημέρωσης είναι σε μεγάλο βαθμό τώρα. Μην το...
1: Και με αυτή την έννοια, δεν ξέρω τι σχέση έχουν με τους πολιτικούς, δεν με ενδιαφέρει αυτό, αλλά με αυτή την έννοια είναι δύσκολο, εάν και εφόσον δεν υπάρξουν σαν αντίδοτο μια διαφορετική οικονομική οργάνωση των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
0: Ο καταναλωτής, επιτέλους κύριε Καρύγια, για να συμφωνήσουμε σε
1: και
0: κάτι
1: ο καταναλωτής, πρέπει και αν ο καταναλωτής δεν ενεργοποιηθεί.
0: Έτσι, αν έχετε δίκιο. Αυτό είναι το βασικό.
1: Αυτό.
0: Κύριε Καρύγιανη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Αντιλαμβάνεστε. Ο κλήρος πέφτει στις πλάτες μας. Όταν όμως ακούω κάποιες προσεγγίσεις που θέλουν να δικαιολογήσουν ακόμα και πολιτικές επιλογές του στυλ, ειλικρινά μου δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου η λογική ότι μα και με τη 13η σύνταξη που έδωσε ο Τσίπρας ψήφισαν κούλι. Ρε παιδιά, συνέλθετε λίγο. Το 19 που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ τη 13η σύνταξη πήρε 32%. Σοβαρά μιλάτε? Δεν ήθελα να το πω, αλλά μιλάμε για μια ειδική κατηγορία. Δεν είναι ο εργαζόμενος των 25, των 30, ακόμα και των 40 και των 50 χρόνων που ελπίζει σε καλύτερη μέρα, σε περισσότερη δουλειά, να ανοίξουν οι επιχειρήσεις. Ο συνταξιούχος είναι συνταξιούχος. Και δεν έχουν όλη τη δυνατότητα οι συνταξιούχοι να δουλέψουν. Υπάρχει ο συνταξιούχος με τον μπαστούνάκι και του λες δεν είσαι προτεραιότητά μου. Σαν να του λες άχι στο διάολο. Και προσπαθήστε να δικαιολογείτε αυτό αντί να πιέσετε το κόμμα σας που υποστηρίζετε ότι πρέπει να δοθεί 13η σύνταξη. Συγχαρητήρια στον κύριο Κορδί νωρίτερα. Πραγματικά συγχαρητήρια. Γιατί παρότι ανήκει στην Ελλάς, στο κόμμα Τσίπρα, σου λέει εγώ ως ολμέ ζήτω, απαιτώ, θα διεκδικήσω το 13ο και το 14ο μισθό. Παραδειγματιστείτε λοιπόν. Από έναν πολίτη, από έναν δάσκαλο, από έναν καθηγητή που σου λέει ναι η κομματική μου ιδιότητα, αλλά θα προσπαθήσω γι' αυτό. Όχι να αρχόσαστε και να μου λέτε καλά τους έκανες τους συνταξιούχους, γιατί και όταν τους δώσαμε 13η σύνταξη. Αυτό συνιστά οπαδηλίκη. Και τα οπαδηλίκια ως γνωστόν οδηγούν σε λάθος κατευθύνσεις. Δεν είμαστε οπαδοί. Έχω την αίσθηση ότι η προσβολή προς τους συνταξιούχους συνεχίζεται και κάποιοι θα την πληρώσουν ακριβά, και αυτοί που θα την πληρώσουν ακριβά είμαστε όλοι εμείς οι πολίτες που θα ξαναφάμε στη μάπα ένα Μητσοτάκι. Μητσοτάκι δεν πρόκειται να φάμε, αν θέλετε την εκτίμησή μου. Μια συντηρητική πολιτική. Το Μητσοτάκι τον φάνε οι ίδιοι, οι δικοί του από μέσα, γιατί δεν εξυπηρετεί πια τα συμφέροντα. Λοιπόν, ο Γιώργος, καλημέρα. Ο Τσίπρας είναι το ίδιο με τον Μητσοτάκη? Όχι, δεν είναι το ίδιο. Εδώ διαφωνώ. Αλλά λίγο ας δούμε τις προτεραιότητες μας. Η Μαρία, καλημέρα. Μην ελπίζουμε ότι οι συνταξιούχοι θα ψηφίσουν αριστερά. Η πλειοψηφία ψήφιζε δεξιά και η Εκκλησία παίζει το ρόλο της. Καλά, εντάξει, εδώ ούτε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, με διώχνει η Σοφία Εξαιρικού. Τελείωσε ο χρόνος. Σταύρο, συγγνώμη που δεν προλαβαίνω να διαβάσω το μήνυμα, ούτε σε το δικό σου Νατάσα, η Μαρία Αλφα, ούτε εσένα Μαρία, ούτε του Κώστα. Συγγνώμη, δεν μπορώ να τα διαβάσω, ούτε καν να κάνω αναφορά στα ονόματα, με διώχνουν. Πάω, φεύγω. Καλημέρα.

0: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
6: Η ώρα είναι 8.
7: '91 και 4

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ξεκινήσει υπό Διεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών από χθες το βράδυ, οπότε και ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέκυψε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου είχε διακομιστεί μετά από ανακοπή καρδιάς. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε το ζευγάρι ιατρών στο ιατρείο των οποίων φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή πριν διακομιστεί στο Ελπής, καθώς ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπευλήθη σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παθολογικό ιατρείο είχε μεν νόμιμη άδεια, όχι όμως για τη διενέργεια συγκεκριμένων θεραπείων. Η αστυνομία έχει σφραγίσει το σπίτι του τραγουδιστή στη Βούλα και σήμερα αναμένεται να συνεχίσει την έρευνα εξετάζοντας και άλλους μάρτυρες όπως οι εργαζόμενοι του ιατρείου, οι διασώστες αλλά και οι συγγενείς του δημοφιλούς τραγουδιστή. Περισσότερες απαντήσεις θα δώσουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών σκόρπισε θλίψη στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Φίλοι, συνεργάτες, πολιτικοί και άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του αποχαιρέτησαν τον λαϊκό καλλιτέχνη που αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Ο Γιώργος ήταν παιδί λαϊκής γειτονιάς. Αυτή την καταγωγή δεν την έκρυψε όταν έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τραγουδιστές. Την πήρε μαζί του, σημειώνει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, σε ανάρτησή της για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται αυτές τις μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σειρά συναντήσεων θα έχει σήμερα με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Αύριο Παρασκευή στη 1 η συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του κόμματος. Στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων. Οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία εκτόξευσαν περισσότερους από 30 πυράβλους Patriot, επιχειρώντας να προστατεύσουν τη βάση και τις αμερικανικές δυνάμεις

0: τα εισερχόμενα πλήγματα. Η κλιμάκωση της έντασης προκάλεσε άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι στις διεθνείς αγορές. «Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία εάν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά εάν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Πήρα κατά του Αλέξη Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την αποστασιοποίηση από το συνεργάτη του Γιώργο Χιακαντάρη, αναφέροντας «Ο κύριος Τσίπρας έχει ροπή στο ψέμα». Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος, ανέφερε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Παύλος Μαρινάκης. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Με άλλη μια αντιθεσμική μεθόδευση, η κυβερνητική πλειοψηφία επιχείρησε να αποτρέψει τη συνάντηση της Επιτροπής Βενετίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Υπουργείο Εξωτερικών προγραμμάτισε συνάντηση της εν λόγω Επιτροπής αποκλειστικά με τον γαλάζιο πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, Τάσο Μπαρτζόκα. Αλλά μετά από αίτημα της ίδιας της Επιτροπής της Βενετίας για παρουσία της αντιπολίτευσης, το Υπουργείο αναγκάστηκε να συμπεριλάβει, ενημερώνοντας τα κόμματα, λίγες ώρες μόλις πριν από την πραγματοποίηση της επίσκεψης. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 4 τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΘ έπεσε πάνω σε στάση της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, όπου περίμενε κόσμος να επιβιβαστεί. Σοβαρά τραυματισμένη στο κεφάλι και στη λεκάνη, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, νοσηλεύεται μια γυναίκα 21 ετών, ενώ οι υπόλοιπες 3 τραυματίες, ηλικίες 62, 50 και 17 ετών, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΤ, το τροχαίο συνέβη όταν λεωφορείο της γραμμής 28 έπεσε πάνω στη στάση Καν-Καν. Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ. Με τις καταθέσεις των συγγενών των νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Δημήτριου Μασαλή και Σπύρου Βούλγαρη, ολοκληρώθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και οι δύο οικογένειες τόνισαν ότι σκότωσαν τα παιδιά τους πάνω από μία φορά, αναφερόμενες στην επιχείρηση σπήλωσης που ακολούθησε το θάνατό τους. Η δίκη διακόπηκε για τη Δευτέρα. Σήμερα Πέμπτη θα πραγματοποιηθούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα με το Phantom στην Τανάγρα. Η πρώτη κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στον πύργο, όπου συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια. Λίγες ώρες αργότερα, στις 4:30, η δεύτερη κηδεία θα πραγματοποιηθεί στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκε η δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονται να προκάλεσαν αυτή τη ζημιά στο δημόσιο κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Συνεχίζεται το θρίλερ στην Κυψέλη, όπου βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε και η πρώτη σακούλα και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή σε κάποιο ζώο. Στη διεθνή ενημέρωση, κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Περσικού κόλπου, με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας να ανακοινώνει επιθέσεις σε πλοία στην ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ των τάνκερ χτυπήθηκε και δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Παναμά από ντρόν στα ιρανικά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι δύο Έλληνες ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους, όπως και όλο το πλήρωμα. Στο μεταξύ, οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι μια νέα ζώνη απαγόρευσης στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν και πέραν αυτού. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, έπειτα από 2,5 χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού και μεγάλες επιτυχίες με τους Ερυθρόλευκους, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League το 2024, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από τους Πειραιώτες, οι οποίοι ανακοίνωσαν χθες το βράδυ τη λήξη της συνεργασίας τους. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός είχε ήδη έτοιμη τη διάδοχη κατάσταση, καθώς τη θέση του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο αναλαμβάνει ο επίσης Βάσκος προπονητής Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία της με την ΚΑΕ ΑΕΚ για την Σανέλ Αρένα με τους Ερυθρόλευκους να μετακομίζουν στα Νολιώσια μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του σταδίου ειρήνης και φιλίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 4 και βόρειο 5 μεταβλητή 4 και βόρειο 5 μποφόρ και θερμοκρασία 19 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 9. Το μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
1: 105 και 5 στο Κόκκινο.

Καλημέρα. Λοιπόν, καθίστε να μας δώσω τώρα. Ακούσαμε όλο το Σιλιμπουλιμπόις από τους Tiger Lilies, όλο το σήμα. Το κάνουμε συχνά. Μετά βγαίνω στο μικρόφωνο και λέω την εξυπνάδα μου ότι το κάναμε για να ακούσουμε και το τέλος και το τέλος του τραγουδιού. Ψέματα σας λέω. Δεν το κάνουμε γι' αυτό. Το κάνουμε γιατί συνεννούμαστε εδώ με τη Σοφία ποια ηχητικά έχουμε, τι τραγούδια έχουμε και πιο πάνω. Ναι. Τι τραγούδια έχουμε, τι ηχητικά έχουμε. Μέχρι να τα βρούμε όλα, να συνεννοηθούμε, να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε, με τι θα παίξουμε κτλ. Αφήνουμε το σήμα να παίζει και μετά βγαίνουμε και λέμε ψέματα. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι και 4, 8 και 4 και είναι 10 Σεπτεμβρίου 2026. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Πάμε γρήγορα γιατί είπαμε ότι μία ώρα δεν μας φτάνει, ποτέ δεν φτάνει η μία ώρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως ξεκινάμε κάθε μέρα, πριν μπούμε στα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Να σας πω κάτι πολύ... Όχι, να ξεκινήσουμε με το θέμα που θα ήθελα να ξεκινήσω. Πάλι με τους αριθμούς, με τους αγαπημένους μας αριθμούς. Ο ετήσιος πληθυσμός στην Ελλάδα, σας βάζω στα δύσκολα κατευθείαν, σκαρφάλωσε στο 3,8% τον Αύγουστο του 2026. 3,8%. Καταγράφοντας νέα επιτάχυνση... με τη στέγαση, τις μεταφορές και την εστίαση να αποτελούν βασικές εστίες ανατιμήσεων. Ένα χρόνο νωρίτερα, τον Αύγουστο του 2025, ο αντίστοιχος δείκτης, έτσι σας το λέω για να έχετε μια τάξη μεγέθους, ήταν στο 2,9%. Σχεδόν 1% πάνω δηλαδή, 0,9%. Το οποίο δεν είναι λίγο στατιστικά, είναι πολύ, πάρα πολύ. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός, πάμε τώρα, γιατί ποτέ δεν πρέπει να βλέπουμε τον πληθωρισμό απομονωμένο και αποκομμένο. Ο πληθωρισμός είναι σε άμεση συνάρτηση με τους μισθούς. Διότι από εκεί, από το συνδυασμό των δύο, από την εξίσωση προκύπτει η αγοραστική δύναμη των πολιτών, συνεπώς και η ποιότητα ζωής τους, γιατί τι να κάνουμε, δυστυχώς, η αγοραστική δύναμη έχει να κάνει, είναι ευθέως συνδεδεμένη και με την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, σύμφωνα με την Eurostat, το μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα ήταν το 2024, μέχρι εκεί υπάρχουν στοιχεία, 18.000 ευρώ. 18.000 ευρώ. Έναντι 39.800 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπερδιπλάσιος δηλαδή. Υπερδιπλάσιος. Είμαστε 55% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και δεύτερος χαμηλότερος σε όλη την Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία. Τα ξέρετε, θα μου πείτε αυτά. Τα ξέρετε, αλλά καλό είναι να τα λέμε κάθε φορά. Η πραγματική ατομική κατανάλωση βρίσκεται περίπου στο 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με μόλις 6 χώρες χαμηλότερα. Ενώ ο κατώτατος μισθός, αυτόν που διαφημίζουμε συνεχώς ότι αυξάνουμε, σε όρους αγοραστικής δύναμης κατατάσσεται μόλις 14ος μεταξύ των 22 χωρών που διαθέτουν εθνικό κατώτατο μισθό. Για 6 διαδοχικά τρίμηνα η αποταμίευση των οικοκυριών είναι αρνητική. Σύμφωνα με τη Λεστάτ, ξαναλέω. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 το ποσοστό αποταμίευσης υποχώρησε στο 3,3%. Με απλά λόγια, τα νοικοκυριά ξοδεύουν το εισόδημά τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Την ίδια ώρα η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό στεγαστικής υπερεπιβάρυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το υψηλότερο, ενώ το 19% του πληθυσμού αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς το σπίτι του. Και επειδή έρχεται πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας, οι τιμές των καυσίμων ήδη σπάνε κάθε ρεκόρ με την ανάφλεξη στα στενά του ορμούς, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολος θα είναι ενεργειακά ο χειμώνας, όταν πέρα από το καύσιμο στο όχημα με το οποίο μετακινείσαι, έχεις να επιβαρυνθείς και με τη θέρμανση του σπιτιού σου και κυρίως, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, το κόστος καυσίμων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, και όσοι δεν το ξέρετε πρέπει να το μάθετε, ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και σε αυτό που ονομάζουμε ακρίβεια στην αγορά, στα προϊόντα, στα μαγαζιά, στην εστίαση, παντού. Όλα αυτά ρεύμα καίνε, όλα αυτά και τα προϊόντα με αυτοκίνητα, με φορτηγά μετακινούνται, τα αυτοφορτηγά και είναι πετρέλαιο και ούτω καθεξής. Και ο καθένας μετά, για να αντεπεξέλθει, ανεβάζει και αυτός τις τιμές, είτε έχει ένα εστιατόριο, είτε έχει ένα σπίτι που τον νοικιάζει, ανεβάζει τα νίκια κτλ. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν κατάλαβα ποτέ
πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζεσαι αυτό που κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο και να κλείνεις τα μάτια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μια που τα λέμε, να πούμε για παράδειγμα, η ΔΕΗ μέσα σε όλα αυτά, αφού μιλάμε για το ενεργειακό, ανακοίνωσε αύξηση 20% στα κέρδη για φέτος, δηλαδή ανακοίνωσε κέρδη πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια προφόρων το εξάμηνο. Προφόρων το εξάμηνο. Δηλαδή σας έλεγα χθες ότι μέσα σε όλη αυτή την κρίση και για εξωγενείς παράγοντες όπως είναι η ανάφλεξη στα στενά του Ορμούς και ο πόλεμος στην Ουκρανία, την ώρα λοιπόν που οι τιμές σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, την ώρα που ο πληθωρισμός είναι στο 3,9%, παρουσιάζονταν αύξηση σχεδόν 3,8, συγγνώμη, σχεδόν 1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, την ίδια ώρα η ΔΕΗ ανακοινώνει κέρδη 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προφόρων μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Την ίδια ώρα τα δύο δηληστήρια της χώρας ανακοινώνουν αύξηση κερδών 948%. Την ίδια ώρα. Δηλαδή, για κάποιους η κρίση, από όποιο παράγοντα και προέρχεται, από όποια αιτία και προέρχεται, για κάποιους η κρίση είναι πληρώστε, για κάποιους είναι κέρδος. Και όχι για κάποιους γενικώς και αορίστος, για τα δύο δηληστήρια της χώρας, για τις 5 εταιρείες ενέργειας της χώρας. Έτσι, λοιπόν. Τι άλλο. Η χώρα παραμένει, μια που λέμε για την ενέργεια, παραμένει χωρίς αποθήκευση ενέργειας. Οπότε η φθηνή πράσινη ενέργεια που πέφτει στο σύστημα ή πετιέται στα σκουπίδια ή πωλείται στις γειτονικές χώρες. Την ίδια ώρα η Βουλγαρία, που πάνω κάτω μαζί είμαστε εκεί στους δείχτες της φτώχειας, έχει δεκαπλάσια αποθηκευτική ικανότητα. Εμείς αφήσαμε και πέρασε το Ταμείο Ανάπτυξης χωρίς να κάνουμε τίποτα σε σχέση με την αποθήκευση. Ενώ έχουμε γεμίσει τη χώρα με τα φωτοβολταϊκά. Τα ξέρετε, τα λέμε κάθε μέρα σχεδόν. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς. Και μια παράληψη τώρα, πριν βάλουμε ένα τραγούδι, μια παράληψη για χθες, από χθες. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα για το παλαιστινιακό ζήτημα. Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση χρηματοδοτεί, γιατί περί αυτού πρόκειται, την Ισραηλινή πολιτική μηχανή, όταν πας και κάνεις την επιλογή να δώσεις 3,8 δις για το θόλο του Αχιλλέα, προφανώς χρηματοδοτεί την πολεμική μηχανή του Ισραήλ. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, μπορούμε να την κάνουμε την κουβέντα αυτή, όσο θέλετε και όπου θέλετε, να πει ο καθένας την άποψή του. Την ώρα λοιπόν που το κάνεις αυτό, έχουμε τη Βρετανική κυβέρνηση, η οποία κατηγόρησε δημόσια το συγκλονιστικό καθεστώς κατοχής στην Παλαιστίνη, ότι εφαρμόζει σχέδιο εθνοκάθαρσης, που το εφαρμόζει σε βάρος του Παλαιστινιακού πληθυσμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, και μαζί με άλλες 10 ευρωπαϊκές χώρες, σημειώστε τις, Μεγάλη Βρετανία, είπαμε, Βρετανία, Γαλλία, Δανία, Ισπανία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία και Καναδά, ανακοίνωσαν την επιβολή σκληρών οικονομικών και εμπορικών κυρώσεων κατά των τρομοκρατών επίκων και του κράτους Απαρτχάιντ που το στηρίζει. Είναι πάρα πολύ λυπηρό που η Ελλάδα δεν βρίσκεται μεταξύ αυτών των χωρών. Είναι πάρα πολύ λυπηρό. Είναι πάρα πολύ λυπηρό που η κυβέρνηση επιλέγει να σπάσει αυτή την μακραίωνη παράδοση της Ελλάδος ως ένας κράτος πυλώνας του διεθνούς δικαίου. Όλες οι κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως προσήμου, από τη μεταπολίτευση και μετά, ήταν σταθερά στο πλευρό του διεθνούς δικαίου. Απέναντι στις τουρκικές αιτιάσεις, το βασικό μας επιχείρημα ήταν το διεθνές δίκαιο. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πρώτη κυβέρνηση που κλείνει τα μάτια στο διεθνές δίκαιο και συντάσσεται με την άλλη πλευρά. Για δικούς της λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος, βάλτε εσείς ό,τι θέλετε. Αλλά το εθνικό συμφέρον είναι μια πολύ ευρεία έννοια. Δεν ξέρω πώς υπηρετείται καλύτερα το εθνικό συμφέρον. Υπηρετείται καλύτερα κλείνοντας τα μάτια στο ό,τι κάνει το σιωνιστικό καθεστώς. Επειδή η συγκυρία αυτή τη στιγμή λειτουργεί υπέρ αυτού ή νομίζει η κυβέρνηση ότι λειτουργεί υπέρ αυτού, επειδή ο εχθρός του εχθρού μου, φίλου μου κτλ. Και τα ξέρετε, ή υπηρετείς καλύτερα τα εθνικά συμφέροντα, μένει σταθερά στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, όπως έκαναν όλες οι κυβερνήσεις τις προηγούμενες δεκαετίες. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα το πληρώσουμε σε βάθος χρόνου, γιατί σε βάθος χρόνου φαίνονται οι πραγματικές επιπτώσεις και η ορθότητα των πολιτικών. Λοιπόν, να πάμε να μας βάλει για να διαβάσω και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, έχουμε εδώ. Καλημέρα καταρχάς σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Ναι. Δίκιο έχετε σε ό,τι γράφετε.
Λοιπόν, πάμε μας βάλει η Σοφία ένα τραγούδι. Από αυτά τα ωραία τραγούδια έτσι, που μας διάλεξε και διαλέξαμε χθες και μας τα έβαλε και ο Γιάννης ο Πετρίδης. Εδώ στο σύστημα, να τα ακούμε και συνεχίζουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε και με το Ραδιοταξί Παρθενών, να πάρουμε μια γεύση από την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Δύσκολη κατάσταση όσο περνούν οι μέρες και προσπαθούμε να συντονιστούμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Δαφνί, λεωφόρο Αθηνών, από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Έχει αυξημένη κίνηση. Επίσης έχει καθυστερήσεις από τη λεωφόρο Αθηνών πάλι από τα ΤΕΗ του Εγάλεω μέχρι και τον Κηφισό. Ο Κηφισός από το Εγάλεω μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Η Αττική Οδό από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι και το Χαλάνδρι έχει αρκετή κίνηση. Η Μεσογείων, η Κατεχάκη έχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Μικρές καθυστερήσεις έχει η Αλεξάνδρα, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Και αυξημένη κίνηση παρατηρείται και περιμετρικά του Πειραιά.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ είχα μια απορία και ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση τώρα.
2: Άμα μπορούμε να σας κλείσουμε.
1: Μπορείτε, είμαι σίγουρος. Πάντοτε χρόνια είχα την απορία, γιατί άκουγα από όσους λέγανε την κίνηση στα ραδιόφωνα το πρωί. Αποφύγετε τους δρόμους αυτούς που έχουν πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Έχετε δυνατότητα ένας Αθηναίος να αποφύγει τους κεντρικούς δρόμους πηγαίνοντας τη δουλειά του, να πάει και να μην βρει κίνηση? Υπάρχει αυτό? Ή το λέμε έτσι για να το λέμε?
2: Πλέον δεν νομίζω ότι θα βρει δρόμο που να μην έχει κίνηση.
1: Ναι, και εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Ναι.
2: Δηλαδή παρατηρούνται και μικρά στενάκια και μικρά δρόμοι ότι υπάρχει.
1: Και αυτά που τηλιαρισμένα είναι.
2: Ναι, αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
1: Λοιπόν, ωραία, με επιβεβαιώσατε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εντάξει, τώρα από εδώ και στο εξής, αυτή θα είναι η κατάσταση. Κάθε σύνδεση που θα κάνουμε με το Ραδιοταξί Παρθενών, αυτό θα ακούμε. Τους δρόμους που είναι ποτηλιαρισμένοι. Και πάμε να μπούμε στο πολιτικό τώρα σκηνικό. Και για να το κάνουμε αυτό, θα μας βάλει η Σοφία μας εδώ ένα ηχητικό πορτοσάλτε. Ο αγαπημένος μας Άρης. Για να μας βάλει με το ό,τι να είναι αυτό, του Άρη, να μας βάλει στην κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε. Γιατί το ξέρετε κι εσείς, είμαστε εν μέσω της ΔΕΘ. Χθες είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα είναι Πέμπτη, δεν είναι, κορίτσια? Καλά δεν λέω? Σήμερα και αύριο λοιπόν έχουμε την άνοδο της διάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ρένας Ντούρου και του Νίκου Παπά στη ΔΕΘ, όπου θα παρακολουθήσουμε και τα καθιερωμένα, δηλαδή την κεντρική ομιλία και την επόμενη μέρα τη συνέντευξη τύπου. Οπότε γίνονται πραγματάκια στο πολιτικό σκηνικό, έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε να μας βάλει ο συνάδελφος Άρης, ο φίλτατος Άρης, να μπούμε.
3: Αυτή την πιθανή συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, την κυβερνητική τη βλέπεις εσύ? Λέει ο κύριος Γιακαντάρης.
4: Το μεγάλο συνασπισμό.
5: Εάν λάβω υπόψη ότι...
3: Ενδιαφέρον θα είχε πάντως.
5: Εγώ δεν συμμετέχω, αλλά ακούω όμως ότι στα μεγάλα σαλόνια είναι ένα έργο το οποίο συζητείται. Εμένα ήμουν μέσα Ιουλίου, είμαι σε μια βραδιά σε ένα σπίτι γιατρού στη Φιλοθέη, γιατρού ο οποίος καλεί τον Κωστή Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης θα μας να μιλήσει στο κοινό. Και είχαν μας... Είναι μια τύπου προεκλογική, πώς γίνονται, πώς μαζεύονται σε μεγάλα σπίτια.
4: Ναι, σπίτια, ναι.
5: Μπράβο. Εκεί λοιπόν στον ωραίο κήπο αυτό της Φιλοθέης, στο σπίτι του ζεύγους αυτού του γιατρού, καλησπέριζω κάποιους ανθρώπους, με καλησπέριζουν κάποιοι και έρχεται ένας κύριος τον οποίο δεν γνωρίζω, φίλος με κάποιον άλλον, και μου λέει έτοιμη συνεργασία Τσίπρα Μητσοτάκη. Mm-hmm. Λέω, για ξαναπάρτο. Και οικοδομούμε συζήτηση πάνω σε αυτό το σενάριο.
3: Τι επιχειρηματολογούσε, υπέρ?
5: Από ό,τι καταλάβω, ο άνθρωπος το είχε συζητήσει. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν του φαινόταν ξένο. Πρώτα απ' όλα δεν του φαινόταν. Ο ίδιος δηλαδή το έλεγε με έναν τόνο ότι αυτό δύναται να συμβεί.
4: Ναι, δεν είναι κάτι ξένο.
5: Το βρίσκε λογικό. Ότι δηλαδή μπροστά σε μια κατάσταση ακυβερνησίας να έρθουν οι δύο.
3: Πού μπορεί να συζητείτε ένα τέτοιο σενάριο, άμα δεν συζητείτε μεταξύ των κομμάτων?
4: Πρώτα
3: σε τι χώρου?
4: Στα σαλόνια.
5: Ξεκινούν από τα σαλόνια στα οποία προσέρχονται τα μέλη των κομμάτων.
3: Τον Ντακάπο πρώτα,
5: τον Ντακάπο είναι ένα ωραίο περιβάλλον. Αλλά υπάρχουν και τα σαλόνια στα δείπνα, τα οποία καλούνται οι πολιτικοί να μάθουν οι συντετιμόνες ποια είναι η γνώμη τους.
4: Ζυμώνονται εκεί.
5: Και αρχίζει η ζύμωση.
3: Του Χατζηδάκη του τόπου.
6: Μανά.
1: Δηλαδή, ακούστε τώρα να δείτε πολιτικό ρεπορτάζ, παρακαλώ. Ακούστε. Και πολιτικό σχόλιο στην εκπομπή, δημοσιογράφο. Πού ειδικεύεται στο πολιτικό ρεπορτάζ? Σε ένα σπίτι μεγαλογιατρού, νεοδημοκράτη, έτσι όπως καταλαβαίνετε, στη Φιλοθέη, γιατί δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο εκτός από νεοδημοκράτη ένας γιατρός, ένας μεγαλογιατρός, ο οποίος καλεί στο σπίτι του στη Φιλοθέη, στον ωραίο του κήπο, όπως λέει ο Άρης, τον κύριο Χατζηδάκη, για να τους μιλήσει. Έτσι, ήταν ένα event νεοδημοκρατικό. Ο Χατζηδάκης πήγε εκεί για να πάρει τα ψηφαλάκια του. Τέλος πάντων, και μέσα εκεί έρχεται κάποιος άγνωστος, δεν μας λέει ποιος, και του λέει αυτό που του λέει, που είπε ο Άρης. Λοιπόν, πρέπει να έχει πέσει πολύ πανικό στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Διότι αν η πηγή μας είναι ο μεγαλογιατρός στο σπίτι στη Φιλοθέη με τον ωραίο κήπο, καταλαβαίνετε. Έτσι. Εγώ, για παράδειγμα, έχω ένα μηχανικό στο συνεργείο στην Κυψέλη που μου λέει ότι ο Κυριάκος καλοβλέπει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη και με την Αφροδίτη. Και αν δεν φτάσουν τα κουβιτιά, έχει καβάτζα τον Τελοπών από το Βλαντιβοστόκ. Λέτε να βγω να το πω στην εκπομπή μου. Δηλαδή, θέλω να πω να σοβαρευτούμε λίγο. Ας κάνω μια εκτίμηση. Εγώ δεν το ξέρω, δεν έχω κάνει ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα. Ξέρω ότι έγινε είδηση. Και έγινε είδηση εξαιτίας μιας δήλωσης του κ. Σιακαντάρη. Όπου από εκεί πιαστήκαν όποιοι πιαστήκαν και ο καθένας το μεταφέρει όπως θέλει να το μεταφέρει και ανάλογα με τα συμφέροντα που θέλει να εξυπηρετήσει. Θα σας πω τι κατά τη γνώμη μου ισχύει. Και ο καθένας σας βγάλει το συμπέρασμά του. Η δήλωση Σιακαντάρη. Γιατρός στη Φιλοθέη δεν έχω, το ξεκαθαρίζω έτσι, ως πηγή. Ο κύριος Σιακαντάρης κάθισε και άκουσε με πολύ προσοχή τη δήλωσή του. Αναφέρθηκε στις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία Άνχαλτ και στο δίλημα του Ντιλίνκε να συνεργαστεί με το Τσέντεου και το S5 προκειμένου να αποφύγουν μια ακροδεξιά κυβέρνηση του AFD. Δηλαδή να συνεργαστεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, τα λέμε τα ονόματά του, το Ντιλίνκε, το κόμμα τη αριστερά, και το S5, το κόμμα που κυβερνά σήμερα με τον κύριο Μέρτς. Όλοι αυτοί να συνεργαστούν μαζί τους για να κάνουν μια κυβέρνηση τοπική στο κρατήδιο αυτό, για να γλιτώσουν την κυβέρνηση από το AFD, η οποία θα γίνει, πιο πιθανό αν γίνει, θα γίνει με την κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, που έφυγε από το Ντιλίνκε και έκανε ένα δικό της κόμμα, το οποίο κατάφερε όντως να μπει στο κοινοβούλιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Μια τοπική κυβέρνηση και ένα μέρος εκεί στη Γερμανία, το οποίο παραδοσιακά από την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ και μετά βγάζει ακροδεξιά, έτσι. Δεν είναι, πέσαμε τώρα ξαφνικά από τα σύννεφα για το συγκεκριμένο κρατήδιο, αλλά απλά έχει αυξητική τάση το ποσοστό του AFD, όπως έχει σε όλα τα κρατήδια στη Γερμανία. Λοιπόν, ο κ. Σιακαντάρης αναφέρθηκε σε αυτό. Χρησιμοποίησε μάλιστα και ένα ιστορικό παράδειγμα για την άνοδο του ναζισμού στο Μεσοπόλεμο στη Γερμανία. Τώρα, γιατί κάποιοι ερμηνεύουν τη δήλωση αυτή ως άνοιγμα της πόρτας στη Νέα Δημοκρατία, θα την ψάξει ο καθένας στα πολιτικά κομματικά παιχνίδια. Εγώ πιστεύω πως αν υπήρχε, σας το λέω αυτό το πράγμα, πιστεύω πως αν υπήρχε μία περίπτωση, η δήλωση Σιακαντάρη να ήταν προϊόν επεξεργασίας και όχι άγνοιάς του το πώς λειτουργεί το πολιτικό επικοινωνιακό σύστημα στη χώρα, απλή βλακεία δηλαδή, να το πω έτσι, έχει να κάνει με το κλείσιμο του ματιού της Ελλάς στους δυσαρεστημένους κεντρώους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πάρα πολύ, πιστέψτε με. Γεμάτα είναι τα data centers των δημοσκόπων από αυτούς. Όπως και ψηφοφόρους που μετακινούνται δεξιότερα της δεξιάς πολυκατοικίας. Οπότε το κερασάκι είναι ψηφίστε μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη που έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί τον επερχόμενο κίνδυνο. Η πολιτική είναι παιχνίδι επικοινωνίας. Και οι δηλώσεις των πολιτικών πολλές φορές γίνονται μετά από παρενέσεις από τους δημοσκόπους, οι οποίες μετράνε το τι συμβαίνει. Η Νέα Δημοκρατία φιλορροεί από το 41% κάτι, το θυμάστε, έχει φτάσει τώρα να είναι στο 25% και ενδεχομένως να πάει και πιο κάτω. Φιλορροεί είτε προς τα δεξιά της, κυρίως περισσότερο προς τα δεξιά της, και περιμένουμε να δούμε όταν γίνει και το κόμμα Σαμαρά. Φιλορροεί όμως και από κεντρώους ψηφοφόρους ή καραμαλικούς, οι οποίοι δεν θέλουν και δεν μπορούν να συνεχιστεί αυτό με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε αυτούς λοιπόν μπορεί η δήλωση του κυρίου Σιακαντάρη να κλείνει το μάτι. Να έγινε σκεμμένα. Αν δεν είναι προϊόν βλακείας, δεν το ξέρω, κάνω μια υπόθεση εργασίας. Τα υπόλοιπα περί συνεργασίας και τα λοιπά είναι σε χλαμάρες. Το διέψευσε νομίζω χθες με τα Βδελημίας και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λοιπόν, αυτό μπορεί να είναι το κερασάκι της δήλωσης. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, πνιγμένοι, η Πορτοσάλτη και ο Μητσοτάκης από τα μαλλιά τους πιάνονται. Το επιχείρημα βεβαίως της κεντρώας μετατόπισης και αναδίπλωσης της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα Όπως καταλαβαίνετε, θα το ψωνίσει και η υπόλοιπη αριστερά εκτός της Ελλάς. Και εδώ και ο ΣΥΡΙΖΑ θα το ψωνίσει. Και αν θέλετε την άποψή μου, καλά θα κάνει να το ψωνίσει, για να μπορέσει να απευθυνθεί στα αριστερά αντανακλαστικά εντός της Ελλάς. Έτσι είναι η πολιτική. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα ήταν αφέλεια να πιστέψει κάποιος, πραγματικά θα ήταν αφέλεια να πιστέψει κάποιος ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές και να μην πάει λελογισμένα, αντιπαραθετικά, κόσμια και ευγενικά με την Ελλάς του κ. Τσίπρα. Μην πάει αντιπαραθετικά, δεν γίνεται. Δεν γίνονται. Οι ίδια δεξαμενοί είναι, από τις ίδιες δεξαμενές τα ψαρεύουν. Οπότε όταν βρίσκονται δύο ψαράδες στην ίδια βάρκα, προφανώς πρέπει να διευθετηθεί και ο χώρος, να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Πάντως ο κ. Χακαντάρης ήταν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελλάς. Το όνομά του χθες αφαιρέθηκε από τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Να υποθέσω ότι έγινε κοινή συνενέση αυτό και ο ίδιος έκανε μια δήλωση ότι δεν είναι μέλος των κορυφαίων οργάνων του κόμματος. Ήταν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Υπήρχε το όνομά του μεταξύ των 400, δεν ξέρω πώς ήταν. Ακριβώς κάπου εκεί ήταν το νούμερο. Για την ουσία του πράγματος στην Ελλάδα, αν θες να κυβερνήσεις, πρέπει να συμμαχήσεις με ένα-δυο τζάκια της οικονομικής ελίτ και να κάνεις μερικά λεκτικά lifting, αφαιρώντας εχμές, γωνίες και κάθε τι που ερεθίζει τους έχοντες και κατέχοντες και τα μηδιακά τους υπερόπλα. Το ξέρετε, είναι κοινός τόπος, το ξέρουμε όλοι. Από κάπου κερδίζεις, από κάπου αλλού χάνεις. Αν κερδίσεις δύο και χάσεις ένα, είσαι κερδισμένος. Αυτά έχει ο κυβερνητισμός ως άθλημα. Αν θέλεις, λέω αν θέλεις να φτάσεις στα playoffs και να πάρεις τίτλο. Αν θέλεις απλά να μην πέσεις κατηγορία, βάζεις μπροστά το ηθικό πλεονέκτημα και πουλάς την αλήθεια σου και όποιος την αγοράσει. Αυτή είναι η σκληρή, πικρή αλήθεια. Θα πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε σοβαρά γιατί στην Ελλάδα στήσαμε ένα τέτοιο πολιτικό σκηνικό όπου για να μπορέσει να κυβερνήσει κάποιος πρέπει να συνδικολογήσει με κάποιους από την πολιτικο-οικονομική ελίτ και κατέχοντες μίντια ή γιατί πρέπει να λιάνει τις γωνίες του, πάντοτε αριστερές, πάντοτε κοινωνικές γωνίες, ώστε να μπορέσει να γίνει αρεστός και να μην τρομοκρατήσει τις οικονομικές ελίτ της χώρας ή τις ελίτ της διεθνούς σκηνής για να μας πάρουν τα σόβρακα, να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα και η πραγματική συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει. Τα υπόλοιπα τι να σας πω τώρα. Εντάξει. Γίνονται και κάποια πράγματα τα οποία τώρα βγαίνει ο κύριος Χακαντάρης, σας το είπα πριν, και λέει ότι μα εγώ δεν ήμουν μέλος των οργάνων της Ελλάδας. Είπαμε καταρχάς ήτανε. Χθες αφαιρέθηκε. Και δεύτερον, άμα δεν είναι μέλος της Ελλάδας, ως τι βγαίνει στα κανάλια, γιατί το φωνάζουν τα κανάλια. Δεν το ξέρει, δεν το γνωρίζει ο ίδιος ότι τον φωνάζουν γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε την Ντόρα Μπακογιάννη και τα εκβιαστικά διλήμματα, έτσι ακριβώς όπως μπαίνουν. Γιατί τα εκβιαστικά διλήμματα θα αρχίσουν να μπαίνουν με τεπιτάσεως και με πάρα πολύ μεγάλη ένταση όσο πλησιάζουμε προς εκλογές. Πάμε να την ακούσουμε.
6: Γίνεται ένα χάος και μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Έλληνας θα ψηφίσει αστάθεια. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ δεν σας λέω αν είναι καλύτερος ή δεν ξέρω τι. Αστάθεια σίγουρα δεν υπάρχει.
7: Σταθερή κυβέρνηση σε αυτό το περιβάλλον.
6: Εδώ είναι το ερώτημα. Mm-hmm. Και αυτό το ερώτημα θα τεθεί πάρα πολύ έτσι ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Εχθές πήγα να πάθω εγκεφαλικό. Mm-hmm. 44% το ΑΕΦΔΕ.
7: Το ΑΕΦΔΕ λέτε. Ναι.
6: 44%.
1: Αυτά είναι τα εκβιαστικά διλήμματα. Ο καθένας τα λέει με τον τρόπο του. Ο κύριος Φλωρίδης τα είπε με πάρα πολύ, με τον δικό του τρόπο, με τον άκονσο τρόπο. Η κυρία Μπακογιάννη τα λέει λίγο πιο κομιλφό, να το πω έτσι. Πριν σχολιάσουμε όλο αυτό και τα εκβιαστικά διλήμματα, να ακούσουμε να μας βάλει η Σοφία και τον Φλωρίδη, το ηχητικό του, ό,τι να είναι του κύριου Φλωρίδη. Εκεί να δείτε πώς μπαίνει το εκβιαστικό δίλημα και με τι άκομψο τρόπο μπαίνει.
8: Δηλαδή, πώς θα βοηθήσω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πώς θα βοηθήσω τα πράγματα. Εκεί είμαστε τώρα, δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Εν πάση περιπτώσει, η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι εάν.
9: Ντου από απέναντι θα κάνουν, δηλαδή θα κάνουν επίθεση οι Τούρκοι. Τώρα αυτό είναι.
8: Μισό λεπτό, να σας πω κάτι.
9: Να κλείσουμε και μας πετάτε βόμβα εδώ πέρα.
8: Με βάση την ιστορία μιλάω. Λοιπόν, εάν το 2000 που έγινε το ντου από την Τουρκία με με τους μετανάστες. Ντου κανονικό δεν ήταν κενό.
9: Το 2020 εννοείται.
8: Α, το 2020, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
9: Ναι.
8: Με συγχωρείτε. Το 2020 ναι. Που έγινε τον ντου από τον Εύρο. Ναι. Από τον Εύρο. Λοιπόν, ετοιμάστηκαν 100, 200, 300 χιλιάδες να μπουν. Αυτό τι ήτανε. Ήτανε κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα, όπου αν δεν υπήρχε κυβέρνηση της χώρας τότε, δεν έχετε καμία αμφιβολία ότι η χώρα θα καταλύονταν και μάλιστα θα καταλύονταν χωρίς να πέσει μια ντοφεκιά.
9: Ναι.
8: Εάν την περίοδο που βγήκε το σκάφος τους, εκείνη την περίοδο, την ίδια, ναι, λίγο μετά.
10: Ρίτς λέτε, τότε.
8: Ναι, που βγήκε για να κάνει έρευνες προσβάλλοντας κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, δεν είχαμε κυβέρνηση εδώ να βγάλει το στόλο έξω.
10: Μα καλά, υπάρχει Ελλάδα περίπτωση να μην έχουμε κυβέρνηση η οποία να υπερασπιστεί ενδεχόμενα
8: άλλο λέω,
10: τέτοια
8: δικαιώματα της χώρας. Άλλο λέω. Φανταστείτε λοιπόν να πάσει ακυβερνησία, επειδή δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, και τότε θα είσαι εκτεθειμένο. Θυμίζω τα είμαι.
11: Νίκας Μανίκας, Λιάς Καραμπαλίκας, Γενικολιάς Βουρδουμπάς Κεντρικόπουλος και μπροστά μόνος του ο Νίκονας.
5: Ω, πάρε μεγάλε.
11: Αλλά...
1: Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά σκεφτόμουν χθες ακούγοντας τη δήλωση του κ. Φλωρίδη, αν αξίζει τον κόπο να το σχολιάσει σοβαρά. Και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το καλύτερο είναι να το βάλουμε το τζιγκλάκι με τον Νίκα Μανίκα, γιατί πιο προς τα εκεί παραπέμπει η δήλωση του κ. Φλωρίδη. Όμως επειδή η χώρα δεν είναι ένας δημοσιογράφος που κάνει μια εκπομπή και είναι μπροστά στο δίλημα αν θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με αυτά που λέει, τα σόβαρα που λέει ο κ. Και άκρως επικίνδυνα που λέει ο κ. Φλωρίδη, η χώρα έχει. Έχει θεσμούς, η χώρα αφορά 9 εκατομμύρια πολίτες. Περιμένω σήμερα, περίμενα και χθες, αλλά περιμένω σήμερα μετά τη δήλωση του κ. Φλωρίδη, να βγει ο κ. Δένδιας και να βγουν και οι εκπρόσωποι, ο αρχηγός του ΓΕΣ, και να διαβεβαιώσουν τον ελληνικό λαό ότι όποιος και αν είναι η κυβέρνηση, όσο και αν χρειαστεί μετά τις εκλογές για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση, όσο χρονικό διάστημα και να χρειαστεί για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Οι ελληνικές υπηρεσίες, ο ελληνικός στρατός είναι εδώ και λειτουργεί ανεξάρτητα με την οποιαδήποτε κεντρική εξουσία και μπορεί να προασπίσει τα εθνικά συμφέροντα. Έπρεπε ήδη να το έχουν κάνει. Και ο κύριος Φλωρίδης έπρεπε να έχει πάει σπίτι του μετά από αυτή τη δήλωση. Σε ένα σοβαρό κράτος με μια σοβαρή κυβέρνηση. Εδώ είναι ασόβαρη η κυβέρνηση. Είναι ασόβαρη μόνο γιατί έκανε υπουργό τον κύριο Φλωρίδη. Και επιβεβαιώνεται από αυτές τις δηλώσεις, τις οποίες κάνει ο κ. Φλωρίδης. Σας ξαναλέω, δεν έχει νόημα να μπει στη βάσανο να σχολιάσεις τις δηλώσεις του κ. Φλωρίδη, ούτε για το θέμα της εισβολής, όπως λέει στον Εύρο. Δεν έχει νόημα να το σχολιάσεις. Ούτε τίποτα, απολύτως. Σκεφτόμουν να μπεις και να πεις, μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Θυμάστε το 16 που μπήκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο μετανάστες στη χώρα. Και τι έγινε τότε με την τότε κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ. Και με την ειδωμένη, να σας θυμίσω. Αλλά μετά είπα όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν μπορείς να σχολιάζεις τόσο ασόβαρες δηλώσεις ενός πολιτικού. Και δυστυχώς δεν είναι απλός πολιτικός, είναι υπουργός δικαιοσύνης της χώρας ο κ. Φλωρίδης. Και να σας πω, πραγματικά. Ας το αποφορτήσουμε λίγο, να ακούσουμε τον κ. Δωδωνή, ο οποίος σχολιάζει, και αυτό θυμάστε το τηλεφώνημα 3 ώρα το πρωί, άλλο εκβιαστικό δίλημα του ίδιου του Πρωθυπουργού, γιατί αυτός έχει δώσει το σήμα και γίνονται τέτοιες δηλώσεις. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι αν χτυπήσει 3 ώρα το πρωί, ποιος θα το σηκώσει. Για να ακούσουμε τον κύριο Δοδονή, ποιος θα το σηκώσει.
12: Γιατί βλέπω ότι το έχετε ρίξει όλοι στο lifestyle και δεν ξέρω για το τηλέφωνο στις 3 ώρα το πρωί. Πάντως, αν χτυπήσει το Instagram στις 3 το πρωί, μάλλον θα είναι από τη νέα κουρασαντερή της κυρίας Ιωάννας Τούνη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, τα ήθελε ο ποπός τους, πραγματικά. Γιατί έβαλε και ο κύριος Μητσοτάκης, έβαλε και την κυρία Ιωάννα Τούνη στο παιχνίδι το πολιτικό. Και την κουρασαντερή που άνοιξε στο Παρίσι. Λοιπόν, και πάμε και στο, μια που είμαστε στο Πασόκ του κυρίου Δωδονή. Έπεσα πάνω σε ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη μιας υποψήφιας με το Πασόκ. Κέλλη Σταμούλη έχει κάνει τρεντάρι στα social media και πήγε στο Ζαχαρό. Για ακούστε και αυτό το απόσπασμα, παρακαλώ.
13: Κατηγορούν τον Νίκο Ανδρουλάκη ακριβώς, ότι δεν έχει χιούμορ, ότι είναι στριφνός συνεχώς.
14: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
13: Είναι στριφνός.
14: Στριφνός καθόλου, όχι.
13: Έχει χιούμορ.
14: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
13: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
14: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
13: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω δοκιμάσει.
14: Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό. Και Έχω να πω και για τραγούδι, έχω να πω διάφορα.
13: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
14: Έχει πολύ καλή φωνή, έτσι. Ναι, ναι, αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
13: Α, την ερωτική, είναι ερωτικός τραγουδιστής.
1: Μανά, μανά. Μη χειρότερα, πραγματικά. Μη χειρότερα. Τι να σας πω τώρα, πραγματικά. Δεν ξέρω και αυτό πώς να το σχολιάσω, δηλαδή. Σκεφτείτε τώρα ένας παλιός πασόκος του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, και να κάθεσαι να βλέπεις όλο αυτό το σκηνικό και αυτά τα ζαχαρούχο γάλα, τον είπε. Ζαχαρούχο γάλα, τον είπε. Και όλους αυτούς τους υποψηφίους που μαζεύει ο πρόεδρος Ανδρουλάκης για τις επόμενες εκλογές. Κάθε καιρός και τα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε στο. Λίγο να σοβαρευτούμε. Πάμε στο Action να ακούσουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό ηχητικό πριν τελειώσουμε, γιατί πάμε και στο τέλος σιγά σιγά. Τον Δημήτρη Σαββίδη, ίσως τον ξέρετε. Οι περισσότεροι τον έχετε συναντήσει στα social media. Ο TikToker από την Ολλανδία που ξεκίνησε την καριέρα του στα social media σχολιάζοντας το τι συμβαίνει στην Ολλανδία και το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Όμως αυτή τη φορά σχολίασε ορθώς, κατά τη γνώμη μου, την αντιμετώπιση που είχε από τα κανάλια τότε και τώρα. Ακούστε το και θα το σχολιάσω.
15: Ρε παιδιά, σπάω το κεφάλι μου να βρω τι διαφορά έχει η στάση του δημοσιογράφου όταν φιλοξένησε εμένα πριν 2 χρόνια.
16: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Φεύγετε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας.
15: Σε σχέση με τη στάση που είχε χθες με καλεσμένο τον γνωστό υπουργό.
17: Θα ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μίρλα.
15: Εδώ το απόσπασμα πριν 2 χρόνια, όταν με κάλεσε να μιλήσω για τις φθηνότερες τιμές στην Ολλανδία σε σχέση με την Ελλάδα.
18: Όλο το σεβασμό και με όλο το θάρρος, στην Ελλάδα δεν θα αλλάζει τίποτα όσο εσείς οι έχοντες τη δύναμη, οι δημοσιογράφοι και τη δυνατότητα να εκθέσετε τους πολιτικούς οι οποίοι χειραγωγούν ανάλογα με τα συμφέροντα που εξυπηρετούν, δεν θα αλλάζει τίποτα. Κύριε Υποφάντη, το 19 εσείς ήσασταν σε ένα άλλο κανάλι, κάνατε μάχημη δημοσιογραφία, σας θυμάμαι τώρα, στυλιτεύοντας την τότε κυβέρνηση και καλώς κάνατε για όλα τα κακό κείμενα τότε, όμως από το 19 μέχρι το 22 παραμείνατε στο ίδιο κανάλι και δεν κάνατε την ίδια κριτική. Δύο χρόνια αργότερα
16: Τι δεν κάναμε?
18: Την ίδια κριτική.
16: Δεν έχετε ιδέα αν κάναμε την ίδια κριτική ή όχι. Πρώτον. Δεύτερον. Όπα. Θα απαντήσουμε τώρα. Τώρα μιλάτε για μένα. Τώρα μιλάτε με μένα. Τώρα μιλάτε με μένα. Μισό. Θα απαντήσω.
18: 10 δευτερόλεπτα.
16: Ούτε 10. Τώρα θα απαντήσω εγώ και μετά θα πείτε.
18: Δεν είναι διάλογο.
16: Δεν είναι διάλογο. Θα απαντήσω. Ακούστε κάτι. Έχασε εκατομμύρια κόσμο. Σταματήστε. Και ακούστε τώρα. Είπατε για να κάνω διάλογο. Έχασε εκατομμύρια κόσμο. Ευχαριστούμε. Φεύγετε. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
15: Και εδώ το απόσπασμα από χθες με τον Υπουργό.
14: Εμείς.
17: Δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
14: Εμείς.
17: Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
14: Εμείς.
17: Ή εσύ ποιος άλλος. Να
14: δείχνουμε τα προβλήματα των πολιτών.
17: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούργιους φόρους.
14: Έχει
17: το Μητσοτάκη, σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
14: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
17: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη γίνεται. Μήπω τη λέξη μου ήρθε από στην τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυρλιάζονται. Έλος.
16: Μάστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
17: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
16: Και έχουμε
17: την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκι.
15: Βλέπετε μήπως εσείς τη διαφορά, γιατί εγώ έχω σπάσει το κεφάλι μου και δεν μπορώ να τη βρω. Να είστε καλά.
1: Αυτά. Έχει άδικο? Όχι, προφανώς δεν έχει καθόλου άδικο. Λοιπόν. Αυτά τους είπε ο κύριος Γεωργιάδης μέσα στο στούντιο και καθόταν και τον ακούγανε. Και ο Υποφάντης καθόταν και τον άκουγε. Λοιπόν. Ναι, όπως ρωτάει ο Γιώργος εδώ στο Viper, έχει μια ειλικρινή απορία αν στην είσοδο των κανάλιων έχει αλκο τεστ. Έχει, ναι, και όποιος είναι νυφάλιος δεν μπαίνει μέσα, ο Γιώργο μου. Αυτή και είχε καταντήσει. Και η πολιτική ζωή του τόπου σε μεγάλο βαθμό, έτσι, γιατί μην τα τσοβαλιάζουμε. Τα είδαμε πριν με την υποψήφια αυτή του Πασόκ που θεωρεί τον Ανδρουλάκη ζαχαρούχο γάλα. Ζαχαρούχο γάλα, καλά θυμάμαι. Λοιπόν, και μάλιστα και τροβαδούρο του έρωτα. Λοιπόν, αλλά και με αυτά τα οποία ακούμε. Και με τις δηλώσεις του κ. Φλωρίδη και τα λοιπά. Δυστυχώς. Φτάσαμε στο τέλος μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα. Έφτασε στο τέλος της. Θα μας βάλει ένα τραγούδι όσο προλάβουμε να το ακούσουμε. Εδώ η Σοφία. Ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα στο κόκκινο 105 και 5. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο. Η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Μείνετε στο κόκκινο. Θα ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Σπύρος Ορμελίδης. Και θα τα ξαναπούμε εμείς μαζί αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Μέχρι τότε, να περνάτε, να είστε καλά, ήρεμα, μακριά από τα social media, παρακαλώ. Θα αρρωστήσετε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

Πια σιδωμένη η ψευτιά γύρνα στους δρόμους και γελά. Μπουτίκ βολάν και ξυπασιά, προπολαχία διαφθορά. Κι άλλη μυδρότα το ψωμί, κι άλλη

μας δίνανε μανταλλαγή. Την Μπομπατίν ατομική, το Ισραήλ για να σωθεί. Ακόμα ο στόλος είναι αυλουχή, γεμάτη.

0: με το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης έχει ξεκινήσει υπό Διεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών από χθες το βράδυ, οπότε και ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέκυψε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου είχε διακομιστεί μετά από ανακοπή καρδιάς. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε το ζευγάρι γιατρών στο ιατρείο των οποίων φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή πριν διακομιστεί στο Ελπής, καθώς ο δημοφιλής καλλιτέχνης υποβαλόταν σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παθολογικό ιατρείο είχε νόμιμη άδεια, όχι όμως για τη διενέργεια συγκεκριμένων θεραπείων. Η αστυνομία έχει σφραγεί στο σπίτι του τραγουδιστή στη Βούλα και σήμερα αναμένεται να συνεχίσει την έρευνα εξετάζοντας και άλλους μάρτυρες, όπως οι εργαζόμενοι του ιατρείου, οι διασώστες αλλά και οι συγγενείς του δημοφιλούς τραγουδιστή. Περισσότερες απαντήσεις θα δώσουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών σκόρπισε θλίψη στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Φίλοι, συνεργάτες, πολιτικοί και άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του αποχαιρέτησαν το λαϊκό καλλιτέχνη που αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Ο Γιώργος ήταν παιδί λαϊκής γειτονιάς. Αυτή την καταγωγή δεν την έκρυψε όταν έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τραγουδιστές. Την πήρα μαζί του, σημειώνει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε ανάρτησή της για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της πόλης. Αύριο Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του κόμματος. Στις 7 το απόγευμα, η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων. Οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία εκτόξευσαν περισσότερους από 30 πυράβλους Patriot, επιχειρώντας να προστατεύσουν τη βάση και τις αμερικανικές δυνάμεις από τα εισερχόμενα πλήγματα. Η κλιμάκωση της έντασης προκάλεσε άνοδο της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι στις διεθνείς αγορές. «Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία εάν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά εάν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Μήνυμα στους πολίτες λίγες ώρες πριν από τη σημερινή συνέντευξη τύπου.

0: θα παραχωρήσει στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης στις 12 το μεσημέρι, στέλνει πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνει: «Η Πλεύση Ελευθερίας είναι το κίνημα που δίνει τις λύσεις για κάθε πρόβλημα. Και στη ΔΕΘ θα μιλήσουμε για τις λύσεις». Σε χειρουργείο για την εξάρθρωση στο πόδι, υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου η 21 ετών γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρότερα στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η 21 ετών φέρει επίσης τραύματα στο κεφάλι και τη λεκάνη, αλλά χωρίς να απαιτείται χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση τους. Βρίσκεται ωστόσο υπό ιατρική παρακολούθηση. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Εξιτήριο έλαβαν το απόγευμα χθες οι 50χρονοι και 17χρονοι επίσης ελαφρά τραυματίες. Με τις καταθέσεις των συγγενών των νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Δημήτριου Μασαλή και Σπύρου Βούλγαρη, ολοκληρώθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η δίκη διακόπηκε για τη Δευτέρα, ενώ έχουν κατατεθεί δύο αιτήματα. Το ένα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε σχέση με το καταγραφικό του σταθμού του ΟΣΕ στη Λάρισα, και το δεύτερο ζητά την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα με το Phantom στην Τανάγρα. Η πρώτη κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στον πύργο, όπου συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια. Λίγες ώρες αργότερα, στις 4:30, η δεύτερη κηδεία θα πραγματοποιηθεί στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Απάτη Μαμούθ σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκε η δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρεται να προκάλεσαν αυτή τη ζημιά στο δημόσιο κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Συνεχίζεται το θρίλερ στη Γυψέλη, όπου βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε και η πρώτη σακούλα και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή σε κάποιο ζώο. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η σύγκρουση στον κόλπο θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές Νοεμβρίου. Είπε επίσης ότι το Ιράν δεν μπορεί να αντέξει για πολύ ακόμα και πως προσπαθεί επεγνωσμένα να επηρεάσει την έκβαση των Αμερικανικών εκλογών. Λίγες ώρες νωρίτερα οι φρουροί της Επανάστασης είχαν δηλώσει ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί μόνο εφόσον η Ουάσιγκτον σταματήσει να απειλεί το Ιράν και αποδεχθεί τις βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, μετά από 2,5 χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού και μεγάλες επιτυχίες με τους Ερυθρόλευκους, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League το 2024, ο Χωσέ Λουίς Μεντίλμπαρ αποτελεί παρελθόν από τους Πειραιώτες, οι οποίοι ανακοίνωσαν χθες το βράδυ τη λήξη της συνεργασίας τους. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός είχε ήδη έτοιμη τη διάδοχη κατάσταση, καθώς τον πάγκο αναλαμβάνει ο επίσης Βάσκος προπονητής Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσχερες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά στην Ήπειρο. Στην Αττική, έθριος ο καιρός, άνεμη μεταβλητή 4 και έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, άνεμη νοτιοανατολική 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 10. Το μικρόφωνο τώρα.
2: 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
6: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
7: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή «Κάτι παίζει στο κόκκινο» από το Κόκκινο Θεσσαλονίκης. 9 με 10 στην παρέα σας καθημερινά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Ζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με Μάγδα Βαρούχα ξεκινήσαμε σήμερα. Δεν σε χαρίζω, ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε.

Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. 2310-230-242. Περιμένετε τα τηλεφωνήματά σας, ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook. Και για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Καλημέρα στέλνουμε στη Δάφνη, στέλνει καθιερωμένη καλημέρα της στη Μπαρέα. Καλημέρα και από εμάς Δάφνη και ο Θωμάς βέβαια, ο οποίος με καθιστά υπεύθυνη για τα όσα έχουν γίνει με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με το ίδιο απολαυστικό τρόπο με τον οποίο γράφει, έχει γράψει και σήμερα ένα μήνυμα. Αναλαμβάνω την ευθύνη, Θωμά. Επί της υποδοχής ο Νίκος Κεφαλάς, ναι, έρχεται κόσμος από την Αθήνα. Σήμερα θα τους ακούσετε, τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, και στον αέρα σήμερα και αύριο. Βέβαια υπάρχει στην πόλη και κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι η παρουσία του κόμματος στην 90η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη στο τρίμερο αυτό. Ήδη υπάρχουν συναντήσεις. Και χθες υπήρχε σύσκεψη στελεχών της Θεσσαλονίκης στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής προγραμματισμένη, και επίσης υπάρχουν αυτές τις ημέρες συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικούς και υγειονομικούς φορείς, και θα υπάρχουν και διάφορες επισκέψεις. Το σημερινό πρόγραμμα έχει ως εξής: στις 10.30 είναι προγραμματισμένη επίσκεψη στην πύλη Πταπυργίου στο Γεντικουλέ και συνάντηση του κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Δήμαρχο Νέαπολης Σικαιών, τον κύριο Δανιλίδη, την υπεύθυνη του Δήμου και τον Πρόεδρο των Αρχαιολόγων, τον κύριο Καλιάμπα. Επίσης υπάρχουν επαφές στη συνέχεια με το Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος και τους Συλλόγους Διδακτικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΑΠΙΘΙΤΑ. Το απογευματινό πρόγραμμα περιλαμβάνει επιπλέον επισκέψεις στην περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό, στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Μακεδονίας Τράκης και βραδινή συνάντηση της αντιπροσωπείας του κόμματος με παραγωγικούς φορείς σε ξενοδοχείο της πόλης, και θα συνεχιστεί η δραστηριότητα του κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην πόλη και αύριο. Είναι καθιερωμένες συναντήσεις με την διοίκηση της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ και το Σωματείο Εργαζομένων. Έχει προσθεθεί και μία επίσκεψη στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά. Θα γίνει συνάντηση εκεί με το διοικητή και τους εργαζομένους. Και στη μία αύριο είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Θα ακολουθήσει επίσκεψη στα περίπτερα της έκθεσης το απόγευμα, και υπάρχει κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στις 7.

Στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο 697-06-09-900 και στη σελίδα μας στο Facebook. Κάτι παίζει στο κόκκινο και εκεί. Ήδη πρωί-πρωί, Παναγιώτη, πριν πάμε στα υπόλοιπα, να σου πω που φίλος ακροατής έστειλε μήνυμα για να μας πει τι συνέβη σε μια φιλική οικογένεια του ίδιου, η οποία έχει και δύο μικρά παιδιά. Η σύζυγος είναι ή ο σύζυγος εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και πήρανε οι άνθρωποι την επιστροφή ενοικίου της κυβέρνησης. Αλλά έλα μου ντε που το επίδομα αυτό αύξησε το φορολογητέο εισόδημά του και έτσι έχασε το βάουτσερ για τον παιδικό σταθμό, για το παιδί του. Για 80 ευρώ παραπάνω. Και τώρα πήρε δηλαδή το ενοίκιο της κυβέρνησης και τώρα καλείται να δίνει 300 ευρώ το μήνα για να πάει το παιδί του παιδικό σταθμό. Έτσι είναι. Άμα υπάρχει ολοκληρωμένη διακυβέρνηση και ολοκληρωμένη στρατηγική από την κυβέρνηση, έτσι γίνεται. Θα μου πεις εδώ, αυτό για το οποίο καυχαίται η κυβέρνηση, η αύξηση του κατώτατου μισθού τα χρόνια της διακυβέρνησής της, δεν έχει οδηγήσει στην αναπροσαρμογή των ορίων για το επίδομα παιδιού. Αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό, η κατώτατη κλίμακα είναι 28 ευρώ το μήνα, για να καταλάβεις. Ακόμα και αυτά τα ποσά, μια οικογένεια, ας πάρουμε παράδειγμα, με ιδιωτικούς υπαλλήλους και ένα παιδί, ξέρεις πόσο πρέπει να παίρνει το μήνα ο καθένας για να μπορέσει να παίρνει το επίδομα του παιδιού? Φαντάζεσαι, 803 ευρώ. Με ένα περίπλοκο σύστημα πλέον που υπάρχει για το πώς υπολογίζεται, σε ποια κατηγορία ανήκεις και τι ποσά δικαιούσε. Για το κατώτατο, τα 28 ευρώ, πρέπει να παίρνεις 803 ευρώ το μήνα. Δεν έχουν μπει στη διαδικασία να αυξήσουν τις κλίμακες καθόλου με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Για να μην μιλήσω για το τι ισχύει σε άλλες χώρες για το επίδομα παιδιού. Στο Λουξεμβούργο δίνεται ένα απίστευτο ποσό. Είναι ιδιαίτερα υψηλά τα μηνιαία επιδόματα ανά παιδί. Πρωτοστατεί στις δαπάνες ανακάτοικο το Λουξεμβούργο. Στη Γερμανία είναι ένα ποσό 250 ευρώ μηνιαίως, χωρίς να υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Οι προποθέσεις είναι κατοικίες και εργασίας. Στην Πολωνία, διαβάζω, η μηνιαία παροχή είναι περίπου 185 ευρώ για κάθε παιδί. Και στην Ολλανδία χορηγείται οικογενειακό επίδομα σε όσους εργάζονται και μεγαλώνουν παιδιά εκεί, με το ποσό να κλιμακώνεται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Φαντάζομαι σε εμάς, σε επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας, βελτίωσης καθημερινότητας των πολιτών, δεν έχουμε ανάγκη από τέτοια ποσά. Δεν ξέρω, εγώ σκέφτομαι έτσι. Είναι δυνατόν να συνδέεται το επίδομα του παιδιού αποκλειστικά και μόνο με τέτοια χαμηλά ποσά εισοδηματικά κριτήρια των γονέων? Δεν είναι για το παιδί το επίδομα? Και ξαναλέω, μιλάμε κατώτατο όριο 28 ευρώ. Τι θα καλύψεις, τι θα πρωτοκαλύψεις για ένα παιδί 28 ευρώ το μήνα?

μιας και μιλάμε για σχέδια, μιας και μιλάμε για στήριξη των οικογενειών, μιας και μιλάμε για μια πολιτική η οποία επικεντρώνεται στα παιδιά, στην εκπαίδευσή τους κλπ. Πάμε στο θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί όλο το προηγούμενο διάστημα και έχει να κάνει με τη μαθητική μεταφορά. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία και ακόμα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα προκύψει από τις απευθείας διαπραγματεύσεις της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης με τους ιδιοκτήτες και οδηγούς των λεωφορείων, αν δηλαδή θα ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει προκειμένου να αναλάβουν τα δρομολόγια. Μιλάμε για 400 περίπου δρομολόγια, αντιστοιχούν σε 16.500 μαθητές-μαθήτριες. Ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου 1.300 άτομα, είναι άτομα με αναπηρία. Περιμένουμε να δούμε σήμερα, είναι η καταληκτική ημερομηνία που υπάρχει από την πλευρά της Αντιπεριφέρειας προς τους λεωφοριούχους. Υπάρχει κριτική βέβαια για τους χειρισμούς που έχουν γίνει από την αντιπολίτευση στην περιφέρεια. Διάβαζα την ανακοίνωση της παράταξης αλλαγής στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που κάνει λόγο για διοικητική ανεπάρκεια σε ένα ευαίσθητο θέμα και σοβαρή ολιγορία. Και χαρακτηρίζει απαξιωτικό για τους γονείς των μαθητών να αγωνιούν μέχρι τις τελευταίες ημέρες πριν το πρώτο κουδούνι και μάλιστα να παρουσιάζονται ως επίτευγμα της διοίκησης οι πρόχειρες και έκτακτες λύσεις της τελευταίας στιγμής, ενώ κανονικά έπρεπε να είναι δεδομένο και αυτονόητο ότι η περιφέρεια θα παρέχει εγγυημένη και ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία τους. Το μόνο που διάβασα χθες έχει να κάνει με τις 4.000 περίπου κάρτες απεριορίστων διαδρομών που εξασφάλισε η Αντιπεριφέρεια στους μαθητές μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για δωρεάν μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία. 3.000 ήταν πέρσι οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών. Φέτος υπήρξε η πρόβληψη για 4.000. Να ένα επίτευγμα, Παναγιώτη. Τα καταφέραμε.

Τώρα, την ανάγκη για επέκταση του προγράμματος σχολικά γεύματα σε όλα τα δημόσια δημοτικά σχολεία της χώρας επαναφέρουν με ερώτησή τους προς τις Υπουργούς Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Παιδείας, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία του βουλευτή Α Θεσσαλονίκης Γιάννη Αμανατίδη, παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις περί βασικής επιδίωξης του Υπουργείου για καθολική κάλυψη του συνόλου του μαθητικού δυναμικού. Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκει χιλιάδες μαθητές εκτός προγράμματος, χωρίς κανένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος. Κάνουν λόγο για μια ανάγκη η οποία καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική υπό το βάρος των στοιχείων της Ελστάτ για τη φτώχεια και την υλική στέρηση στη χώρα. Επισημαίνουν λοιπόν πως η εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικής διατροφής των παιδιών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια συμπληρωματική κοινωνική παροχή, αλλά ως ουσιώδη στοιχείο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής προστασίας του παιδιού και καταπολέμησης των ανισοτήτων, και στο πλαίσιο αυτό ρωτούν ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης.

ανέφερα, χθες είχαμε 4 γυναίκες να τραυματίζονται σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη μία το μεσημέρι στην Νάπολη, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στο ύψος της τάσης Κανκάν, με λεωφορείο του ΑΣΤ, που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 28, το οποίο κατέληξε στη στάση και τραυμάτισε τις 4 γυναίκες. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΤ, στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από την τροχέα. Τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης αναφέρουν πως το δικό τους λεωφορείο που εκτελούσε τη γραμμή 57 προς το κέντρο ήταν σταματημένο στη στάση όταν το λεωφορείο του ΟΑΣΤ κατέληξε στο σκέπαστρο. 4 τα άτομα που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο Παπαγεωργίου. Μία 29χρονη κοπέλα υπέστη σοβαρότερα τραύματα. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. 3,5 ώρες διήρκησε η επέμβαση. Φέρει επίσης τραύματα στο κεφάλι και τη λεκάνη. Πλέον βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Νοσηλεύεται στην ορθοπαιδική κλινική. Στη χειρουργική κλινική νοσηλεύεται και μία 62χρονη, η οποία τραυματίστηκε ευτυχώς πιο ελαφρά στο τροχαίο. Εξιτήριο έλαβαν μία 50χρονη και μία 17χρονη που επίσης είχαν τραυματιστεί στο τροχαίο. Τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους εκφράζει ο ΑΣΤ σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας τους, συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και λέει ότι η ασφάλεια των επιβατών και των πολιτών αποτελεί απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Πάντως κάτοικοι και οδηγοί της περιοχής λένε πως ο συγκεκριμένος δρόμος χαρακτηρίζεται Καρμανιόλα στα δυτικά της πόλης. Εκεί έγινε και το ατύχημα με τα δύο αστικά λεωφορεία. Συνεχόμενα είναι τα τροχαία ατυχήματα, αυτό λένε μάρτυρες. Έχουν καταγραφεί και θανατηφόρα περιστατικά στην περιοχή. Τώρα, το γιατί ο οδηγός του οργανισμού δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το όχημα είναι κάτι που εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

0: Τέτοια κάνουν Παναγιώτη ακροατές. Μου στέλνουν μηνύματα, αρχίζω το κουβεντολό και δεν προλαβαίνω να πω όλες τις ειδήσεις. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να αναφέρουμε μόνο την νέα διαμαρτυρία που υπήρχε στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Η ενημέρωση από την πλευρά της αστυνομίας λέει ότι η ομάδα ατόμων προκάλεσε υλικές ζημιές και συνεπλάκη με τις αστυνομικές δυνάμεις. Είναι συνεχή τα περιστατικά αυτά στη συγκεκριμένη δομή, η οποία έχει χαρακτηριστεί από τους ίδιους τους πρόσφυγες και τις συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό σχολαστήριο. Μιλούν για άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Αυτό έχει ξεσηκώσει και τους ανθρώπους. Θυμίζω ότι στο τέλος Αυγούστου είχαμε και απόδραση περίπου 40 ατόμων. Αστυνομικές δυνάμεις συνέλαβαν 27 εξ αυτών και άλλοι 13 άτομα εξακολουθούν να αναζητούνται. Εννιά και 29 έχει πάει η ώρα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.
1: ...91 και 4... ...στο κόκκινο. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος. ...91 και 4...

0: Με την Σεζάρια Εβόρα και μια ανέκδοτη ως τώρα ηχογράφησή της, ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ακούτε Κόκκινο Θεσσαλονίκης, κάτι παίζει στο κόκκινο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας και πάμε στο θέμα μας για σήμερα. Θα πάμε στον Εύρο, που βρίσκεται στο επίκεντρο έτσι της συζήτησης για το μεγάλο ζήτημα της ανασυγκρότησης μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Θυμίζω πως η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει το Εύρος Μετά ως ένα μεγάλο έτσι ολιστικό σχέδιο για την περιοχή, με ένα συνολικό σχεδιασμό που φτάνει περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, και επικεφαλής της προσπάθειας αυτής είχε τεθεί ο Σταύρος Μπένος, πρώην υπουργός, τοπογράφος μηχανικός, ιδρυτής του σωματείου Διάζωμα. Βέβαια τα δεδομένα τελευταία έχουν αλλάξει, παρουσιάστηκε ένα πακέτο 108 έργων ύψους περίπου 310 εκατομμυρίων ευρώ, αυτό προκάλεσε έτσι έντονη συζήτηση, ήρθε σε ανοιχτή σύγκρουση με την κυβέρνηση ο Σταύρος Μπένος, λέγοντας ότι η πορεία που ακολουθείται απομακρύνεται από το αρχικό master plan και τελικά παραιτήθηκε και από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Βέβαια από την πλευρά της η κυβέρνηση απαντά ότι τα 310 εκατομμύρια δεν αποτελούν το σύνολο της ανασυγκρότησης, αλλά ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, και επιμένει ότι υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός. Το θέμα απασχόλησε και τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Ερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός, αφιέρωσε κάποια λεπτά στο να απαντήσει για την παραίτηση του κ. Μπένου, δεν είπε κάτι. Είπε ότι η κυβέρνηση παραμένει συνεπής στη δεσμεύση της και ότι ο κ. Μπένος αρκέστηκε να πει ότι δεν έχει δίκιο. Τι ισχύει στην πραγματικότητα, πού βρισκόμαστε σήμερα, ποια είναι η αίσθηση, ποιο είναι το κλίμα από την περιοχή? Θα ζητήσουμε να μας δώσει την εικόνα ο καλός συνάδελφος από την περιοχή, ο Νίκος Πατούνας, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στον Εύρο, και μάλιστα τον ευχαριστώ θερμά που λίγο πριν τη δική του εκπομπή στο Ράδιο Εύρος αφιερώνει λίγο χρόνο για να τα πούμε στο κόκκινο. Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Καλημέρα Ευγενία. Χαίρομαι και εγώ που είμαι στην παρέα σας. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Εμείς ξεκινάμε στις 10 τη δική μας εκπομπή, 10 με 1 εδώ στο Ράδιο Εύρος. Παρακολουθούμε όσα συμβαίνουν με την ανασυγκρότηση από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Λογικό, για να μεταφέρουμε και την αλήθεια, έτσι όπως την παρακολουθούμε από το πρώτο λεπτό.
0: Έχει αλλάξει τώρα κάτι, Νίκο, όλα αυτά τα χρόνια? Μιλάμε για ανασυγκρότηση, ακούμε για προγράμματα για το Εύρος Μετά. Ποια είναι η εικόνα από την περιοχή, τι γίνεται στην πράξη?
1: Στην πράξη καταλαβαίνουμε ότι και μετά από την τοποθέτηση, την απάντηση, την δίλεπτη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προχτές, ότι η κυβέρνηση, η κεντρική πολιτεία, το κεντρικό κράτος έχει μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που εμείς βιώνουμε εδώ στον Εύρο, δυστυχώς. Και μάλιστα μας έκανε εντύπωση ότι εμένα προσωπικά, αλλά και έτσι όπως το συζητάμε και με τους συμπατριώτες μου, τους συντοπίτες μου εδώ, ότι παρουσιάστηκε μια εικόνα σχεδόν ιδανική για τον τρόπο με τον οποίο από την πρώτη στιγμή έσκυψε στον Εύρο το κράτος, η κυβέρνηση, για να βοηθήσει μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά. Mm-hmm. Έτσι παρουσιάστηκε σε μια δίλεπτη απάντηση του Πρωθυπουργού και έτσι ακούστηκε σε όλη την Ελλάδα, ότι έχουν υλοποιηθεί, υλοποιούνται πολλές από τις δεσμεύσεις. Είμαστε συνεπείς στις συγκεκριμένες βασικές δεσμεύσεις. Μας μίλησε για χώρισε σε δύο λεπτά ο σιδηρόδρομος, η Δαδιά, το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Καλά, το πρόγραμμα μετεγκατάστασης.
0: Όντως, υπάρχει ανταπόκριση?
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι αστείο πια. Εδώ γελάμε που τα ακούμε. Είναι φεδρό. Δηλαδή μιλάμε για έναν, δύο, τρεις το πολύ, των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν και εγκαταστάθηκαν και πήραν μόνο μια προκαταβολή κάποιοι, κάποιος. Μιλάμε για ένα-δύο άτομα στην ουσία, έτσι. Όταν είναι ένα πρόγραμμα 10.000 ευρώ για να μετεγκατασταθούν αρκετοί κάτοικοι και εκατοντάδες κάτοικοι, υποτίθεται, στον Κεντρικό και Βόρειο Εύρο, αλλά από μόνο του δεν βοηθάει αυτό, όταν δεν υπάρχουν πολλές άλλες βασικά κίνητρα και υποδομές για να έρθει κανείς να εγκατασταθεί.
0: Αυτά τα έργα για τα οποία μιλάει η κυβέρνηση προχωρούν, παραμένουν σε επίπεδο σχεδιασμού, παραμένουν σε επίπεδο εξαγγελιών. Ποια είναι η εικόνα?
1: Το βασικό έργο, το στο οποίο πραγματικά έχει γίνει δουλειά και είναι αποτελεσματικό, είναι ότι έγινε στο πάσος της Δαδιάς με τα φράγματα, τα κορμοφράγματα, τα αντιπλημμυρικά έργα και όλα αυτά που προσάδευσαν πραγματικά στην ουσία τα επόμενα χρόνια από πλημμύρες την περιοχή. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα που εκ το αποτελέσματος κρίνοντας, ναι, όντως έγινε δουλειά εκεί πέρα από τα Δασαρχεία, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από όσους ασχολήθηκαν με το δάσος. Mm-hmm. Για την ανασυγκρότηση, την ενίσχυση, τις αποζημιώσεις, οφείλονται ακόμα αποζημιώσεις, να φανταστείτε, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί πριν από 3 χρόνια και περιμένουν. Κάποια χωριά όπως η Κύρκη στην Αλεξανδρούπολη, που κάηκαν 28 σπίτια, μιλούσαμε με την πρόεδρο προχθές, μου λέει ότι κάποιοι πήραν μόνο την προκαταβολή και ακόμα αναμένουν. Έχουν κολλήσει σε γραφειοκρατικά γρανάζια που δεν ξέρουν και πότε θα ξεκολλήσουν. Ακόμα και ελαιοπαραγωγοί που κάηκαν ελιές τους έχουν λαμβάνει. Καλά. Είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες. Πριν από 2 χρόνια ακριβώς, 3 Οκτωβρίου τώρα θα κλείσουμε 2 χρόνια, όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός στην Ορεστιάδα μαζί με το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο για να ανακοινώσουν έργα ανασυγκρότηση, 19 συμβολικά και μεγάλα και μεγάλη επίβολα έργα, εκ των οποίων ελάχιστα, όπως το πρόγραμμα με την κατάσταση, προχώρησαν, αποτυχημένο και αυτό. Από την άλλη έχουμε σχολές του Δημοτικού Πανεπιστημίου Θράκης που υπάρχει δέσμευση και ξεκίνησαν κάποιες εργασίες προκειμένου να ολοκληρωθούν και να λειτουργήσουν, αλλά και αυτά πήγαν πίσω. Δηλαδή το τμήμα κτηνιατρικής, που είναι μια εμβληματική σχολή πια, που αυτό θεωρώ πραγματικά ότι θα αλλάξει πολύ την εικόνα στον Βόρειο Εύρο, όταν θα λειτουργήσει όμως. Έχουμε μια καθυστέρηση ενός έτους ήδη και ακόμα δεν έχουμε προεδρικό διάταγμα, δεν έχει ιδρυθεί στην ουσία, παρότι ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό λέω μια άλλη εικόνα παρουσία στη ΔΕΘ, είπε ότι ξεκινάει το τμήμα. Πώς ξεκινάει, όταν ακόμα δεν έχει ιδρυθεί, νομικά δεν υφίσταται.
0: Σε σχέση με αυτό που οδήγησε και στην παρέτηση, έτσι, τον κύριο Μπένο, τα 310 εκατομμύρια για τα 108 έργα, η κυβέρνηση λέει ότι είναι μέρος ενός συλλογικού, έτσι, συνολικού σχεδίου. Η αίσθηση στην περιοχή και από τις τοπικές αρχές δέχονται τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, λαμβάνουν υπόψη τις αιχμές που διατύπωσε και ο ίδιος ο κύριος Μπένος, και θέλω να μας μεταφέρεις και την αίσθηση του κόσμου, αν πείθεται δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η προοπτική στην περιοχή.
1: Επικρατεί μια δυσπιστία γενικότερη για το τι θα γίνει, αν θα γίνει και πώς θα γίνει τελικά, γιατί 3 χρόνια μετά ακόμα ψάχνουμε τον δρόμο. Ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος θα μας οδηγήσει στην ασυγκρότηση, πώς θα γίνει αυτή, με ποια ποσά, με ποια χρηματοδοτικά εργαλεία, ποιες είναι οι προτεραιότητες. 3 χρόνια πέρασαν, δεν μιλάμε, και όλοι διαβεβαίωναν ότι θα γίνουν όλα άμεσα, με fast track διαδικασίες, και επειδή υπάρχει όλη αυτή η καταστροφή θα προχωρήσουν όλα διαφορετικά από ό,τι τα γνωρίζαμε. Ίσα-ίσα τελικά δυστυχώς επιβεβαιώνονται όσοι από την αρχή εξέφραζαν δυσπιστία και αμφιβολίες. Αυτό με τον κύριο Μπένο τώρα είναι μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ του επικεφαλής του προγράμματος Εύρωση Μετά, ο οποίος διορίστηκε από τον Πρωθυπουργό, με την ίδια την κυβέρνηση. Πλέον η σύγκρουση είναι τεράστια και η απόκληση είναι μεγάλη, αλλά εντελώς διαφορετικά πιστεύει ο κύριος Μπένο ότι πρέπει να γίνουν νέα βήματα, να μπουν όλα τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, σε μια όχι, ώστε να δεσμευτεί η οποιαδήποτε κυβέρνηση, σήμερινή, αυριανή ή μεθαυριανή, ότι αυτά θα υλοποιούνται σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι το σκεπτικό του κύριου Μπένου. Αυτό το καταρρύπτει η κυβέρνηση και λέει ότι δεν μπορεί να γίνει, θα τα βάζουμε σταδιακά και τμηματικά, τώρα προς το παρόν τα 310 εκατομμύρια και σε ένα παράρτημα όλα τα υπόλοιπα έργα, ώστε στο μέλλον κάποια στιγμή να βρίσκονται εργαλεία για να προχωράνε και εκείνα.
0: Αυτή η δυσπιστία που μας μετέφερες, Νίκο, από τον κόσμο του Εύρου, για τα όσα σχεδιάζονται, τη συμμερίζεται και η πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, λαμβάνουν υπόψη τους τις αιχμές αυτές που διατυπώθηκαν, στέκονται στο αφήγημα της κυβέρνησης?
1: Μιλάμε όμως για 2 διαφορετικές αυτοδιοικήσεις, πρώτο και δεύτερο βαθμό. Η περιφέρεια εννοείται ότι στέκεται στο πλευρό του κυβερνητικού σχεδίου και ακολουθεί αυτό το πρόγραμμα. Βάσει της περιφέρειας δηλαδή προέκυψαν τα 310 εκατομμύρια αντί των 3 δισεκατομμυρίων, ενώ οι Δήμοι, οι τοπικοί Δήμοι, έχουν τελείως διαφορετική άποψη και την εξέφρασαν στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης που έγινε στη Νέα Βίσα, και ο Δήμαρχος Ορεστιάδας και ο Δήμαρχος Δημοτήχου έξεφρασαν την απογοήτευσή τους όταν άλλες ήταν οι προτεραιότητες που δίνονταν στην αρχή και όταν άλλα βλέπουν να συμβαίνουν τώρα. Άλιστα. Υπάρχει μια τεράστια απόκληση, για να καταλάβετε όσοι μας ακούτε εκτός Εύρου, από το Νότιο με τον Βόρειο Εύρω. Υπάρχει μια Αλεξανδρούπολη που όντως αναπτύσσεται ταχύτερα σε άλλους ρυθμούς, και υπάρχει όλη η υπόλοιπη ενδοχώρα του Εύρου που είναι μια άλλη εικόνα, ένας άλλος κόσμος τελείως διαφορετικός. Θεωρούν μερικοί ότι ο Εύρος είναι Αλεξανδρούπολη, δεν έχει καμία σχέση. Η Αλεξανδρούπολη είναι στην άκρη του νομού, στο νοτιότερο άκρο, και υπάρχουν άλλα 250 χιλιόμετρα προς τα πάνω, που είναι μια περιοχή η οποία δυστυχώς φθήνει διαρκώς, από το δημογραφικό μέχρι... Δεν υπάρχουν κίνητρα τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα φορολογικά, όπως από την αρχή διεκδικούν οι Δήμοι. Δεν υπάρχει μέρημνα για το αύριο, για το μετά. Στο Εύρος Μετά, έτσι για να το κάνουμε, κάνουμε και ένα λογοπαίγνιο εδώ στην περιοχή, ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει στον Εύρο τώρα. Μας μιλάτε για ένα Εύρο Μετά, ποιος θα ζει εδώ στην περιοχή ώστε να μπορέσει να απολαύσει αυτά τα οποία εσείς λέτε για μετά.
0: Mm-hmm. Νίκο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά που ήσουν μαζί μας για να μας δώσει πραγματικά την εικόνα που επικρατεί και την αίσθηση που επικρατεί στην περιοχή.
1: Εγώ λοιπόν που δεν μπόρεσα να δώσω μια όμορφη εικόνα, γιατί κατά τα άλλα μιλάμε για
0: είναι πολύ
1: για
0: σημαντικό να ξέρουμε, γιατί δεν έχουμε την ευκαιρία να αναφερόμαστε σε επίπεδο δημοσίου διαλόγου, έτσι, σε πανελλαδικό επίπεδο, για το τι συμβαίνει στην περιφέρεια. Οπότε σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Ο συνάδελφος Νίκος Πατούνας μας έδωσε την εικόνα από το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή. Θα πάμε σε πολιτικό σχόλιο, βάζοντας στην παρέα μας την κυρία Νατάσα Γκαρά, αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και διευθύντρια της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρία Γκαρά. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Λέγαμε και νωρίτερα με τον συνάδελφο από τον Εύρο για το αφήγημα της κυβέρνησης σε σχέση με την περιοχή του Εύρου. Η κυβέρνηση μιλά για ένα συνολικό έτσι, σχέδιο ανασυγκρότησης που φτάνει περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς θεωρείτε ότι αυτό το σχέδιο υπάρχει στην πράξη ή πρόκειται περισσότερο έτσι, για άθροισμα εξαγγελιών, διαφορετικών χρηματοδοτήσεων που είτε βρίσκονται σε επίπεδο σχεδιασμού είτε πρόκειται να γίνουν κάποια στιγμή στο μέλλον.
2: Νομίζω ότι χρησιμοποιήσατε με ακρίβεια και πολύ ορθά τη λέξη αφήγημα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την κυβέρνηση έχουμε μείνει στα αφήγηματα. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, όσο πρόλαβα να ακούσω, το περιέγραψε με πολύ μεγάλη γλαφυρότητα και ακρίβεια ο Νίκος Πατούνας που φιλοξενήσατε λίγο πριν, ο οποίος ζει και την καθημερινότητα του Εύρου. Δυστυχώς εδώ και 7 χρόνια έρχεται το ένα χτύπημα μετά το άλλο, κυρίως στον Βόρειο Εύρο. Είχαμε μια τεράστια πυρκαγιά πριν 3 χρόνια. Κάθε καλοκαίρι έχουμε ξηρασία στον αγροτικό χώρο και κάθε χειμώνα πλημμυρίζουμε, ενώ η ερήμωση, οι επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν, ο κόσμος ο οποίος μετακινείται, οι δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες αποψηλώνονται ή βάζουν λουκέτο καθημερινά, βλέπουμε ότι αυξάνονται τα φαινόμενα αυτά με ραγδαίους ρυθμούς χωρίς να υπάρχει καμία ουσιαστική παρέμβαση από την κυβέρνηση. Παραμένουμε στα αφηγήματα και στις εξαγγελίες. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση του προγράμματος Εύρος Μετά, κρατώντας, εγώ τουλάχιστον όσο θα παρακολουθώ, δύο πολύ χαρακτηριστικές φράσεις από τον κύριο Μπένο, ο επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης ουσιαστικά της περιοχής του Εύρου μετά την μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη, στην περιοχή.
0: Ο οποίος παραιτήθηκε με
2: εχμές. Ο οποίος παραιτήθηκε και κατά την παραίτησή του είπε δύο πολύ χαρακτηριστικές φράσεις. Και θα μου επιτρέψετε να τις επαναλάβω. Στη μία είπε κατά την παραίτησή του ο διορισμένος κύριος Μπένος από τον κύριο Μητσοτάκη ότι όταν έπρεπε να αναλάβω μου υποσχέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα φτιάξω ένα πρόγραμμα το οποίο κοστολογήθηκε στα 3 δισεκατομμύρια και τελικά παρέμεινε μόνο το πρόγραμμα της περιφέρειας στα 300 εκατομμύρια και όλα τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες δράσεις και οι υπόλοιπες προτάσεις παραμείνανε ως παράρτημα. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα κάνουμε και θα βρούμε χρηματοδότηση και θα μπουν σε υλοποίηση. Έχουμε μείνει στο αφήγημα λοιπόν. Και η δεύτερη πολύ χαρακτηριστική του φράση που νομίζω ότι μπορεί να περιγράψει το σύνολο της πολιτικής που ασκεί ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι μου υποσχέθηκε πολλά και στην υλοποίηση τα πήρε όλα πίσω. Αυτό συμβαίνει στον Εύρο.
0: Επειδή όντως ο κύριος Μπένος, όπως είπατε κυρία Γκαρά, είναι ο άνθρωπος που είχε επιλεγεί από την ίδια την κυβέρνηση για την ανασυγκρότηση και αποχώρησε όντως με σαφείς αιχμές και καταγγέλλοντας και αλλαγή φιλοσοφίας. Το μήνυμα από αυτή την εξέλιξη για μας, για σας, το πολιτικό μήνυμα ποιο είναι σε σχέση με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στον Εύρο?
2: Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω στην πληροφόρηση των ακροατών και ακροάτριών μας ότι παραιτήθηκε και ο επιστημονικός υπεύθυνος από την Επιτροπή, καταγγέλλοντας και αυτός παραλήψεις ασυνεννοησία και υποσχέσεις που δόθηκαν αλλά δεν υλοποιούνται και δεν μπορούν να συνεργαστούν με την κυβέρνηση.
0: Και ουσιαστικά, ο κύριος Χαζάκης, στον κύριο Χαζάκη αναφέρεστε.
2: Ακριβώς, ακριβώς, που ήταν ο υπεύθυνος της Επιστημονικής Επιτροπής, διότι είχαμε συμφωνήσει όλοι και όλες ότι κάθε προσέγγιση και κάθε ανάλυση θα γίνεται με επιστημονικό τρόπο, διότι αυτό που κυρίως λείπει από τον Εύρο είναι και οι βασικές υποδομές οι οποίες μπορούν να μοχλεύσουν την οικονομία και να στηρίξουν την παραγωγική διαδικασία. Αν πάρουμε για παράδειγμα τον αγροτικό τομέα, δεν αρκούν οι επιδοτήσεις οι οποίες είναι απλήρωτες, διότι τα χρήματα χάθηκαν στους φραπέδες και στους χασάπηδες. Είναι ότι δεν υπάρχουν σύγχρονα αποστραγγιστικά έργα, δεν υπάρχουν σύγχρονα έργα διαχείρισης των υδάτων, δεν υπάρχει οδικό δίκτυο που να εξυπηρετεί τις αγροτικές εργασίες αλλά και τις μεταφορές των προϊόντων, δεν υπάρχουν κίνητρα έτσι ώστε να εξυγχρονιστούν, να εξυγχρονιστεί η διαδικασία της παραγωγής και να φτιαχτούν μεταποιητικές επιχειρήσεις, και όλη η αλυσίδα σπάει ουσιαστικά χωρίς να υπάρχει κανένα ενδιαφέρον και καμία ουσιαστική πολιτική πρωτοβουλία. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΔ για τις καταγγελίες του κυρίου Μπένου, που επαναλαμβάνω ότι ο ίδιος επέλεξε να διορίσει επικεφαλής Επιτροπής Ανασυγκρότησης, είπε ότι έχουν διαφορετικές απόψεις, τελεία. Και έκλεισε εκεί το θέμα για τον κύριο Μητσοτάκη. Επί της ουσίας ουσιαστικά και πάλι δεν μας είπε τι προτίθεται η κυβέρνηση να κάνει για να βοηθήσει την περιοχή του Εύρου και της Θράκης συνολικά. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα συνολικό πρόγραμμα παραγωγικής στήριξης, παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης.
0: Τι περιλαμβάνει, κύριε Αγκάρα, αυτό?
2: ΣΥΡΙΖΑ, που περιλαμβάνει από υποδομές, από βασικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, από την διασύνδεση των μεταφορικών αξώνων και τη σύνδεση του σιδηροδρόμου, του οδικού δικτύου και των μεγάλων λιμανιών της περιοχής, το οποίο υπενθυμίζω ότι είχε τον τίτλο «Σιδηροδρομική Εγνατία με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση», όπου θα συνέδε τα 5 μεγάλα λιμάνια Βαλκανίων και Βορείου Ελλάδα σε σύνδεση με σύγχρονο σιδηρόδρομο, το οποίο αυτό αντιλαμβάνεστε ότι ανοίγει πάρα πολλούς δρόμους και στηρίζει την οικονομία, τον τουρισμό, τις μεταφορές, την παραγωγή. Ένα πρόγραμμα υποδομών, το επαναλαμβάνω, που αφορά και στον αγροτικό τομέα και στις μεταφορές, αλλά και εξασφάλιση κοινωνικής κατοικίας και φτηνής στέγης. Προφανώς την στήριξη με πολύ συγκεκριμένα μέτρα των δημοσίων πανεπιστημίων, των περιφερειακών πανεπιστημίων, τα οποία σιγά σιγά αποψηλώνονται και κλείνουν, διότι έχει μπει η ελάχιστη βάση εισαγωγής και υπάρχουν πάρα πολλές κενές θέσεις στα περιφερειακά πανεπιστήμια και το κόστος είναι υψηλό για να μετακινηθούν οι φοιτητές, και εκεί χρειάζονται και φοιτητικές εστίες, και να αλλάξει και το πρόγραμμα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, και προφανώς και στήριξη των δομών, των δημοσίων υπηρεσιών και των δημόσιων δομών υγείας. Διότι και εκεί και στα νοσοκομεία μας, στα κέντρα υγεία, υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Και όλο αυτό περιλαμβάνει και φορολογικά κίνητρα, οικονομικά κίνητρα, επαγγελματικά κίνητρα, γιατί για μας στην πρότασή μας το να ασκείς πολιτική σε μια κριτική περιοχή σημαίνει ότι ο Εύρος και η Θράκη πρέπει να είναι περιοχές που να είναι ελκυστικές, έτσι ώστε να υπάρχει ασφάλεια, ποιότητα ζωής, ποιότητα εργασίας και το κομμάτι της ψυχαγωγίας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτό το επίπεδο της ζωής μας. Σε όλη αυτή τη λογική που έχουμε εμείς παρουσιάσει, δεν ακουμπάει πουθενά η πρακτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως, οι υποσχέσεις και το αφήγημα του Εύρους μετά έχει γίνει Εύρος κλειστά. Λίγους μήνες πριν, θυμάστε την φασαρία που είχαμε κάνει και στο κοινοβούλιο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει δεκάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ. Όταν καθημερινά κλείνουν υποκαταστήματα δημοσίων υπηρεσιών που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανοίξεις μια επιχείρηση στην Ορεστιάδα ή στα Δίκαια, για παράδειγμα, όταν οι δημόσιες υπηρεσίες βρίσκονται σε απόσταση 2 και 2,5 ωρών από την περιοχή που δραστηριοποίησε. Όταν κλείνουν ακόμη και υποκαταστήματα των τραπεζών και πρέπει να κάνεις 40 και 50 χιλιόμετρα για να φτάσει σε ένα ATM. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και συρρυκνώνονται συνεχώς οι πολιτικές ανάπτυξης και ενδιαφέροντος σε αυτήν την περιοχή από την κυβέρνηση. Αντίθετα, το μόνο που έχουμε δει από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη είναι να μας παρουσιάζει και να μας εγκαλεί και να μας λέει ότι δεν αναγνωρίζουμε τα θετικά τα οποία έχει κάνει η κυβέρνηση για τον Εύρο, τα οποία δεν τα έχουμε δει, συγγνώμη, ίσως είμαστε μειωμένης αντίληψης, αλλά η πραγματικότητα, οι αριθμοί και τα νούμερα δεν επιβεβαιώνουν τον κύριο Μητσοτάκη. Και από την άλλη ένα πακέτο υποσχέσεων, τα οποία όπως είπαμε πριν παραμένουν στο παράρτημα. Μάλιστα. Κάποια στιγμή θα υλοποιηθούν, δεν ξέρουμε σε ποιον αιώνα τα έχει σχεδιάσει να υλοποιηθούν ο κύριος Μητσοτάκης. Γι' αυτό και λέμε ότι απαιτείται άμεση πολιτική αλλαγή, άμεση αλλαγή κυβέρνησης, διότι αν δεν στηρίξουμε τις ακριτικές περιοχές, τις συνοριακές περιοχές, θα καταρρεύσει και το κέντρο και όλο το εθνικό οικοδόμημα. Διότι πάρα πολλές φορές, και είναι η τελευταία μου φράση για να πάμε στην επόμενη ερώτηση, πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης επικαλείται την πολύ σημαντική έννοια της ασφάλειας. Γιατί χρησιμοποιεί στο αφήγημά του και πολλές φορές λίγο απειλητικά για τους κατοίκους. Ότι έχουμε πρόβλημα ασφάλειας και πρέπει να φυλάξουμε τις συνοριακές περιοχές και να τις ενισχύσουμε. Για μας ασφάλεια, πέρα από τη φύλαξη των συνόρων προφανώς, για μας ασφάλεια σημαίνει να έχεις ασφάλεια στο επίπεδο της υγείας. Να έχεις ασφάλεια στις μεταφορές σου, να έχεις ασφάλεια οικονομική, να έχεις ασφάλεια στην εργασία, να έχεις ασφάλεια στον τρόπο με τον οποίο ζεις, να έχεις ασφάλεια στην συναλλαγή σου με το κράτος και να έχεις ένα ασφαλές πεδίο έτσι ώστε μπορείς να δημιουργήσεις, να αναπτύξεις την εργασία και την προσωπικότητά σου. Σε όλα αυτά η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη όχι δεν έχει αγγίξει, αλλά δεν έχει καν αφήγημα.
0: Μάλιστα. Θα κρατήσω αυτά. Κυρία Αγκαρά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ για τη συνέντευξή μας, για το χρόνο που μας διαθέσατε. Έχω αναφέρει ήδη το πρόγραμμα του κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ αυτές τις ημέρες. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν στην παρέα μας τηλεφωνικά.
2: Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ δύσκολους καιρούς και σε καθεστώς χρεοκοπίας έκανε πράξη ένα πολύ ισχυρό πακέτο με χρηματοδοτικά εργαλεία και έργα υποδομής σε κατάσταση χρεοκοπίας και δυσκολίας οικονομικής για τη χώρα, οπότε γίνεται και αλλιώς με άλλη κυβέρνηση, με αριστερή κυβέρνηση, και καλούμε τους ακροατές και τις ακροάτριες αύριο να ακούσουν και τη συνέντευξη τύπου από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και την κεντρική μας ομιλία για να ακούσουν και το δικό μας πρόγραμμα, το οποίο δεσμευόμαστε ότι μπορεί να υλοποιηθεί με μια αριστερή κυβέρνηση και για τις συνοριακές περιοχές.
0: Να είστε καλά. Κυρία Αγκαρά, σας ευχαριστώ
2: πολύ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας. Πάμε τώρα και στη συνάδελφο Έλσα Σπυριδοπούλου. Δεν βλέπω μήνυμα από το Θωμά για σένα, Έλσα, και ανησυχώ. Καλημέρα.
3: Κάπως. Καλημέρα. Κάτι έχει συμβεί τελευταία. Δεν μου πολύ μιλάει ο Θωμάς.
0: Αλήθεια, πώς και έτσι.
3: Στέλνει βέβαια διάφορα, λέει διάφορα και ανέκδοτα, υποτίθεται. Αλλά μάλλον επειδή τον έχω μαλώσει, δεν μου πολύ μιλάει.
0: Α, γίνονται και τέτοια, δεν τα ξέρω αυτά.
3: Ναι, λοιπόν.
0: Για πες μας, τι έχουμε αυτές τις ημέρες.
3: Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα σε σινεμά και σινεμά στις γειτονιές, το οποίο είναι η διοργάνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Picnic Urban Festival. Συνεχίζεται σήμερα στην Άνω Τούμπα, στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Πολιτισμού. Ελεύθερη είσοδο σε αυτές τις προβολές και θα προβληθεί ο περίφημος E.T. του Spielberg, ο εξωγήινος, ο αγαπημένος. Σας ανεβάζω για θέατρο στο Θέατρο Δάσους, Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καρκιοφυλία Καραπέτη, με την ελπίδα να μην ακούγονται από την έκθεση οι ήχοι, αν και δεν το πιστεύω. Και πάμε μετά μουσικά. Είναι τελευταία βραδιά του Ανώπολης, αυτού του υπέροχου φεστιβάλ, έκτο κατά σειρά που γίνεται σε διάφορες περιοχές της Ανώπολης. Τελευταία βραδιά λοιπόν με πολλά ενδιαφέροντα, υπερενδιαφέροντα σχήματα. Ας δει κανένα λίγο το προγραμματάκι, θα τα πω και το απόγευμα που μπορεί να βρει κανείς τι. Και αν θέλει κανείς να πάει προς Αγγελοχώρη, δίπλα στο κύμα, με τη Δροσούλα πλέον, υπέροχο για να το απολαύσει. Μια μουσική βραδιά με τρεις εξαίρετους κιθαρίστες στο σπίτι του Φύλακα της Αλικής στο Αγγελοχώρη. Ζάικος, Μαγκίνας και Λάπας, που δεν χρειάζεται και παραπάνω βέβαια συστάσεις θαρώ.
0: Πολύ καλά.
3: Αυτά τα λίγα και άλλα τόσα θα πούμε και το απόγευμα στην Ομπρέλα.
0: Σε περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Έλσα.
3: Χαιρετώ.
0: Γεια χαρά.

Κάπου εδώ σας αφήνουμε, φίλες και φίλοι. 9:58 έχει πάει η ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά. Ούτε που τα πρόσεξα.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Υπό την ευθύνη της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών από χθες το βράδυ, οπότε και ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέκυψε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου είχε διακομιστεί μετά από ανακοπή καρδιάς. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, στην οποία επρόκειτο, όπως λέγεται, να υποβληθεί, στις συνθήκες λειτουργίας του χώρου που λάμβανε χώρα, αλλά και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν την ξαφνική επιδείνωση της κατάστασής του. Αργά το βράδυ χθες εξετάστηκε το ζευγάρι γιατρών στο ιατρείο, των οποίων φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή πριν διακομιστεί στο Ελπής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το παθολογικό ιατρείο είχε νόμιμη άδεια, όχι όμως για τη διενέργεια συγκεκριμένων θεραπείων. Η αστυνομία έχει σφραγίσει το σπίτι του τραγουδιστή στη Βούλα και σήμερα αναμένεται να συνεχίσει την έρευνα, εξετάζοντας και άλλους μάρτυρες, όπως οι εργαζόμενοι του ιατρείου, οι διασώστες αλλά και οι συγγενείς του δημοφιλούς τραγουδιστή. Περισσότερες απαντήσεις θα δώσουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών σκόρπισε θλίψη στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Φίλοι, συνεργάτες, πολιτικοί και άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του αποχαιρέτησαν το λαϊκό καλλιτέχνη που αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στελέχη του κόμματος θα έχουν σήμερα σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Αύριο Παρασκευή στη 1 η συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του κόμματος. Στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία εάν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά εάν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας. Πήρα κατά του Αλέξη Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Μήνυμα στους πολίτες λίγες ώρες πριν από τη σημερινή συνέντευξη τύπου που παραχωρεί στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ στις 12 το μεσημέρι, στέλνει πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλώνει: «Η Πλεύση Ελευθερίας είναι το κίνημα που δίνει τις λύσεις για κάθε πρόβλημα και στη ΔΕΘ θα μιλήσουμε για τις λύσεις». Σε χειρουργείο για την εξάρθρωση στο πόδι υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου η 21 ετών γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρότερα από τις υπόλοιπες στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η 21 ετών γυναίκα φέρει επίσης τραύματα στο κεφάλι και στη λεκάνη, αλλά χωρίς να απαιτείται χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση τους. Βρίσκεται ωστόσο υπό ιατρική παρακολούθηση. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας, ενώ εξιτήριο έλαβαν το απόγευμα χθες οι 50χρονη και οι 17χρονη επίσης ελαφρά τραυματισμένες. Με τις καταθέσεις των συγγενών των νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Δημήτριου Μασαλή και Σπύρου Βούλγαρη, ολοκληρώθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα, ενώ έχουν κατατεθεί δύο αιτήματα. Το ένα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε σχέση με το καταγραφικό του σταθμού του ΟΣΕ στη Λάρισα και το δεύτερο ζητά την εξέταση του κινητού του σταθμάρχη. Σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα με το Phantom στην Τανάγρα. Η πρώτη κηδεία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον πύργο Ηλίας, όπου συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στον επισμεναγό Γιάννη Μπλέσια. Λίγες ώρες αργότερα, στις 4.30, η δεύτερη κηδεία θα πραγματοποιηθεί στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου συγγενείς

0: και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον σμιναγό Δημήτρη Πέτρου. Απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκε η δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία μέσω 152 εταιριών φαίνεται να προκάλεσαν αυτή τη ζημιά στο δημόσιο κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Συνεχίζεται το θρίλερ στη Γυψέλη, όπου βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστάσια αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε και η πρώτη σακούλα και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή ζώο. Στη διεθνή ενημέρωση τώρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα δώσει 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικα Αμερικανό, ένα μέρισμα Τραμπ, αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που γίνονται τον Νοέμβριο, σε μια ακόμη προσπάθειά του να πείσει τους ψηφοφόρους να προτιμήσουν το κόμμα του. Η δήλωση έγινε στο πρώτο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις ενδιάμεσες εκλογές στο Ντάλλας του Τέξας, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για 1 ώρα και 45 λεπτά. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο πώς θα δοθούν τα χρήματα αυτά, ούτε καν αν είναι νόμιμο να δοθούν. Με 200 εκατομμύρια ενήλικες πάντως στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κόστος της υπόσχεσης φτάνει το 1 τρισεκατομμύριο 35 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στις 9 και 4 απόψε στην εξαναβολής αναμέτρηση των δύο ομάδων για την πρώτη αγωνιστική της Super League.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην Αττική έθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 4 και βόρεια 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός, η άνεμη νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν μέχρι τώρα οι κυριότερες ειδήσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 11. Στο μικρόφωνο τώρα ο Σωτήρης Καψόχας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-32-17-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 6985-870-059. Ξέρετε ότι το μάθαμε και αυτό βέβαια μας ήρθε χθες με πολύ έτσι χουλιγουδιανό τρόπο, ότι η Ελλάδα ζει αυτή την εποχή με την κυβέρνηση Μητσοτάκη την πιο συγκλονιστική ευημερία, την οποία δεν έχει γνωρίσει όχι μόνο η χώρα τόσο παρατεταμένα εδώ στην Ελλάδα ποτέ, αλλά δεν τη ζει ούτε η Ευρώπη, ούτε ο δυτικός κόσμος. Ποιος μας το είπε? Ο Άθωνης Γεωργιάδης. Τον ακούσατε χθες, με βαρύγδουπο τρόπο, το εξήγησε ακριβώς όπως σας τα είπα. Συγκλονιστική ευημερία. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί πολλές φορές να ακούμε τον Άδωνη σε διάφορα θέματα, είναι λίγο πιο έτσι ακραίος και πολύ ενθουσιώδης στις εκφράσεις του, αλλά με εύσχυμο τρόπο και πιο έτσι θα έλεγα σοβαροφανώς, τα ίδια πράγματα τα ακούμε από τον Πρωθυπουργό τον ίδιο. Δεν χρειάζεται, δεν έχει χρησιμοποιήσει τη συγκλονιστική ευημερία, αλλά με τον τρόπο του ακριβώς το ίδιο πράγμα λέει. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Χατζηδάκης, τα ίδια μας λέει. Έχουμε δει τον υπουργό επικρατείας, τον Άκη Σκέρτσο, με τα διάφορα έτσι σχήματα και αριθμούς τους οποίους είναι αριθμολάγνους και παίζει με όλα αυτά τα στοιχεία, να μας λέει πόσο καλά περνάμε και πόσο καλά πάνε όλοι οι δείκτες στην Ελλάδα. Αυτή λοιπόν είναι μια πραγματικότητα την οποία προσπαθούν, πραγματικότητα συμπεριφορών εννοώ, όχι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε, προσπαθούν να πείσουν και μας ότι γιατί φωνάζετε ρε παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να φωνάζετε, είστε γκρινιάριδες, έχετε μάθει να είστε αρνητές μιας πραγματικότητας, αυτό μας λένε, την οποία μόνο εσείς τη βλέπετε ενώ οι άλλοι. Θέλετε να δείτε ποιοι ζουν αυτή τη συγκλονιστική ευημερία? Ας πάρουμε λοιπόν έτσι με λίγο λίγο για να καταλάβουμε τι γίνεται. Τράπεζες, κέρδη. Δεν θα πάω πολύ μακριά. Από το συνεχόμενα κέρδη έτσι τετραετίας, πενταετίας. Από 3 δισεκατομμύρια πάνω, από το 22 για παράδειγμα, έχουμε φτάσει... Φτάσαμε το 25 στα 4,65 δισεκατομμύρια και το 26 τρέχουν με ρυθμό που μπορεί να προσεγγίσουν και τα 7 δισεκατομμύρια. Πάμε στα σούπερ μάρκετ να δείτε που πάει ο τζίρος. 13,5 δισεκατομμύρια το 23, το 25 έφτασε στα 16,2. Και ήδη τώρα, 8μηνο, 9μηνο, έχει ξεπεράσει αυτό το νούμερο και οδεύει αισίως προς τα πάνω. Συγκλονιστική ευημερία. Θέλετε να δείτε τα κέρδη που έχουν οι εταιρείες ενέργειας και πετρελαιοειδών και διάφορα αυτά? Λοιπόν, μόνο μία τώρα που έβγαλε, που είδα τελευταία, το 6μηνο είχε πάνω από 900 πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο και πήγαινε κέρδη όλα αυτά και διάφορα. Θέλετε άλλο μέγεθος για να δείτε ποιοι άλλοι συγκλονιστικά έτσι ζουν αυτή τη συγκλονιστική ευημερία? Οι εταιρείες συμβούλων, αυτό το φρούτο το οποίο εισήγαγε στην καθημερινότητα η κυβέρνηση, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα 3 δις
που παίρνουν το χρόνο. 3 δις για συμβούλους. Τι τους έχουν τους υπουργούς, τι τους έχουν τους γενικούς γραμματείς, τι τους έχουν όλους αυτούς τους επικοινωνιολόγους που καταστρώνουν σχέδια. Υπάρχει και μία κατηγορία ειδική εταιριών συμβούλων. Άλλο φρούτο αυτά. Να μην σας κουράσω με την απαρίθμηση. Είναι πάρα πολλά. Αυτοί ζουν πραγματικά μία συγκλονιστική ευημερία. Θέλετε λοιπόν να δούμε και πώς ζει ο λαός? Δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς, το βιώνει καθημερινά. Το 50% δεν μπόρεσε να πάει διακοπές. Γιατί άραγε? Ήτανε λατρεμένη η Αθήνα και τα αστικά κέντρα και έμεινε, κόλλησε σε αυτή την πόλη. Αστοιχεία αυτά. Και όσοι πήγαν, πήγανε στα χωριά τους, σε φίλους κλπ. Ελάχιστοι είναι αυτοί που μπόρεσαν από μόνοι τους να καλύψουν αυτές τις τεράστιες δαπάνες που χρειάζεται για να επισκεφθεί σήμερα ένα μέρος της χώρας σου, τα νησιά ας πούμε. Πάμε λοιπόν. Ο μισθός δεν φτάνει ούτε για τις πρώτες 20 μέρες. Αυτό είναι καταγεγραμμένο από επίσημα και αναγνωρισμένα θεσμικά όργανα του κράτους. Το βιωτικό επίπεδο υποβαθμίζεται συνεχώς. Οι δείκτες που αναφέρονται, διεθνείς δείκτες για το επίπεδο των Ελλήνων που βρίσκονται σε απόλυτη φτώχεια και σε κοινωνικό αποκλεισμό, είναι το 1/3 του πληθυσμού. Μιλάμε για ανθρώπους που ζουν με κάτω από 7 χιλιάρικα, που είναι το ετήσιο, η δυνατότητα ετήσιου εισοδήματος. Αυτή λοιπόν είναι μια κατάσταση την οποία βιώνουν. Κατά τα άλλα ζούμε σε μια συγκλονιστική ευημερία. Και είμαστε και τοξικοί. Όσοι το επισημαίνουμε, είμαστε και τοξικοί. Και γκρινιάριδες, τα λέει ο Άδωνης αυτά, έτσι και τα λέει ο Μα, είναι η πιο χαριτωμένη διάσταση της πολιτικής προσέγγισης ο Άδωνης, δεν μασάει τα λόγια του. Αυτός λοιπόν, ο οποίος, και βέβαια και ο Άδωνης, ζήσει συγκλονιστική εμπειρία, ευημερία. Αδιευκρίνιστα ποσά είχε σε κάτι λογαριασμούς, τώρα για να θυμίσουμε για την παλιά περίπτωση, δεν ήξερε, είναι τόσα τα λεφτά, δεν ήτανε. Τώρα ένα χιλιάρικο να ήτανε θα έλεγε, δεν ξέρω πώς μπήκε αυτό και δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Πάνω από 150.000 ποσά βρέθηκαν στο λογαριασμό του τότε με εκείνη την περίφημη κατάσταση που ψάχνονταν οι Νοβάρτης και ήταν αδιευκρίνιστα. Με τις πλάτες, δεν ξέρει, δεν θυμόταν, δεν ήξερε από πού βρεθήκαν αυτά τα λεφτά. Γιατί δεν μπαίνουν και σε εμάς κάποια λεφτά ρε παιδί μου, κι ας είναι και αυτά αδιευκρίνιστα. Κάποια στιγμή να πάμε εκεί που ξέρουμε ότι έχουμε ίσα το 20 ή το 50 στο λογαριασμό, να πάμε να βάλουμε την κάρτα να δούμε πού βρισκόμαστε και να δούμε ξαφνικά ένα διευκρίνιστο ποσό. Δεν πειράζει κάποιος καλός άνθρωπος να βρεθεί να τα βάλει αυτά τα πράγματα. Να αρχίσει σταχυολογώντας λογαριασμούς και να τα ρίξει. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Τέλος πάντων. Επειδή λοιπόν αυτά όλα δεν είναι αδιευκρίνιστα και επειδή οι ανάγκες ενός σταθμού έχει και έσοδα, πρέπει να έχει και έσοδα για να μπορεί να επιβιώνει, πάμε να πούμε λοιπόν ένα μήνυμα που ενδιαφέρει. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπες στο telekom.gr telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.

0: με την ευκαιρία και στο πλαίσιο της συγκλονιστικής ευημερίας, είδαμε βγήκαν χθες και τα στοιχεία του πληθωρισμού για το μήνα Αύγουστο. Ζει και βασιλεύει και μάλιστα είναι ακμαίος και θηριώδης. 3,8 ο πληθωρισμός, ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο έναντι του προηγούμενου και έναντι του 3,4 που ήταν τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο. Οι τιμές στα ύψη. Α, το βλέπει, τώρα, εντάξει, απλά καταγράφεται. Δηλαδή μία ματιά μας. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βασικά προϊόντα διατροφής, ας πούμε, όπως το, που κάποια από αυτά είναι και εισαγόμενα, όλα αυτά είναι στα ύψη. Συνεχίζεται. Την ίδια ώρα, έτσι για να μην τώρα σας κουράσω πάλι με αριθμούς, τα ακούτε άλλωστε, τα βλέπετε, δεν χρειάζεται να ξέρετε και αν είναι 3,8 ή 5 ή 6, το βλέπει ο καθένας μας με το που θα πάει να ψωνίσει από το παραμικρό. Για να μην έχετε λοιπόν καμία αμφιβολία πόσο εσωτερική υπόθεση είναι αυτή και ότι επειδή ακούμε μας γανώνουν το μυαλό ότι φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ότι φταίει ο πόλεμος στην στη Μέση Ανατολή κλπ. Ο πληθωρισμός στην Ευρώπη είναι στη μέση, κοντά στο 2-2 και κάτι σε σχέση με την Ελλάδα. Πώς γίνεται αυτοί οι πόλεμοι να επηρεάζουν μόνο αυτή τη χώρα τη δικιά μας και δεν επηρεάζουν τους άλλους? Και θέλετε και κάτι ακόμα? Αν δείτε και επιμέρους προϊόντα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε χώρες με μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, ας πούμε, ακόμα ένα απλό πράγμα θα σας πω, ένα κιλό ψωμί στην Ελλάδα που δεν είναι ένα κιλό πλέον, είναι 350 γραμμάρια το ένα και 300, γύρω στα 700-750 γραμμάρια είναι το ένα κιλό, είναι πάνω από 2,20 στην καλύτερη περίπτωση, λέω το πιο φτηνό, το ένα κιλό ψωμί. Γιατί το μισό κάνει 1,10 εκεί κάπου είναι, 1,10 εκεί πάει. Λοιπόν, στη Γερμανία, για παράδειγμα, είναι γύρω στο 1,5%. Μα κι αυτοί σιτηρά δεν παίρνουν από τις χώρες εκείνες τις οποίες τα παράγουν. Πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα και συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα? Είναι πραγματικά άξιο έτσι να το ψάξει κάποιος, ας πούμε. Θα μου πείτε και να το ψάξει κάποιος τι θα βγάλει, τι που θα οδηγηθεί. Ας περιπτώσει, αυτή είναι μια πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες. Εδώ να σας πω λοιπόν ότι οι προβλέψεις που γίνονται και οι ευκαιρίες που παρέχονται σε κάποιους που αποκομίζουν τεράστια κέρδη για το επόμενο διάστημα, αυτές είναι συγκλονιστικές. Δηλαδή, ήδη η διεθνής τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το δε φυσικό αέριο έχει ήδη στο χρηματιστήριο, γιατί εκεί παίζουμε πλέον, της Ολλανδίας, του Άμστερνταμ, έχει φτάσει πάνω από 80 ευρώ. Αυτά όλα λοιπόν θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, να βγαίνουν στην κατανάλωση. Να σας πω και ένα δείκτη που κάποτε που έκανα, ας πούμε, πολύ πιο επίμονα οικονομικό ρεπορτάζ. Ο δείκτης χονδρικής, δηλαδή εκεί που μπαίνουν πλέον οι τιμές με τις οποίες κλείνουν οι εταιρείες για να φτάσουν μετά στη συνέχεια με μια διαφορά φάση στην αγορά, ήταν πρόσφατα και τα οποία φαίνονται στην αγορά με διαφορά 2-3 μηνών. Γιατί πρώτα προμηθεύονται και εκεί καταγράφει το δείκτης χοντρικής, είναι αυξημένος ήδη στις βασικές του κατά 8%. Ήδη σε όλα τα προϊόντα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε να πέφτουν στην αγορά. Και μέσα από αυτή λοιπόν την μία μορφής πραγματικότητα βρίσκουν κάποιοι και σπεκουλάρουν. Πού σπεκουλάρουν? Πάνω στα γλύσχρα εισοδήματα ενός λαού που κοιτάει να τα βγάλει.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
6: '91 και 4

Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματσέντα. Γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και τα Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Ματσέντα TV και στο wallet σου το Ματσέντα Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telekom.gr.

Χθες είδαμε μια πρώτη δημοσκόπηση της GPO που είχε κάποια ευρήματα, καλά ή κακά δεν έχει σημασία. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε κατευθείαν εργολαβία να την αποδομήσει, γιατί προφανώς δεν του άρεσαν τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Και θεωρεί λοιπόν ότι το πράγμα είναι στημένο και δεν ξεκολλάει. Πού είναι το θέμα τώρα? Ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο ότι την έπεσε στη δημοσκοπική εταιρεία, είναι ότι έχει κολλήσει σε μία λογική να θεωρεί συνεχώς αντίπαλό του ότι όλοι αυτοί είναι συντονισμένοι με κάποιο το συνήμα που του συντονίζει, και την έπεσε πάλι στην Ελλάς του Τσίπρα, διότι εκεί θεωρεί ότι είναι το παιχνίδι και εκεί παίζει λοιπόν αυτή την ιστορία. Τι λέει λοιπόν? Ότι στην εκτίμηση ψήφου που την έχουμε, που γελάμε όλοι όταν τη βλέπουμε, ότι ενώ η Ελλάς υποχώρησε, το ΠΑΣΟΚ ενισχύθηκε κατά 2 μονάδες. Ότι ενώ δεν έχει μιλήσει, και αυτά όλα λέει, τα περιλαμβάνει η δημοσκόπηση, ενώ δεν έχει μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον βρήκανε και βρήκανε ότι οι εξαγγελίες του Μητσοτάκη και του Τσίπρα ήταν καλύτερες από όλες αυτές του που θα πει ή δεν θα πει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Άλλο σημείο είναι ότι κάποιους ενοχλεί ότι το σύστημα Μητσοτάκη προσπαθεί να διασώσει τον εκλεκτό του που ξεφουσκώνει, δηλαδή ο εκλεκτός του συστήματος Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας, έτσι, γιατί ξέρει πως μόνο με αυτόν έχει ελπίδες να διατηρηθεί στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία, ενώ με το ΠΑΣΟΚ δεν έχει, λέω εγώ. Γι' αυτό και άρχισαν τις τεχνικές αναπνοές προπαγάνδας. Παιδιά, ένα τόσο κόμμα τώρα ιστορικό με τόση γνώση και όλα αυτά τα πράγματα, δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν σας κάνει καλό? Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή για το μέσο Έλληνα είναι εάν έχει θα έρθει δεύτερος, δηλαδή η αγωνία που έχει ο κύριος Ανδρουλάκης και η συναυτό να κερδίσουν την Ελλάς και το Τσίπρα για να δώσουν, ας πούμε, ή να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, αυτό το καθεστώς το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει και βιώνει η χώρα. Έχετε επιλέξει λάθος αντίπαλο. Κατά τη γνώμη μου δεν σας κάνει και... Ακούστε κάτι, έναν άνθρωπο που έχει παρακολουθήσει, αν θέλετε κιόλας, την πολιτική ζωή του τόπου πάρα πολλά χρόνια και την έχει συμμετέχει καταγράφοντας και παρακολουθώντας. Δεν σας κάνει καλό όλη αυτή η ιστορία. Η στόχευση δεν μπορεί να είναι αυτή, δεν είναι εκεί, χάνεται το στόχο. Δεν ωφελείστε από αυτή την ιστορία. Δεν είναι εκεί, δεν παίζεται εκεί το παιχνίδι. Και μάλιστα με ένα τρόπο άκουγα χθες τον Αλέξη Τσίπρα μια συνέντευξη να λέει και να τους αδειάζει με ένα τρόπο του τύπου ότι εμείς δεν θεωρούμε και δεν θα ασχοληθούμε με το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν θεωρούμε αντίπαλό μας το ΠΑΣΟΚ. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει. Ανταγωνιστής είπε, πολιτικά είναι, αλλά δεν είναι αντίπαλός μας, δεν είναι εχθρός μας. Και αυτό αδειάζει περισσότερο και όσο τα ακούνε μουλαρώνουν περισσότερο. Δεν είναι, είναι λάθος πολιτική. Λέμε στο Μητσοτάκη να επαναξιολογήσει την πολιτική του σε κάποια πράγματα και να μην αφήσει τύπου σαν τον Άδωνη να λένε προκλητικά κιόλας ότι ζούμε μια συγκλονιστική ευημερία. Διορθώστε κι εσείς τη γραμμή. Δεν βοηθάει αυτή η κατάσταση. Πόσες φορές να το πω? Ας ασχοληθείτε με την ουσία.

Λοιπόν, αυτό έτσι για μια αρχή, ας πούμε, ενημέρωσης. Κατά τα άλλα, είδαμε αυτή την ηρεμιάδα, τεράστια συνέντευξη χθες του Αλέξη Τσίπρα. Εξήγησε περισσότερο αναλυτικά κάποια μέτρα τα οποία ο ίδιος επεξεργάστηκε ή το κόμμα του, ας πούμε. Επειδή χθες δημιουργήθηκε, εγώ θα κρατήσω δύο σημεία από αυτή την συνέντευξη, ότι ως υφολογικά ήταν τουλάχιστον και σε επίπεδο περιεχομένου είχε πολλά προσωπικά στοιχεία και εξηγούσε, ας πούμε, αυτό που λίγο πολύ ρωτάνε αρκετοί και ακόμα και όσοι χρησιμοποιούν τη μέθοδο της προπαγάνδας, τι θέλει ξανά ο Τσίπρας να κατέβει στην πολιτική. Εξήγησε με τον τρόπο του ότι, εντάξει, τώρα ό,τι είναι, ότι βλέπει το κενό αυτό που υπάρχει ως αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη και ότι γι' αυτό το λόγο κατέβηκε, για να καλύψει αυτό το κοινό. Ό,τι θέλει μπορεί να πάρει ο καθένας. Επειδή χθες λοιπόν δημιουργήθηκε ένα θέμα με τον Γιώργο το Σιακαντάρη, που το είπαμε εδώ πέρα και κάποιοι έσπευσαν να με κατηγορήσουν κλπ, αποδείχτηκε χθες ότι μάλλον αποδείχτηκε, τον άδειασε χθες κανονικά. Είπε ότι δεν είναι ο Σιακαντάρης μέλος του κόμματος, τώρα είναι όμως, λέει, στο Ινστιτούτο, και ότι εν πάση περιπτώσει θέλει να κρατήσει την ανεξαρτησία του, την κομματική και την πολιτική, και ως διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας θέλει, αυτό ακούσαμε, ότι θέλει να λέει την άποψή του όπως την αντιλαμβάνεται κλπ. Άρα είπε, μη με ρωτάτε εμένα αν απηχούν οι απόψεις του, τις απόψεις της Ελλάς, ή τον ίδιο αν του επέτρεψε, λέει, ο Τσίπρας να μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αναδείχθηκε ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή, το οποίο επισημέναμε από την αρχή, ότι υπήρχαν η συγκρότηση, ας πούμε, με πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση, ούτε ιδεολογική, ούτε θα έλεγα αντιληπτική, με ένα πυρήνα τον οποίο εξέφραζε ο πυρήνα σκέψεων και συλλογισμών και αντιλήψεων που εξέφραζε ο κύριος Τσίπρας, και μάλιστα πολλοί από αυτούς ήταν και πολέμοι μιας πολιτικής. Το είχαμε επισημάνει κατά καιρούς ότι αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στο να περάσουν οι απόψεις του, δηλαδή δεν μπορούν να υποστηρίξουν κάποιοι άνθρωποι μια πολιτική την οποία εξέφρασε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ τότε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά οι ίδιοι δεν την πίστεψαν, και όχι μόνο δεν την πίστεψαν, την πολέμησαν. Απλά, ας πούμε, τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Τώρα, για να πάμε στην τρέχουσα επικαιρότητα, παίρνει το νήμα, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της 20ης ΔΕΘ, και από σήμερα έχουν σειρά συναντήσεων με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε λοιπόν και την κεντρική ομιλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και θα την ακούσουμε, αλλά και την συνέντευξη τύπου, όπου από το από τον Νίκο Παπά, όπου θα ακουστούν επίσης και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων θα ακουστούν οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Για πρώτη, εν πάση περιπτώσει, προσέγγιση μέχρι να βγουν κάποια συμπεράσματα και να ακουστούν, να πω δηλαδή ότι σήμερα θα είναι στις 7 το απόγευμα η εκδήλωση, η κεντρική ομιλία, έτσι για να ξέρουν. Λοιπόν, για όσα τουλάχιστον είναι γεγονός
ότι με βάση αυτά που προηγήθηκαν θα είναι πιο ριζοσπαστική η προσέγγιση, πιο ριζοσπαστική και σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ και σε σχέση με την Ελλάς, η προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ σε κάποια θέματα τα οποία εν πάση περιπτώσει έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία περιγράψαμε πριν, θα απαντούν δηλαδή σε αυτή τη συγκλονιστική ευημερία που ζούμε, που μας είπε ο Άδωνης, θα απαντούν σε αυτά τα ζητήματα και, το, και εν πάση περιπτώσει και το ρόλο που παίζουν και οι τράπεζες στην οικονομία και την κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες και το ρόλο που παίζουν τα funds, τα οποία στην πραγματικότητα δεν λογοδοτούν ποθετά και τα οποία εν πάση περιπτώσει διαμορφώνουν το παιχνίδι και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε.

Εδώ βλέπω κάποια μηνύματα για το θέμα, λέει, τη δήλωση αυτή του Σακαντάρη την έκανε, λέει, πολύ πριν, δεν έχω καταλάβει, πολύ πριν δημιουργηθεί το θέμα που είπες. Μαρία μου, δεν ξέρω τι έκανε, μία ανάρτηση έκανε μιλώντας για ο κύριος Σακαντάρης, ο οποίος παρήχε αναλογίες σε αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη και συμβαίνει στην Γερμανία αυτή τη στιγμή με την Ελλάδα, κάνοντας κάποιους συνειρμούς οι οποίοι αναγκαστικά σε οδηγούσαν σε αυτό το θέμα των συνεργασιών, το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι ένα ζήτημα, δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα και όχι μόνο, δεν προκύπτει, θα έρθει και στην Ελλάδα σαν ζήτημα που θα το ακουμπήσουν, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δεν βγαίνουν τα κουκιά για να υπάρξει αυτοδυναμία σε κυβέρνηση. Άρα έπαιζε, λοιπόν, με αφορμή αυτό και με το φόβο, υποτίθεται, της ναζιστικής, της ακροδεξιάς, που μπορεί και πώς, αν μπορεί, ας πούμε, αυτό ήταν όλο το ζήτημα. Δεν το δημιούργησε κανένας, ο ίδιος το δημιούργησε. Εν πάση περιπτώσει, το έκλεισε με τον τρόπο που το έκλεισε ο κύριος Τσίπρας, δεν μας αφορά πια η άποψη ούτε ο σταθμός. Όσο για τα άλλα που με ρωτάτε, για το πρόγραμμα της Ελλάς, δεν είμαι, αν θέλετε, το πρόγραμμα, είτε ακούστε τον κύριο Τσίπρα, είτε ακούστε είτε πάρτε περισσότερες λεπτομέρειες εκεί που, μπας περιπτώσει, μπορεί να σας τις παρέξουν. Εδώ δεν μιλάμε ως εκπρόσωποι της Ελλάς, ας πούμε. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Παίρνουμε, λοιπόν, και παρουσιάζουμε πλέον δημοσιογραφικά όλες τις ειδήσεις, δεν κρύβουμε τίποτα, ούτε για την Ελλάς, ούτε για τον Σαμαρά, ούτε για τον Μητσοτάκη, ούτε για τον Άδωνη, θα ακούσετε, με την κριτική ματιά την οποία εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε στα θέματα αυτά, ακόμα και για το κόμμα το οποίο είναι, ας πούμε, στο οποίο ανήκει ο σταθμός, το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ, λοιπόν, εγώ να σας δώσω λεπτομέρειες για κάποια πράγματα τα οποία περιλαμβάνει το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν τις ξέρω και λεπτομερώς, να σας πω την αλήθεια, για να μην σας κάνω, δεν είναι κάτι το οποίο το αποφεύγω, αλλά δεν το γνωρίζω. Το έχω πει πια με κάθε τρόπο. Είναι δύο διαφορετικοί χώροι, διαφορετικά κόμματα, διαφορετικές πορείες, παράλληλες πορείες, αν θέλετε. Μέχρι εκεί δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό. Έχει μπει στη δημόσια ατζέντα. Θα σας πω αύριο, ενδεχομένως, που θα έχουμε μία γνώση, ποιες είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αν με ρωτάτε γι' αυτό, για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα σούπερ μάρκετ, με τις τράπεζες, με τα μονοπόλια, με τα αεροκατέβατα κέρδη και όλα αυτά, μπορώ να σας τα πω, γιατί από ό,τι μαθαίνω περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά τους. Αυτά μπορώ να σας πω, ή για τους μισθωτούς ή για τους συνταξιούχους. Για τα άλλα δεν μπορώ να σας, δεν το ξέρω, δηλαδή, πραγματικά. Ξέρω τα χοντρά του σημεία, άκουσα και εγώ την ομιλία του, ας πούμε, την συνέντευξή του χθες, όπως την ακούσατε όλοι, και σας είπα ποια είναι τα σημεία, ας πούμε, τα βασικά. Λοιπόν, πάμε σε ένα ένθετο που θα έχουμε για την υγεία, σε δελτίο ειδήσεων, και μετά θα ακούσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε δημοσιογράφο που εν πάση περιπτώσει παρακολούθησε και τη συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, θα τον έχουμε μετά, τον κύριο Τερζή, οπότε θα μας πει και αν είναι κάποια πράγματα που θέλετε να μάθετε, μπορεί να τα μάθετε και από τον ίδιο. Λοιπόν, πάμε και θα τα πούμε σε λίγο.

0: το κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχον σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού τα σίκα, τα οποία είναι εξαιρετική πηγή μετάλλων, ιδιαίτερα καλίου, μαγνησίου, ασβεστίου και φωσφόρου. Σήμερα έχουμε κοντά μας την ειδική διαιτολόγο-διατροφολόγο Σαβίνα Κουσαΐτη. Κυρία Κουσαΐτη, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού τα σίκα, και θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα συστατικά του σίκου και ποια το ωφέλη για την υγεία, κυρία Κουσαΐτη.
3: Βεβαίως, όντως το σίκο είναι ακριβώς αυτή η εποχή του Σεπτέμβρη που το καταναλώνουμε. Το αγαπάμε πολύ. Αρχικά είναι πολύ νόστιμο, πολύ αγαπημένο. Το βασικό του στοιχείο είναι ότι έχει ποσοστό υψηλό σε φυτικές ίνες, σε πρεβιωτικά, όπως επίσης είναι υψηλό και σε κάλιο. Και ταυτόχρονα έχει 80% υγρασία, δηλαδή βοηθάει και αυτό εξίσου στην ενυδάτωση του σώματός μας για αυτή ακόμη την περίοδο που έχουμε καύσωνε.
2: Ωστόσο, επειδή είναι πολύ γλυκό φρούτο, θα πρέπει να καταναλώνεται με φιδό, μπορούν να το καταναλώνουν και ελεύθερα οι διαβητικοί ασθενείς.
3: Γενικά να πούμε ότι τα φρέσκα σίκα, στα οποία αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή, έχουν χαμηλή θερμιδική πυκνότητα, δηλαδή περίπου να υπολογίσουμε 40 με 50 θερμίδες το ένα. Από εκεί και πέρα, αν έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχει από διαβήτη, θα προτείναμε ναι με να το καταναλώνει, απλά με μια φιδό, δηλαδή της τάξεως της μερίδας των δύο τεμαχίων. Και αυτό πάντα θα ήταν καλύτερο να γίνεται σε συνδυασμό με κάποια πρωτεΐνη, παραδείγματος χάρη το γιαούρτι, ή με κάποια λιπαρά, όπως παράδειγμα εξηρή καρπή. Για να αποφύγουμε δηλαδή τις μεγάλες αυξομοιώσεις στο ζάχαρο του αίματος.
2: Πιστεύετε ότι τα αποξηραμένα σίκα είναι το ίδιο ωφέλιμα για τον οργανισμό όπως τα φρέσκα?
3: Γενικά το να έχουμε και τη διαδικασία της αποξήρανσης για κάποια φρούτα τα οποία έρχονται και εκτός εποχής είναι πάρα πολύ ωφέλιμο και χρήσιμο για την καθημερινότητά μας. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν ένα σνακ και ακριβώς επειδή είναι γλυκά έρχονται να αντικαταστήσουν κάποιο άλλο υπερεπεξεργασμένο γλυκό που θα μπορούσαμε να καταναλώσουμε. Φυσικά θα μπορούσαμε, πάλι θα έλεγα σε μια μερίδα 2 με 3 τεμάχια, φυσικά υπό εξατομίκευση στο κάθε περιστατικό. Τώρα αυτό είναι μια γενική οδηγία και θα μπορούσαν να μας δώσουν αντίστοιχα φυτικές ίνες, απλά να μην ξεχνάμε ότι μειώνεται σημαντικά η περιεκτικότητά του σε νερό.
2: Ωστόσο, μέχρι τώρα γνωρίζαμε το σίκο, την κατανάλωση του σίκου, για την ιδιότητά του για το έντερό μας, κυρία Κουσαΐτη, για την κυκλοφορία του εντέρου, θεωρείται πάρα πολύ καλό προϊόν. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι έχει άλλα συστατικά, πολλά περισσότερο ακόμα, και θα ήθελα να πω πόσα σίκα καθημερινά μπορούν να βοηθήσουν και ένα άτομο που έχει πρόβλημα με την τουαλέτα, δηλαδή έχει μια δυσκολία στην αφόδευση.
3: Πάλι εκεί υπάρχουν και άλλες οδηγίες πέρα από τα σίκα. Από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι 2 με 3 τεμάχια θα μπορούσαν να βοηθήσουν σημαντικά στην καλή λειτουργία του εντέρου για να καταπολεμήσουν τη δυσκολιότητα. Και κάτι ακόμη που θα ήθελα να σημειώσω παρακαλώ για τα σίκα έχει να κάνει με την περιεκτικότητά του σε ασβέστιο, που γενικά δεν το συναντάμε τόσο εύκολα σε φρούτα.
2: Άρα δηλαδή μπορεί να αντικαταστήσει και ένα μέρος από κάποια γαλακτοκομικά, ας πούμε.
3: Δεν ξέρω κατά πόσο θα λέγαμε θα μπορούσε να αντικαταστήσει. Θα μπορούσε όμως να συμπληρώσει την περιεκτικότητα σας ασβεστίου μέσα στην ημέρα, ειδικά για κάποιον που δεν καταναλώνει γαλακτοκομικά.
2: Το ίδιο συμβαίνει και με τα αποξηραμένα, κυρία Κουσαΐ, ή τι μόνο με τα φρέσκα?
3: Μάλιστα, και αυτά αντίστοιχα αποτελούν πηγή ασβεστίου. Έχει να κάνει γενικά κυρίως με την περιεκτικότητα υγρασία που διαφοροποιείται σημαντικά και φυσικά στο θερμιδικό, δηλαδή ο όγκος ξαφνικά του σίκου θα μειωθεί λόγω της μειωμένης υγρασίας, οπότε σε έναν μικρότερο όγκο θα καταναλώσουμε περισσότερες θερμίδες στην πραγματικότητα.
2: Πολύ σημαντικές πληροφορίες που μου δώσατε, κυρία Κουσαΐτη, θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα και καλό από καλό καιρό.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς.
2: Γεια σας.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, Έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία έντολη στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
0: Η ώρα είναι 11.
5: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε εξέλιξη η έρευνα από την αστυνομία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης χθες το απόγευμα, οπότε και ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέκυψε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου είχε διακομιστεί μετά από ανακοπή καρδιάς. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, την οποία επρόκειτο να υποβληθεί, όπως λέγεται, στις συνθήκες λειτουργίας του χώρου και του ιατρικού εξοπλισμού του ιατρίου, αλλά και στα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την ανακοπή. Αργά το βράδυ χθες εξετάστηκε το ζευγάρι των γιατρών στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή πριν διακομιστεί στο Ελπής. Η γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης βρισκόταν σε υπερδιάγερση όταν επισκέφθηκε το ιατρείο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παθολογικό ιατρείο είχε νόμιμη

0: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν σήμερα σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Αύριο Παρασκευή στη 1 μετά το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του κόμματος. Στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία εάν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά εάν μπορεί να μας πάει μπροστά ως χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Πειρά εναντίον του Αλέξη Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει πρόταση νόμου και τροπολογία για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και για την επαναφορά του 13ου μισθού, είπε ο Γιάννης Μπουλέκος μιλώντας στην ΕΡΤ3. Έχουμε καταθέσει τροπολογία και καταθέσαμε και σχέδιο νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και τα κόκκινα δάνεια στη χώρα μας, συμπλήρωσε ο οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ αναφορικά με τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, εκτίμησε ότι η συνέντευξη αποσαφήνισε ακόμη περισσότερο γιατί δεν είμαστε μαζί. Η απάντησή του σε σχέση με το σεβασμό στο δημοσιονομικό κανόνα αποτελεί ξεκάθαρη ιδεολογική και πολιτική μετατόπιση που τον φέρνει δεξιότερα της αριστεράς. Μήνυμα στους πολίτες λίγες ώρες πριν από τη σημερινή συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει στο πλαίσιο της 90ης έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 12 το μεσημέρι, στέλνει πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλώνει: «Η Πλεύση Ελευθερίας είναι το κίνημα που δίνει λύσεις για κάθε πρόβλημα και στη ΔΕΘ θα μιλήσουμε για λύσεις». Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που πέθαναν μετά τη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα, λένε σήμερα συγγενείς και συνάδελφοι των χειριστών. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια έγινε νωρίτερα το πρωί σήμερα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στο πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4:30 η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Συνεχίζεται το θρίλερ στη Γυψέλη, όπου βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε και η πρώτη σακούλα και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή σε κάποιο ζώο. Στη διεθνή ενημέρωση συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων. Οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία εκτόξευσαν περισσότερους από 30 πυράβλους Patriot, επιχειρώντας να προστατεύσουν τη βάση και τις αμερικανικές δυνάμεις από τα εισερχόμενα πλήγματα. Η κλιμάκωση της έντασης προκάλεσε άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από τα $101 το βαρέλι στις διεθνείς αγορές. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, έπειτα από 2,5 χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού και μεγάλες επιτυχίες με τους Ερυθρόλευκους, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League το 2024, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από τους Πειραιώτες, οι οποίοι ανακοίνωσαν χθες το βράδυ τη λήξη της συνεργασίας τους. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός έχει ήδη έτοιμη τη διάδοχη κατάσταση, καθώς τη θέση του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο αναλαμβάνει ο επίσης Βάσκος προπονητής Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην Αττική έθριος ο καιρός, άνεμη μεταβλητή 4 και

0: Πόρη 5 Μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη νότιο-ανατολική 3 έως 4 Μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 12. Επιστροφή τώρα στο Σωτήρι Καψόχα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και επειδή με ρωτάτε συνέχεια κάποιοι, ας πούμε, για το Γιώργο Βούλγαρη, δεν έχει εξωστρακιστεί από την εκπομπή. Θα είναι εδώ μαζί μας από Δευτέρα, είχε άδεια ο... Και τώρα, κάποιος σχολιάζει, δεν ξέρω γιατί, εντάξει τώρα το έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή, ακροατής μας, ο Κρίς μας λέει γιατί η ΔΕΗ χρηματοδοτεί τη Βύση, τώρα τι, τα έχουμε πει ότι ακριβώς είναι θέματα τα οποία τα έχουμε αναδείξει στην εκπομπή και πάλι να τα πούμε, έχουμε γραμμή. Λοιπόν, τέλος, αυτά είναι θέματα τα οποία τα έχουμε πει εδώ, ότι είναι μια άλλη πολιτική που εφαρμόζουν και λειτουργούν διαφορετικά. Δεν έχω τίποτα με την καλλιτέχνηδα ούτε και με κάποιους ανθρώπους. Είπαμε και για το Ρέμο και για το Ρουβά και για όλους αυτούς οι οποίοι εν πάση περιπτώσει έχουν μια καλή σχέση με το σύστημα και τους προμοτάρει. Είναι θέματα τα οποία τα έχουμε ζήσει, δεν είναι φρέσκα, δεν είναι καινούργια. Λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε ένα εξαιρετικό συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Δημήτρη Τερζή, να συζητήσουμε μαζί για την πολιτική επικαιρότητα έτσι όπως την καταγράφει με την ματιά του και πώς βλέπει το παιχνίδι να εξελίσσεται μετά τις πρώτες εξαγγελίες των αρχηγών των κομμάτων και των προγραμμάτων που ακούστηκαν. Κύριε Τερζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, την όμορφη.
0: Την όμορφη, ήσουνα, σε είδα χθες, ήσουνα και στη συνέντευξη του Αλέξη, είδα την ερώτηση. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι να κάνουμε ένα... είδα χθες μία δημοσκόπηση, ας ξεκινήσω από αυτό, που λέει εν πάση περιπτώσει ότι το 61-62% των πολιτών δεν είναι ευχαριστημένο με το πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ας πούμε. Και βεβαίως με τα προγράμματα και του κυρίου Τσίπρα δεν είναι ευχαριστημένος και πάει λέγοντας, ήταν μια σειρά τέτοιων θεμάτων. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς είναι αυτό.
1: Μια γενική παρατήρηση προς αυτό είναι ότι υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Το βλέπουμε ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει, δυστυχώς είναι έντονο, ότι ο κόσμος δεν πιστεύει ότι αυτά που του τάζει ο κάθε πολιτικός αρχηγός θα τα κάνει πράξη, γιατί θεωρεί ότι έχει διαψευστεί, και όχι άδικα, ότι έχει διαψευστεί αρκετές φορές στο παρελθόν στις επιλογές του. Αυτό είναι μια γενική παρατήρηση. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Πρωθυπουργό, δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε, και το έβριμα δηλαδή της δημοσκόπησης, υπό την έννοια ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα κατά βάση απευθύνθηκαν σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο, σε δικό του ακροατήριο.
0: Ναι.
1: Εκλογικό. Γιατί εγώ προσωπικά δεν ξέρω κανέναν στον κύκλο μου που να μπορεί να βάζει, σας φέρνω ένα παράδειγμα, που να μπορεί να βάζει ας πούμε 100 ευρώ το μήνα στην άκρη για το παιδί του.
0: Κανέναν. Ναι, ακριβώς.
1: Που να βάζει, εννοώ, όχι... Προφανώς
0: από το περίσσευμά του.
1: Ακριβώς, από το περίσσευμά του.
0: Βέβαια.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Και αν θα υπάρξει σε κάνα δώρο όσο είναι στον ιδιωτικό τομέα, Χριστούγεννα, Πάσχα, άντε δηλαδή να είναι 2-3 φορές τον χρόνο. Λοιπόν, άρα για ποιο μέτρο μιλάμε εν προκειμένου. Εν συνεχεία, ο κόσμος, ξέρουμε όλοι από τις δημοσκοπήσεις, ότι το βασικό θέμα που αντιμετωπίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό, για χρόνια δηλαδή, είναι η ακρίβεια. Τι άκουσε αυτός ο κόσμος πραγματικά να πιστεί ότι η κυβέρνηση παίρνει πραγματικά και σαφή μέτρα για να χτυπήσει την ακρίβεια στη ρίζα της. Τίποτε. Τίποτε δεν άκουσε.
0: Και επίσης είναι και μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν από, στην ουσία από το επόμενο χρόνο και μέχρι... Δεν είναι δηλαδή...
1: Τώρα, αν θεωρεί ότι με το να δώσει 100 ευρώ στους συνταξιούχους και το επίδομα των 300 ευρώ το κάνετε 400 μία φορά το χρόνο, ή στους δημοσίους υπαλλήλους θα δώσει ένα επίδομα που το παρουσιάζουν κιόλας σαν σύνταξη, σαν
0: 13ο μισθό, ναι.
1: 500 ευρώ μεικτά, εντάξει τώρα, δηλαδή κάπου χάνουν το νόημα τους και οι λέξεις και οι έννοιες και η αξία των πραγμάτων που αντιπροσωπεύουν. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση αυτό το ποσοστό το οποίο μου αναφέρατε στην ερώτησή σας. Μπορεί να ήταν και μεγαλύτερο κιόλας. Μου κάνει και εντύπωση που δεν είναι και μεγαλύτερο.
0: Πάντως αυτή, ναι, η διαπίστωση είναι αυτή, η απαξίωση που φαίνεται αν δεχτούμε ότι οι πολίτες είναι με βάση τα ευρήματα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης, ότι είναι δυσαρεστημένοι και με τις εξαγγελίες όλων των κομμάτων. Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαγγείλει ακόμα το ολοκληρωμένο.
1: Αυτό είναι λίγο άδικο. Για το πρόγραμμά του ξέρουμε κάποια πράγματα. Απλώς μου έκανε και εμένα εντύπωση που είδα ερώτημα στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Πώς κρίνετε τις ομιλίες των τριών αρχηγών και ο Ανδρουλάκης δεν έχει μιλήσει ακόμα.
0: Δεν έχει μιλήσει, ναι, ακριβώς. Μπας περιπτώσει, είναι λίγο, περιμένουμε. Βεβαίως και παραβιάστηκε και ένας άτυπος κανόνας που είχαν πει, ας πούμε, ότι θα, αφού ολοκληρωθούν, να βγουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις για να καταλάβουμε τι γίνεται. Η συγκεκριμένη
1: δημοσκόπηση. Εντάξει, εδώ είναι το. Υπενθυμίζω ότι προηγήθηκε δημοσκόπηση την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Η οποία ήταν πριν, ας πούμε, καν μιλήσουν όλοι οι υπόλοιποι, η οποία έβγαζε τη Νέα Δημοκρατία κυρίαρχο του παιχνιδιού επί της ουσίας.
0: Ναι, μέσα στο καλοκαίρι στην πραγματικότητα, μέσα στον Αύγουστο. Λοιπόν, για
1: πάμε. Όχι, δεν μιλάω για τον Αύγουστο, μιλάω για πριν από λίγες μέρες.
0: Και πριν, αλλά είχε η ίδια εταιρεία αυτή που αναφέρεται.
1: Ναι.
0: Και λίγο πριν. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα ένα σημείο, γιατί είναι το, θα έλεγα, η ομιλία του Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Έβγαλε ένα στοιχείο το οποίο, κατά τη γνώμη μου, επισκίασε τα υπόλοιπα. Ακόμα και αυτά τα γλίσχρα μέτρα τα οποία εξήγηλε. Την επίθεση που έγινε κατά του Σαμαρά. Αυτό τι έχει επιλέξει, ότι κάτι φοβάται, πώς το εκλαμβάνετε, πώς το δε βλέπετε όλο αυτό?
1: Προφανώς, γιατί εδώ μιλάμε για μια Νέα Δημοκρατία η οποία ξέρει ότι το παιχνίδι της αυτοδυναμίας έχει χαθεί, ό,τι και να λένε τα στελέχη της, ό,τι και να λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία απέχει πάρα πολύ από το στόχο της αυτοδυναμίας. Αυτό οδηγεί στο δίλημα Μητσοτάκης-Χάος, το οποίο ουσιαστικά επίσης προωθούν και προπαγανδίζουν τα κυβερνητικά στελέχη. Λοιπόν, βέβαια εδώ υπάρχει και ο φόβος των παραπάνω διαρροών, γιατί αυτά τα δεδομένα είναι με βάση τη σημερινή εικόνα, που δεν υπάρχει πουθενά ακόμα Σαμαρά στην πραγματικότητα.
0: Λένε, ναι, ακούμε,
1: δεν υπάρχει. Όταν υπάρξει όμως και σχηματοποιηθεί, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τραβήξει κόσμο. Και οι διαρροές οι οποίες θα υπάρξουν προς αυτό το κόμμα, στο συντριπτικό ποσοστό τους, θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει περαιτέρω αποδυνάμωση των εκλογικών ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό το ξέρει ο κ. Μητσοτάκης και η συναυτό, και το φοβούνται όπως ο διάβολος ο Βάτης το λιβάνι. Οπότε είναι λογικός αυτός ο πόλεμος τώρα. Εν τω μεταξύ, ο Σαμαράς τους κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Δεν έχει ανακοινώσει, και εγώ πιστεύω ότι θα αργήσει να το ανακοινώσει. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι να περιμένουμε χειμώνα, προς τέλη του χειμώνα, αρχές άνοιξης, να βγει το κόμμα Σαμαρά.
0: Α, λέτε τόσο πίσω θα πάει.
1: Αν πάει σε έννοια.
0: Ναι, υπό την έννοια.
1: Βέβαια, γιατί πάει με την ορμή μετά. Το καινούριο που σχηματοποιήθηκε έχει πρόσωπα, έχει πρόγραμμα, έχει ατζέντα, και έρχεται μπραφ τελευταία στιγμή να κάνει το μεγάλο χτύπημα. Όποιο χτύπημα μπορεί να κάνει. Που μπορεί και να μην μπει στη Βουλή, λέω δυνητικά, αλλά και ένα 2,5% να πάρει, θα το πάρει κατά βάση από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ή από το χώρο πλέον, τον οποίο βλέπει περισσότερο,
1: ναι, θέμα. Και πλέον τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι τέτοια που δεν έχει τα περιθώρια να χάνει ακόμα και μία μονάδα. Οπότε είναι λογικός ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει και θα συνεχίσει και θα εντείνεται, εγώ πιστεύω, από εδώ και πέρα. Ναι. Θα δούμε πολλά δηλαδή επεισόδια.
0: Εάν δεχτούμε, εν πάση περιπτώσει,
1: υπάρχει και το θέμα, συγγνώμη, και υπάρχει, ναι, ναι, και το θέμα των υποκλοπών. Μην το προβάσουμε αυτό. Ο Σαμαράς είναι ο μοναδικός και είναι πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε και έκανε αίτημα, και είναι ο μοναδικός που προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρουμε όλοι ότι υπήρχε ένα σύστημα που παρακολούθησε υπουργούς, το αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων, οικονομικούς εισαγγελείς, δημοσιογράφους κλπ. Αλλά τουλάχιστον και πολιτικά πρόσωπα, και ουδής εξ αυτών της κυβέρνησης δεν βρέθηκε να πάει να καταθέσει μια μήνυση για να δει τι συμβαίνει.
0: Όχι μόνο δεν βρέθηκε, και όταν ρωτήθηκε, είδα τώρα, μιας και το αναφέρεται, όταν ρωτήθηκε ευθέως ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη Θεσσαλονίκη εάν ευσταθούν οι ισχυρισμοί, τέλος πάντων, του Ντίλιαν, ότι προμηθεύτηκε, ας πούμε, αυτό το συγκεκριμένο το σύστημα παρακολουθήσεων, ότι το προμηθεύει σε κρατικές υπηρεσίες, και αν προμηθεύτηκε το δημόσιο, το ελληνικό, αυτό το σύστημα κλπ. Δεν διέψευσε τίποτα, τα άφησε στον αέρα χωρίς κανένα τρόπο, χωρίς να αναφέρει καν τίποτα.
1: Όταν λοιπόν έρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός προερχόμενος από τα σπλάχνα σου και είναι ο πρώτος που δείχνει το δρόμο και ζητά διερεύνηση, ασχέτως αν η ηγεσία της δικαιοσύνης λειτουργεί όπως λειτουργεί και πήγε την υπόθεση στο αρχείο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει τελειώσει η ιστορία, αυτό είναι ένα πολύ βασικό χτύπημα. Πραγματικά και στους νεοδημοκράτες, τους ψηφοφόρους, σε αρκετούς μετράνε αυτές οι κινήσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υπάρχουν και αυτοί που λένε, okay, δεν πειράζει και τι έγινε και όλοι δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε κλπ. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι όμως που λένε, όπα. Όπα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε
0: είναι
1: και βέβαια και τα εθνικά θέματα που είναι μόνιμο, γιατί ουσιαστικά ο Σαμαράς που χτυπάει σε αυτή τη λαϊκή δεξιά, με αυτή τη λαϊκή δεξιά χτυπάει κατά βάση σε θέματα ατζέντας δικαιωμάτων και κουλτούρας κλπ. Και κυρίως στα εθνικά ζητήματα Τουρκία, με τα οποία τώρα έτσι κι αλλιώς τα πράγματα είναι λίγο ταραγμένα.
0: Ναι. Ένα πράγμα που μου κάνει κύριε Τερζή εντύπωση και το σχολιάζω, αν δεχτούμε λοιπόν εν πάση περιπτώσει όσα μπορούμε να δεχτούμε, γιατί και εμείς καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα ότι μπορεί να είναι ψιλοπειραγμένα, αν δεχτούμε λοιπόν ότι τα ευρήματα αυτά των δεκάδων δημοσκοπήσεων, ας πούμε, που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, μην πάμε τόσο πίσω, βλέπουμε ότι πράγματι έχει ισχυρά ρήγματα η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως δεν προκύπτει από πουθενά αυτοδυναμία και δυναμική νίκης κλπ. Αλλά εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι το γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εκείνο το αντίπαλο δέος το οποίο θα τους πάει, θα πιέσει μια κατάσταση με δεδομένο ότι μπορεί να προκύψει έστω και με συνεργασίες κάποια αλλαγή της πολιτικής και της κυβέρνησης σε αυτή τη χώρα. Γιατί δεν... γιατί δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα, και μάλιστα θα πάμε και στο θέμα, γιατί χθες είχε αναφορές πάρα πολλές ο κύριος Τσίπρας σε αυτό το θέμα, ότι ήρθε να υποκαταστήσει ακριβώς αυτή την έλλειψη.
1: Νομίζω ότι παραδοσιακά, αν δούμε και την ιστορία και την μεταπολιτευτική και πριν, οι συνεργασίες ακόμα και μετεκλογικές δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο στην Ελλάδα. Και όταν είδαμε, ας πούμε, και συνεργασίες και στη δεκαετία του 80, είδαμε τι ζημιά κάναμε στην αριστερά. Μιλάω για την περίοδο του 89. Λοιπόν, είχαμε τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με του ΑΝΕΛ κυβέρνηση,
0: ναι,
1: που επίσης είναι ένα
0: παράδοξο.
1: Για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς παράδοξο, και δέχεται ακόμα και σήμερα έντονη κριτική ότι συγκυβερνήσατε με τους ακροδεξιούς και κάνατε όλο αυτό που κάνατε. Λοιπόν, γενικότερα αυτή η κουλτούρα δεν υπάρχει. Και το βλέπουμε και περισσότερο φέρουν και κυβερνήσεις ισχυρές ο κόσμος. Τώρα τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουμε να φαίνεται λίγο το μήπως να δούμε και μια κυβέρνηση συνεργασίας, ίσως υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Από εκεί και πέρα εδώ υπάρχει το εξής. Όλοι πιστεύουν ότι θα κερδίσουν. Μιλάω τουλάχιστον για τα μεγάλα κόμματα, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Και όλοι υποστηρίζουν την αυτόνομη πορεία, και μετά το πρώτο βράδυ των εκλογών, εκεί που θα δούμε που θα κάτσουν και τα ποσοστά, βλέπουμε. Προφανώς δεν υπάρχει κουλτούρα όπως υπήρχε στη Γαλλία με το μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην ακροδεξιά. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Και το βλέπουμε και χθες, το είδαμε και από τη συνέντευξη Τσίπρα, πώς πηγαίνει λαού-λαού απέναντι στο Πασόκ και απέναντι στο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι είναι θέμα, πιστεύω, περισσότερο κουλτούρας. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο καινούριο που να έρθει ξαφνικά, όπως είχε, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας πριν από 20 χρόνια εμφανίστηκε και είδαν όλοι στο πρόσωπό του κάτι καινούριο να υπάρχει. Αυτό το πρόσωπο που θα μπορούσε, ας πούμε, π.χ. από τον προοδευτικό χώρο να βγει μπροστά, δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο πρόσωπο που θα μπορούσε να ενώσει, να εμπνεύσει, να δημιουργήσει μια δυναμική τέτοια. Οπότε αναγκαστικά πάμε σε αυτή τη λογική πλέον. Πιστεύω, εντάξει, αυτά θα τα λύσει η ζωή και η κάλπη, όπως λέει και ένας φίλος πολιτικός. Η ζωή και η κάλπη τα λύνουν αυτά.
0: Η ζωή και η κάλπη τα λύνουν αυτά, αλλά εδώ βλέπω, ας πούμε, τώρα που άκουγα και παρακολουθούσα, δηλαδή είναι τόσο, έχει τόσο ισχυρή βάση η Νέα Δημοκρατία που δεν μπορεί να σπάσει. Ας δεχτούμε ότι αυτό το πράγμα είναι 25, 26, 27, δεν ξέρω πόσο είναι.
1: Έχει ένα μπετόν αρμέ όντως εκεί σε αυτό το ποσοστό το οποίο λέτε, ένα βασικό ποσοστό. Τέτοιο, το οποίο είναι ωραία και να σπάσει να πάει στο 24, να πάει στο 23. Δεν το βλέπω για πιο χαμηλά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον και με βάση τα δεδομένα που μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν μέσα στο χειμώνα γίνει ο κακός χαμός, έβλεπα χθες, ανοίγω παρένθεση γιατί είναι, έχει νόημα, νομίζω ήταν από τους κρατηριούχους κάποιος συνδικαλιστής, ο οποίος έλεγε ότι το χειμώνα φοβάμαι ότι θα υπάρξουν περίοδοι που θα βρίσκουμε τη βενζίνη με 2 ευρώ και θα λέμε πάλι καλά. Το λίτρο.
0: Ναι.
1: Αν ισχύει αυτό, αν ισχύει αυτό και δεν είναι μόνο η βενζίνη, αφήσει τη βενζίνη, στην τελική λες θα πάω με τα πόδια ή θα πάρω το λεωφορείο. Το θέμα είναι πώς θα ζεσταθεί ο κόσμος το χειμώνα, αν έχουμε και ειδικά βαρύ χειμώνα, που θα πάει δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης. Συν τις όποιες ανατιμήσεις έχουμε στα διάφορα προϊόντα, σούπερ μάρκετ κλπ. Αν λοιπόν έχουμε έναν δύσκολο οικονομικά χειμώνα, άγριο χειμώνα, εκεί επίσης δεν ξέρεις μετά πώς θα αντιδράσει ο κόσμος απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι στα μέτρα. Γιατί πόσα επιδόματα και πού να τα βρεις πλέον τα επιδόματα. Έτσι, σε 2 μήνες έχουμε προϋπολογισμό. Πόσα θα κάνεις και από πού θα τα βγάλεις.
0: Δηλαδή κάπου τελειώνουν. Από τα πρωτογενή πλεονάσματα, ξέρω. Γιατί είναι...
1: Δεν ξέρω. Να κόψεις την σπίδα του Αχιλλέα το θεωρώ λίγο δύσκολο, να πω την αλήθεια, τα 4 δις. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν ζητήματα. Αλλά από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε για τα κόμματα, όπως έχετε δει, εντάξει, η ζωή αναγκαστικά, αν επιβεβαιωθούν τέλος πάντων τα δημοσκοπικά ευρήματα και πάμε σε δεύτερες εκλογές και όλα αυτά, εκεί πιστεύω ότι κάποιοι, στον προοδευτικό χώρο μιλά πάντα, θα πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το είπε και ο Τσίπρας χθες στην συνέντευξή του. Λοιπόν, θα πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και εκεί θα έχουν και το χρέος και απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στην ιστορία, έτσι.
0: Θα βάλουν νερό στο κρασί τους, λέτε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αν έχουν δηλαδή την ευκαιρία όντως να ανατρέψουν τη δεξιά κυβέρνηση και δουν το κοινό καλό μπροστά και όχι προσωπικές ατζέντες και εγωισμούς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, προφανώς, γιατί αυτά ο κόσμος τα βλέπει και τα κρίνει. Τα κόμματα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων καιρό τώρα είναι ότι πάνω από το 65% του πληθυσμού, των ερωτηθέντων μάλλον, θέλει αλλαγή κυβέρνησης.
0: Ναι, αυτό.
1: Εδώ είναι το άλλο παράδοξο.
0: Εδώ είναι παράδοξο.
1: Τόσος πολλής κόσμος υπάρχει που ζητάει αλλαγή κυβέρνησης και την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά πρώτη με τουλάχιστον 10 μονάδες διαφορά, τουλάχιστον ανάλογα τη δημοσκόπηση. Άλλο ένα παράδοξο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε
0: μένει να δούμε τι θα βγάλει.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: '91 και 4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Θα συνδεθούμε τώρα με το κόκκινο της Θεσσαλονίκης και με το Θεόφιλο Συχλετίδη, όπου στο στούντιο έχει την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τη Ρένα Δούρου, για να ακούσουμε, τι θέλει να μας.

0: Καλό μεσημέρι, ακούτε Κόκκινο από την Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA και στο κόκκινο.gr μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Στο στούντιο του Κόκκινου Θεσσαλονίκης βρίσκεται η Ρένα Δούρου, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς ήρθες, καλά μου είπες, γιατί να πούμε στους ακροατές και στις ακροάτριές μας.
0: Ο Κώστας Αρβανίτης μας έλεγε πάντα να μιλάμε στον πληθυντικό, ακόμα και αν υπάρχει οικειότητα.
1: Ναι, αλλά να το σκάσουμε, να πούμε ότι όσο μπορώ και όσο μου επιτρέπουν τα καθήκοντά μου, σε ακούω φανατικά.
0: Εντάξει.
1: Και σε ακούω φανατικά ως Ρένα.
0: Θα σου στέλνω μια κάρτα.
1: Ως Ρένα και όχι ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας ή μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Και πέρα από τα καθόλου αστεία που λέω για την εκπομπή που κάνεις και που φαντάζομαι, χωρίς να είμαι ιδιαίτερη γνώστρια, είναι μια σκληρή σκαλέτα. Ναι. Δεν είναι ότι απλώς έχεις ταλέντο και χιούμορ, έτσι, και σου βγαίνουν αυθόρμητα.
0: Εγώ πρέπει να πάρω συνέντευξη.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ στο Κόκκινο και ξεκινάω το διήμερο της παρουσίας μου μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες από το Κόκκινο. Ναι. Αυτό δεν είναι διόλου τυχαίο, διότι επιτελείται ένα έργο αναντικατάστατο σε πάρα πάρα πολύ δύσκολους καιρούς. Σε καιρούς που η Ελλάδα, και νομίζω ότι τα έχει σχολιάσει με εκείνον τον τρόπο που προκαλεί μια πικρή θυμηδία αρκετές φορές, κατατάσσεται στη τελευταία θέση της Ευρώπης, έτσι. Ναι. Και στην, νομίζω, 86η, 85η, με διορθώνεις.
0: Ανεβαίνουμε λίγο, κατεβαίνουμε.
1: Παγκοσμίως, ναι, στον Παγκόσμιο Δίκτυο Ελευθερίας του τύπου των δημοσιογράφων, χωρίς σύνορα. Άρα το Κόκκινο, το ραδιόφωνο μας, να μου επιτρέψετε, γιατί αρκετοί και αρκετές μοιραζόμασταν τις αγωνίες των εργαζομένων, των ηχοληπτών, των δημοσιογράφων, όχι όλοι, έτσι, για να τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Θεωρώ ότι σας χρειαζόμαστε όχι μόνο ως αριστερά και ως κοινωνία, απέναντι σε μια κυβέρνηση που η διαχείριση της εξουσίας ξεκίνησε με έναν υποδειγματικό τρόπο. Ναι. Αυταρχικότητας και αλαζονίας από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από την αποφράδα μέρα της 7ης Ιουλίου του 2019, αν όχι και πιο πριν, θα έλεγα. Ναι.
0: Και εξαγοράς πολύ θετικών αξιολογήσεων για πράγματα που ακόμα δεν είχαν γίνει.
1: Ακριβώς, και βλέπουμε ότι είναι συστηματοποιημένος ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι συστηματοποιημένος ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει το Κόκκινό μας, αν μου επιτρέπεις, όπως και την Αυγή μας, διότι στη συνέντευξη τύπου, για παράδειγμα, που έδωσε τις προάλλες, επιδεικνύοντας για άλλη μια φορά την αλλεργία που είχε απέναντι στην άσκηση κριτικής, θεώρησε ότι μας τιμώρησε.
0: Ναι,
1: να
0: μην δίνοντας
1: μη δίνοντας ερώτηση.
0: Να πω βέβαια και ότι η τελευταία ερώτηση που είχε γίνει από τον συνάδελφο του Σαββόπουλο αφορούσε τις απευθείας αναθέσεις. Και τον είχε ρωτήσει, λέει, καλά, λέει, 6 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, και ο Πρωθυπουργός είπε, σοβαρά, τόσο ήταν. Οπότε μετά δεν σε ξαναδίνει ερώτηση.
1: Ναι, άρα εμείς ξέρουμε ότι οι επικριτικές φωνές ενοχλούν την εξουσία της Νέας Δημοκρατίας. Το βιώνετε και στο πετσί σας, το βλέπουμε και εμείς ως πολίτες. Το είδαμε και πρόσφατα και εμείς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σε αυτή την αλυσίδα αλαζονίας, ελέγχου και θεσμικού και της ενημέρωσης, όταν ουσιαστικά είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει να έχει αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπρόεδρο στη διάσκεψη των προέδρων. Απλώς λέω, και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σου, ότι και το Κόκκινο και η Αυγή και εμείς οι υπόλοιποι δεν τους κάνουμε το χατήρι.
0: Ναι. Λοιπόν, μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχει πρώτο θέμα η Καθημερινή, ότι κόπιασε πάρα πολύ η κυβέρνηση ώστε να φέρει head funds ή τσέους των head funds στην Αθήνα, για να φορολογούνται στην Αθήνα. Εσείς κάνετε μια πρόταση ώστε να φύγουν τα head funds. Τι θα γίνει?
1: Ναι. Να πω το εξής. Τώρα λες για τους τσέους, προσπάθησες να ξαναβρεις τα πατήματά σου ως Θανάσης, και εγώ ως ακροάτρια μιλάω διαφορετικά και όχι θεσμικά. Λοιπόν, να πω το εξής για τα funds, τους servicers. Το έχω ξαναπεί, ο κ. Μητσοτάκης είναι συνεπής.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ συνεπής. Ναι. Το ότι δεν τον ακούσαμε τι έλεγε από την ανάληψη της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, δεν τον ακούσαμε το 2023 και πολλές αυτοπροσδιορισμένες ως προοδευτικές δυνάμεις το 2023 υπέγραψαν ουσιαστικά την επανεκλογή του, αφού απομείωσαν την απλή αναλογική. Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Δηλαδή των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων και της κατακαιρματισμένης αριστεράς. Αυτός όμως είναι πάρα πολύ συνεπής.
0: Ναι.
1: Και προχθές μπορεί κάποιοι και κάποιες να ενοχλήθηκαν ή να θεώρησαν ότι κρεσεντάρει στην αλαζονία. Αλλά όταν είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το γεγονός ότι πρέπει να βάζουμε τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς, όπως έλεγε ο Συνασπισμός και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες προοδευτικές δυνάμεις, ναι, ήταν η αιτία για να οδηγηθούμε στη χρεοκοπία. Πάλι συνεπής είναι.
0: Ναι. Πάντα το πίστευε.
1: Πάντα το πίστευε.
0: Και πολλοί ενώ πιστεύουν ότι του ξεφεύγουν κάποια πράγματα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δηλαδή ο Σκέρτσος προσπάθησε λίγο να πει: όχι, δεν το είπε αυτό.
1: Δεν είναι αυτό ακριβώς που νομίζει, αγάπη μου. Ξέρεις πολύ καλά ως δημοσιογράφος ότι αν χρειάζεται διορθωτική δεν έχει πάει καλά. Και αυτό ναι, το λέω οριζόντια. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Και πάμε πίσω λοιπόν να κάνω λίγο το σκλετίδι εδώ. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια, πάλι με ευθύνη που έχει ονοματεπώνυμο, έχει πάψει να είναι διεθνής. Και έχει πάψει να είναι ιδιαίτερως παραγωγική.
0: Ναι.
1: Αρκεί να δούμε τα νούμερα σε σχέση με άλλες εκθέσεις στα Βαλκάνια. Εγώ δεν θα σε πάω ούτε στην απέναντι πλευρά του ωκεανού, ούτε στο βορρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ιδίως με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια, μπορεί να έχεις εσύ πολλή δουλειά για να μας κάνεις να γελάμε κλαίγοντας. Αλλά εγώ, μακριά από μένα ο κομματικός πατριωτισμός, σου λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα που ανεβαίνει με συγκεκριμένες προτάσεις. Όχι με ευχολόγια, όχι με διαπιστώσεις, διότι εκνευρίζομαι και εγώ με τη σειρά μου να βλέπω υπουργούς 20ετίας να σου λένε πόσο δύσκολα περνάνε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αυτή τη φορά αυτά που σας λέμε, πιστέψτε μας, ετελείωσε. Και το τελευταίο ένα μήνα, παρόλο που το ελληνικό κοινοβούλιο ήταν κλειστό, με τη βοήθεια συντρόφων και συντροφισσών που ανήκουν και στο οικονομικό επιτελείο, έχουμε αναδείξει την πρότασή μας για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, πράγμα που σε κάποιους στο λεγόμενο κεντροαριστερά-αριστερά
0: δυσκολεύονται
1: και να το χτυπήσουν με αυτή τη χιδεότητα περί κοστολόγησης. Όπως επίσης ερχόμαστε με μια πολύ σοβαρή πρόταση που έχει να κάνει με το πώς επιτέλους τα funds και οι services θα σταματήσουν να μας πιάνουν από το λαιμό. Και η πρόταση αυτή, θα το πω, είναι κοστολογημένη, παρόλο που με ενοχλεί πάρα πολύ η συζήτηση περί κοστολόγησης.
0: Με ενοχλεί. Κάποιος κόσμος το περιμένει να το ακούσει.
1: Ναι, με ενοχλεί, διότι νομίζω ενσωματώσαμε και εμείς τη βιαιότητα του νεοφιλελευθερισμού, που όταν προτείνεις κάτι πρέπει να λειτουργείς εν είδη λογιστή,
0: ναι,
1: και να έχεις άλλες προτεραιότητες. Λοιπόν, και η αριστερά όταν λειτουργεί σαν το λογιστή, χωρίς όραμα, χωρίς σοβαρές προτάσεις, χωρίς προτεραιότητες στις προτάσεις. Δεν μπορεί να μην έχεις προτεραιότητες. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι την ίδια στιγμή και με τις επενδύσεις. Μην κοιτάς τώρα τη χιδεότητα της Νέας Δημοκρατίας, που όταν μιλάει για επενδύσεις, ουσιαστικά είναι προφανές ότι μιλάει για ημέτερους,
0: ναι,
1: και funds και services. Αλλά και πριν από αυτό, πριν από αυτή δηλαδή τον εκτροχιασμό της κοινωνικής δεξιάς σε ένα χωρίς προηγούμενο απολυταρχικό νεοφιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο, θεωρούσα ήττα της αριστεράς να προτάσει την κοστολόγηση και όχι τις πολιτικές με ένα συγκεκριμένο όραμα, με λογισμό όπως λέγαμε παλιά.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν ερχόμαστε στη ΔΕΔ και ξαναλέω, είμαστε το μόνο κόμμα που θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει σε εθνικό επίπεδο προτάσεις που θα έπρεπε να είχαν γίνει από χτες. Μάλιστα, χωρίς να θέλω να κάνω, όπως το λέτε, spoiler, εσείς οι νεότεροι, κύριε Θεοφίλη, αυτές οι προτάσεις, όπως άλλως το είχαμε κάνει και το 2024 με τις προτάσεις κοστολογημένες πάλι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την ακρίβεια και τη φορολογική πολιτική, είναι καλές πρακτικές αρκετών ετών σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όπως ξέρετε το ευρωπαϊκό προφίλ του συγκεκριμένου Πρωθυπουργού και της συγκεκριμένης δεξιάς είναι να κρατάει απερόλυσες διαδηλώσεις. Είναι Ευρωπαίοι à la carte. Όταν, ας πούμε, έχεις καλές πρακτικές που αφορούν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον φόρο στα τρόφιμα, το αγροτικό πετρέλαιο, εκεί δεν είναι Ευρωπαίοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν είναι αισιοδοξία άμετρη, αλλά θα δείτε ότι αυτά που θα παρουσιάσουμε και στις συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς και στη συνέντευξη τύπου και στην ομιλία, είναι προτάσεις οι οποίες θα φέρνουν και σε δύσκολη θέση το αυτοπροσδιορισμένο προοδευτικό τόξο.
0: Εκεί πολλοί περιμένουν, όχι το έχεις πει, όχι κάποιο μεσία, αλλά περιμένουν μια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια. Δηλαδή μέχρι τις εκλογές του 23 είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση, διεκδικεί την κυβέρνηση, έχει στελεχειακό δυναμικό μεταξύ αυτών και άνθρωποι που κυβερνήσανε. Μετά το 23 υπάρχει μια κατάσταση που τον προοδευτικό, αριστερό, ας μείνουμε εκεί, ή δημοκρατικό πολίτη, αρχίζει να τον προβληματίζει. Δηλαδή, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Πολλοί αναλυτές το λένε, εγώ το ακούω, δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ, ότι το μεγαλύτερο ατού αυτή τη στιγμή του Μητσοτάκη και ό,τι εκφράζει μέσα στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν έχει, δεν έχει προοδευτικό αντίπαλο. Αντίπαλο μπορεί να βρει τώρα το Σαμαρά, ας πούμε. Ή αύριο κάτι άλλο.
1: Ήτα πάλι του προοδευτικού και αριστερού χώρου να.
0: Αν τελικά ο Σαμαράς είναι ο αντίπαλος.
1: Αν θα είναι ο Σαμαράς εκείνος που θα είναι ο καταλύτης για να απομακρυνθεί περαιτέρω από την αυτοδυναμία κτλ. Είπες στην περιγραφή, έτσι λίγο πολύ γρήγορα να τα προλάβουμε όλα, ότι έχω μιλήσει για μεσίες.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι εγώ το πρόβλημα δεν το βρίσκω στις εκλογές του 2023.
0: Ναι.
1: Είναι πιο πριν. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ένα καταστατικό το οποίο σε πάρα πολλά σημεία του εξηγεί ότι είναι ένα καταστατικό των μελών, των αξιών μας, των δημοκρατικών διαδικασιών, και φαίνεται ότι για πάρα πολλά χρόνια το είχαμε ξεχάσει. Μεταθέταμε μονίμως την ευθύνη και ως μέλη και ως στελέχη και ως ψηφοφόροι στις εκάστοτε ηγεσίες, και θεωρούσαμε ότι αρκεί να αλλάξεις το πρόσωπο, έτσι, και με όρους μεσιανικούς, γι' αυτό επιμένω, και όλα θα πάνε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Η αριστερά που υπηρέτησα, και θέλω να επανέλθουμε σε αυτό από τα νιάτα μου, ήταν η αριστερά που ήταν πόρτα-πόρτα, γειτονιά-γειτονιά, χώρος εργασίας σε χώρο εργασίας, και όχι. Ήταν η αριστερά που είχε μια φύσα κάποια στιγμή και έλεγε «Ο ΣΥΡΙΖΑ είσαι εσύ».
0: Ναι.
1: Και μεταθέταμε την ευθύνη στον πολίτη για την πολιτική αλλαγή και την καλύτερη μοίρα της πατρίδας μας. Και εμείς που δηλώναμε, θέλαμε από τον πολίτη να αναλάβει κάποιο είδους ευθύνη, όχι ατομική, όπως κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, κάποια στιγμή μεταθέταμε απλά την ευθύνη, καταστρατηγώντας ένα σπουδαίο καταστατικό, στον εκάστοτε επικεφαλής. Δεν πήγε πολύ καλά, αγαπητέ Θεόφιλε, αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Και αν αυτή η παθογένεια την κάναμε και εξαγωγή, θα έλεγα, μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, μέτρα πόσα προσωποπαγή κόμματα έχουν φτιαχτεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να κατονομάζω κιόλας από τα ακροδεξιά, που και εκεί έχεις προσωποπαγή κόμματα, έτσι. Δες εντός του τόξου, όπως λέμε στην δημοσκοπική τζάργον, του προοδευτικού λεγόμενου χώρου. Πόσο προσωποπαγή κόμματα, χωρίς διαδικασίες, χωρίς
0: το κόμμα
1: μέλη.
0: Το κόμμα του ΤΑΔΕ, το κόμμα της ΔΕΗ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι ήττα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι το καταλάβαμε με τον σκληρότερο τρόπο, με τελευταίο επεισόδιο, εκείνη την περιβόητη απόφαση της έκτης έκτου, όπου τελείγονται πολύ έπρεπε να κλείσει τον κύκλο του ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Το έχουμε ακούσει ότι έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, αλλά είναι άλλο να το ακούς από νεοτευτά κόμματα και είναι άλλο να το ακούς από συντρόφους και συντρόφισσες.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι καταλάβαμε ότι πρέπει να επανέλθουμε στο καταστατικό μας, ένα σπουδαίο καταστατικό από το 2013 που έχει επιβεβαιωθεί και το 20 και το 22 σε συνέδρια, και να μην ξεχάσουμε εμείς οι ίδιοι τι κόμισε ο ΣΥΡΙΖΑ στη νεότερη πολιτική ιστορία του τόπου, που θα θέλαμε πολλές ώρες εκπομπής
0: να το συζητήσουμε,
1: αλλά το ξεχάσαμε πρώτα εμείς. Λοιπόν, εγώ σου λέω, συγγνώμη από τον Κώστα Αρβανίτη που δεν σου μιλάω στον πληθυντικό, εγώ σου λέω λοιπόν ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό του Αυγούστου που όλοι κάνανε διακοπές, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ξαναθυμήθηκε ποιος είναι ο ρόλος που του έχει αναθέσει η κοινωνία και οι σπουδαίοι αγωνιστές και αγωνίστριες πανελλαδικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσαμε την Ρένα Δούρου από το Κόκκινο Θεσσαλονίκης, από το στούντιο του Κόκκινου Θεσσαλονίκης. Αρχίζει τώρα ουσιαστικά η διήμερη δουλειά εδώ στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αύριο το απόγευμα είναι η κεντρική ομιλία στις 7.30 στη ΔΕΘ. Και το μεσημέρι θα ακούσουμε 1 η ώρα τη συνέντευξη τύπου και όλες τις προτάσεις που έκανε, ένα spoiler σε ένα βαθμό.
1: Και με κίνδυνο να αποφωνήσω εγώ και όχι εσύ, θέλω να πω το εξής. Όταν σου έλεγα ότι εμείς στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν την αντιμετωπίζουμε ως ένα σταθμό στο πολιτικό κάλενταρ των ευχολογιών και των υποσχέσεων, Πέρα από αυτά, που σωστά τα επισημαίνεις, δηλαδή τη συνέντευξη τύπου που έχουμε μάθει και την ομιλία έτσι, από κάθε κόμμα, πρέπει να σου πω ότι οι βουλευτές μας και τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που έχουν έρθει στην Θεσσαλονίκη έχουν και ένα παράλληλο πρόγραμμα. Δεν έρχονται δηλαδή ως χειροκροτητές της Δούρου αύριο στο Βελίδιο. Θέλουν να δείξουν υπερτοπικά θέματα, καθώς και θέλουν να αναδείξουν και θέματα αυτής της περιβόητης νύφης του Βορρά, της Μητρόπολης των Βαλκανίων, που τη θυμόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και την ξαναθυμόμαστε ως νύμφη και ερωτική πόλη πάλι τον επόμενο Σεπτέμβριο. Και θέλουν να δείξουν, θα το παρακολουθήσει το κόκκινο. Εγώ ισχυρίζομαι ότι θα αναγκαστούν να το παρακολουθήσουν και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό το διήμερο, όπου οι βουλευτές μας που τα τρία τελευταία χρόνια και οι βουλευτριές μας βρίσκονται στο top 10 του Βουλή Watch και όχι του κόκκινο Watch, έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη για να μπολιάσουν και τη δουλειά τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τη δουλειά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχουμε χρόνο να δούμε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να στριμώξει την κυβέρνηση. Και γι' αυτό κλείνοντας λέω ότι η συμμετοχή στις εκλογές και το να προσέλθουν στην κάλπη και να ψηφίσουν και ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι μια σπουδαία ιστορία. Διότι η αριστερά πρέπει να αντιμετωπίσει την αποχή. Δεν θα την αντιμετωπίσει η δεξιά. Και υπάρχει ένα κομμάτι της αριστεράς που θεωρεί ότι η αποχή είναι πολιτική στάση. Ναι. Δεν είναι πολιτική στάση. Γεμίζει την τζανάκα της δεξιάς κυβέρνησης.
0: Αποφώνηση λοιπόν από τη Ραναδούρου.
1: Καλή δύναμη σε όλους και όλες του κόκκινου και ευχαριστούμε όλα αυτά που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια.

στις 7 η ώρα το απόγευμα και θα ακολουθήσουν και άλλες δραστηριότητες του ΣΥΡΙΖΑ και αύριο θα έχουμε και τη συνέντευξη τη μία το μεσημέρι από τη συνέντευξη του κόμματος από τον Νίκο Παπά. Λοιπόν, είναι η Θεσσαλονίκη τώρα όπως και να έχει το πράγμα, εκεί είναι συγκεντρωμένα τα πάντα. Νομίζω ότι...

0: Μελίνα Βουλγαράκη. Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα. Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα. Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με

συστηματικά για την ιδιωτική κλινική όπου έχασε τη ζωή του κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Η πολιτική επικαιρότητα εδράζεται ακόμη στη ΔΕΘ μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Χθες είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, αύριο έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία και το Σαββατοκύριακο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Από Δευτέρα πάμε για άλλα. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 5η 10 Σεπτεμβρίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να υπέστη ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο σε μια διαδικασία γνωστή ως πλασμαφαίρεση. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, παρουσία εισαγγελέα, βρίσκεται στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, επιτόπου και το ζευγάρι των γιατρών, στους οποίους ανήκει το εν λόγω ιατρείο και οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις καταθέσεις τους λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί, όπως λέγεται, στις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου και του ιατρικού εξοπλισμού, αλλά και στα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την ανακοπή. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το παθολογικό ιατρείο είχε νόμιμη άδεια, όχι όμως για τη διενέργεια συγκεκριμένων θεραπείων. Τεχνικό σύμβουλο που θα διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη διορίζει η οικογένειά του. Στις 20 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζονάκης θα γιόρταζε τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής με μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με περίπου 20.000 κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών, εκτιμάται ότι ξεκινά αύριο Παρασκευή η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων όλης της χώρας. Θα πραγματοποιηθεί φυσικά ο καθιερωμένος αγιασμός και τα μαθήματα θα αρχίσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Με επιστολή της στην Υπουργό Παιδείας, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της για την υλοποίηση της παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στη Θεσσαλονίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, στελέχη του κόμματος θα έχουν σήμερα σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Αύριο στη μία η συνέντευξη του τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από τον Νίκο Παπά, ο οποίος είναι και καλεσμένος σε λίγο εδώ στο μαγκαζίνο, όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του κόμματος, και στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αίσθηση προκάλεσε η διατύπωση ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία εάν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά εάν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Την άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού ζητεί αδεδή, χαρακτηρίζοντας πρόκληση την εξαγγελία Μητσοτάκη για την καταβολή μιας περιορισμένης οικονομικής ενίσχυσης 500 ευρώ και μάλιστα από το Δεκέμβριο του 2027. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναμένεται να λάβει σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε χθες σε τροχαίο με λεωφορείο του ΟΑΣ στην Νέαπολη Θεσσαλονίκης, ενώ σε συνεχή ιατρική παρακολούθηση νοσηλεύεται η 20χρονη τραυματίας που χθες υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης από ιδιωτική εταιρεία, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών, σε κλίμα βαθιάς οδύνης το πρωί η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια στον πύργο Ηλίας, το απόγευμα στις 4.30 το τελευταίο αντίο στο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου στο Κάτσικα Ιωαννίνων. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων

Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων. Η κλιμάκωση της έντασης προκάλεσε άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ το Νοέμβριο, ενώ απείλησε για άλλη μια φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος και αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, που πιθανώς θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Η ζέστη δεν λέει να κοπάσει, μέχρι 35 βαθμούς στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 2 και 9, είναι πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο. Είπαμε, ο πολιτικός κύκλος της ΔΕΘ τελειώνει το Σαββατοκύριακο. Οπότε από Δευτέρα πάμε για άλλα. Και πάμε και εμείς στην Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο για να δούμε τι είναι αυτά τα άλλα και τι έχουμε να περιμένουμε από την άλλη εβδομάδα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, ίσως το έχουμε ξεχάσει οι περισσότεροι. Mm-hmm. Σίγουρα οι ακροατές και οι ακροάτριες. Δεν θυμάμαι κι εγώ πότε είχε φτάσει στη Βουλή η δικογραφία για τον κύριο Αβραμόπουλο.
0: Ναι.
1: Τώρα ήρθε η ώρα επιτέλους, αφού ο κύριος Κακλαμάνης έπαιξε καθυστερήσεις και είχε μετατρέψει η πλειοψηφία την Επιτροπή Διοντολογίας σε ένα μαγαζί, σε ένα εργαλείο για να στείνει διώξεις και να κάνει σόου εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τελικά επιτέλους η σοβαρή υπόθεση, που είναι το ένταλμα σύλληψης του κυρίου Αβραμόπουλου από τη βελγική δικαιοσύνη, θα φτάσει την επόμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζω, Κατερίνα, ότι η Ολομέλεια είναι αυτή που θα κρίνει αν θα έρθει ή όχι η ασυλία του. Πάντως, η Επιτροπή Διοντολογίας πριν τη θερινή ανάπαυλα είχε εισηγηθεί ομοφόνος την άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Για να μην ξέρετε σκάνδαλα, έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί θα υπήρχε κατακραυγή προφανώς αν γινόταν το αντίθετο. Βέβαια, το έχει ζητήσει και ο ίδιος με υπόμνημα που είχε στείλει. Δεν καταδέχτηκε βέβαια να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Διοντολογίας. Είχε δικαίωμα να το κάνει. Αλλά σε εκείνο το υπόμνημα, το ενδιαφέρον είναι ότι είχε πάρει πίσω αυτά τα περί κερατάδων, έκφραση του ίδιου είναι, με την οποία περιέγραφε τις αρμόδιες αρχές και είπε ότι δεν είχε πρόθεση να τις αποφύγει.
0: Ότι δεν θα απολογηθεί σε κανένα κερατά, είχε πει.
1: Αυτό το πήρε πίσω. Δεν το βλέπουμε στο υπόμνημά του προφανώς.
0: Ναι.
1: Επίσης αποφεύγει πλέον να αποκαλεί μπούρδα, λέξη πάλι του κ. Αβραμόπουλου, το ένταλμα σύλληψής του. Και παραδέχτηκε δημοσίως εκείνο το επόμνημά του, γι' αυτό και έχει ενδιαφέρον η διαδικασία της επόμενης Πέμπτης, όπου θα γίνει και συζήτηση, ότι ο ίδιος αγνώρισε πράγματι την κλίση της βελγικής δικαιοσύνης για εξηγήσεις και απέδωσε αυτή του την επιλογή τότε στη στρατηγική των νομικών του συμβούλων. Οπότε την επόμενη Πέμπτη, ναι, η ημέρα της κρίσης για τον κύριο Αβραμόπουλο, μία μέρα νωρίτερα, Κατερίνα, θα ολοκληρωθεί αυτή η, αν τη δούμε συνολικά, fast track και απαξιωμένη από την ίδια την κυβέρνηση η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Γιατί έχουμε τη δεύτερη ψηφοφορία. Ναι. Θυμίζω ότι η πρώτη έγινε πριν από την θερινή ανάπαυλα και μένει ακόμα μία όπου θα πιστοποιηθεί και σε αυτήν προφανώς αναμένουμε η πολιτική απομόνωση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς καμία από τις 33 διατάξεις που η κυβέρνηση και η πλειοψηφία προτείνουν να αλλάξει δεν θα συγκεντρώσει ούτε καν ένα νούμερο κοντά στο 180. Το είδαμε τουλάχιστον στην πρώτη ψηφοφορία.
0: Ναι, ναι.
1: Από την οποία κρατάμε, Κατερίνα, για να το θυμίσω, για να πούμε και στο κλίμα της εβδομάδας, της επόμενης, ότι είχε δεχτεί δύο ισχυρά πλήγματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφενός αναγκάστηκε μετά τις αντιδράσεις εντός του κομματός του να πάρει πίσω την πρόταση, την περίφημη για το ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτή. Δηλαδή αυτή η πρόταση δεν κατέβηκε καν.
0: Βέβαια, διότι κλώτσαν οι μισοί υπουργοί του και βουλευτές.
1: Και βουλευτές του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επίσης στην πρώτη ψηφοφορία του περασμένου Ιουλίου, η Ντόρα Μπακογιάννη δεν υπερψήφισε την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, το περίφημο άρθρο 30, για αυτή την αλλαγή έχουν διαφωνήσει και άλλοι εντός της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Βλάχος και ο κύριος Αθανασίου. Και συνολικά το τρίτο πλήγμα που δέχτηκε η κυβέρνηση είναι ότι αποδείχθηκε ότι πέρα από κάποιους ανεξάρτητους από το κόμμα βιτρίνα του νεοναζί Κασιδιάρη, του Σπαρτιάτες, όλη η αντιπολίτευση και ειδικά η προοδευτική άσκησε και κεντρημία κριτική, στάχθηκε απέναντι στις προτάσεις για συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού, έτσι κωδικοποιημένα το λέμε, Κατερίνα, όπως για παράδειγμα τη συνταγματοποίηση της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο, την αναθεώρηση του άρθρου 16 ώστε να εμπορευματοποιηθεί πλήρως η παιδεία και άλλα πολλά που είχαμε συζητήσει αναλυτικά.
0: Λοιπόν, από την άλλη εβδομάδα λοιπόν. Τετάρτη και Πέμπτη οι κρίσιμες ημέρες και θα δούμε και μέχρι τη Δευτέρα τι άλλο θα προκύψει.
1: Νομίζω ότι μόνο λαβωμένη από αυτές τις δύο μέρες, Κατερίνα,
0: ναι,
1: σίγουρα θα βγει λαβωμένη η κυβέρνηση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ό,τι και να γίνει σε αυτές τις διαδικασίες. Θα είναι στα σκηνιά και τις δύο μέρες.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το σίγουρο.
0: Σε ευχαριστώ, Τάσο. Αυτό είναι το περίγραμμα που μας έδωσε ο Τάσος ο Γιαννόπουλος. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, όπως σήμερα και από χθες ο Αντώνης ο Ριγόπουλος. Σήμερα έχουμε τις επαφές του ΣΥΡΙΖΑ με τους παραγωγικούς εκεί φορείς και άλλες συναντήσεις και αύριο η κρίσιμη μέρα. Κρίσιμη με την έννοια ότι είναι η συνέντευξη τύπου. Στη μία η ώρα, Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το κόκκινο Θεσσαλονίκη, να σα πω.
0: Από το κόκκινο Θεσσαλονίκη, σωστά. Ναι, ναι. Για πάμε.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Σήμερα είναι μια μέρα πολύ γεμάτη για την Ρένα Δούρκη, γενικά για όλη την αντιπροσωπεία που έχει έρθει από τον ΣΥΡΙΖΑ για να συναντηθεί εδώ με πάρα πολλούς παραγωγικούς φορείς που υπάρχουν. Είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμα για σήμερα. Θα πω πολύ ενδεικτικά, δεν θα σας τα πω όλα. Θα υπάρχει και συνάντηση με τον. Θα πάει στην πήγε μάλλον το πρωί. Στην πύλη του Απειργείου, στο Γεντή Κουλέ, δηλαδή, και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δανιηλίδη. Θα συναντηθεί με τα γραφεία, στα γραφεία της ΕΤΕ, με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών, με την Ομοσπονδία Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Λέω ξανά, Ξύλογο Καρκινοπαθών Μακεδονία Τράκης. Έχει δηλαδή ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα και με παραγωγικούς φορείς και με ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν βέβαια και στην κοινωνική πραγματικότητα και στους αγώνες εδώ στην Θεσσαλονίκη. Αύριο, βέβαια, είναι το πιο πολιτικό κομμάτι της επίσκεψης. Είναι η συνέντευξη τύπου στην μία το μεσημέρι που θα είναι ο κύριος Νίκος Παπάς ο οποίος θα μιλήσει και βέβαια στη συνέχεια η μεγάλη κεντρική εκδήλωση, η κεντρική ομιλία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρου στον ίδιο χώρο που θα γίνει και η συνέντευξη τύπου στις 7 το απόγευμα.
0: Ναι. Πώς είναι το κλίμα, δηλαδή ο κόσμος, οι φορείς που συναντώνται κτλ.?
1: Γενικά το κλίμα είναι πολύ καλό με την έννοια ότι τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι τέλος πάντων μετά από μια περίοδο στην οποία υπήρχε αρχίζει και ανακάμπτει και αρχίζει και μιλάει με την κοινωνία απευθείας όχι για τα εσωτερικά του ζητήματα αλλά πραγματικά για αυτό που αφορά και την κοινωνία που την αφορούσε εξ αρχής τέλος πάντων και από ό,τι φαίνεται για κάποιο διάστημα είχε μείνει πίσω αυτό σαν διαδικασία στο κόμμα. Φαίνεται ότι τώρα υπάρχει και μια πανστρατιά, θα λέγω, με το κόμμα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι έχουν έρθει 2-3 άτομα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται συνολικά με τους ανθρώπους, οι οποίοι και με τους βουλευτές, βέβαια, την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι σύσσωμη εδώ και συναντιέται, μιλάει, επικοινωνεί. Θα έρθουν και άλλοι βουλευτές τις επόμενες μέρες και τις επόμενες ώρες. Γενικά, υπάρχει μια κινητικότητα πολύ έντονη εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, και υπάρχει και κινητικότητα, όπως μας έλεγες και σε προηγούμενο ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες. Και στο εσωτερικό, όχι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, στις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον κομμάτι.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον και αυτό.
1: Το λέγαμε και τις πρώτες φορές, όπως είπες. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ σε προηγούμενες φάσεις των διασπάσεων, ακόμα και στις διασπάσεις που έγιναν την περίοδο της διακυβέρνησης. Άνθρωποι που κοιτάνε πλέον ξανά προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι αποφασίζουν να επανέλθουν, άλλοι το κοιτάνε με ένα κριτικό βλέμμα, αλλά πολύ με μεγάλο ενδιαφέρον και εξετάζουν και το ενδεχόμενο επανενεργοποίησής τους. Αυτό νομίζω δείχνει πολλά. Μπορεί να μην αποτυπώνεται πάντα αριθμητικά, αλλά πολιτικά νομίζω πως έχει το δικό του νόημα.
0: Ναι. Εσύ παρακολούθησες και τη συνέντευξη τύπου τη Μαραθώνια, πόσο ήταν? Τρεις ώρες και 45 λεπτά ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι.
1: Ήταν γύρω στις πάνω από 40 ερωτήσεις οι οποίες απαντήθηκαν. Ήταν κουραστικό νομίζω και για τους συναδέλφους βέβαια και για τον Αλέξη Τσίπρα, φαντάζομαι εξίσου, ο οποίος έλειπε από την δεύτερη τελευταία 3 χρόνια, οπότε προφανώς χρειάστηκε να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα.
0: Ποια είναι τώρα τα βασικά σημεία που εσείς ταχυολογείς, Αντώνη?
1: Σίγουρα τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για το πρόγραμμά του, για το γεγονός και για την κριτική που άσκησε στη Νέα Δημοκρατία, αυτό που είπε ότι περίμενε τη βασική κριτική που θα ήταν τίναξε την μπάνκα στον αέρα και όχι ότι μίλησε για ένα κεντροαριστερό πρόγραμμα. Αυτό που είπε και είχε ενδιαφέρον είναι ότι θεωρεί πως η ομιλία που έκανε στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη Τετάρτη ήταν η πιο αριστερή και η πιο δομημένη ομιλία που έχει εκφωνήσει ποτέ στη ΔΕΘ. Νομίζω πως και αυτό δίνει τα δικά του μηνύματα. Μίλησε και για τον Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι έχουμε καλή επιτυχία στον Αντώνη Σαμαρά, ότι πολιτικά τους χωρίζει άβυσος, αλλά αντιμετωπίζονταν πάντα σε πολιτικό επίπεδο και αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν. Αυτό το αντιπαρέβαλε προφανώς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την στάση που έχουν. Θα κρατήσουμε και επίσης τα παραπολιτικά, αν θέλεις, τη συνέντευξη τύπου. Την ατάκα που είπε για τον Γρηγόρη Δημητριάδη και αυτό που είχε πει ο ίδιος ότι έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό, ο Αλέξης Τσίπρας του ευχήθηκε περαστικά λοιπόν για τη σφαίρα που έχει δεχτεί και περαστικά και στο αφεντικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Αντώνη. Οτιδήποτε προκύψει μας διακόπτεις για να μας το μεταδώσεις. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
2: Κύριε Βαρβάτη, νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή ήμουν απολύτως καθαρός στα κριτήρια με βάση τα οποία συγκροτείται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε όλες όσοι επιθυμούν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας και να γίνουν μέλη μας. Δεν έχουμε κλείσει τις πόρτες μας σε κανέναν. Βάλαμε όμως δύο όρους, ας το πω έτσι. Ο πρώτος όρος ήταν ότι δεν θα δεχτούμε μέλη μας βουλευτές που έχουν εκλεγεί προφανώς με άλλα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα αποκτήσουμε κοινοβουλευτική ομάδα όταν με το καλό ο ελληνικός λαός με την κρίση του μας στείλει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι αυτός ο όρος ήταν κάτι αυτονόητο σε μια εποχή που βλέπουμε βουλευτές να εκλέγονται με μία έδρα, να πηγαίνουν σε ένα κόμμα, μετά παίρνουν την έδρα τους να πηγαίνουν σε ένα άλλο κόμμα, να φλερτάρουν με ένα τρίτο, να καταλήγουν σε ένα τέταρτο. Πιστεύετε ότι αυτό βοηθάει την κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής ή την επιτείνει? Άρα λοιπόν ο πρώτος όρος ήταν πάρα πολύ καθαρός. Και ο δεύτερος όρος που θέσαμε ήταν αυτονόητος κι αυτός. Κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια. Ξεκινάμε από την αρχή με μεγάλες φιλοδοξίες. Δεν θα υπάρξει, αν θέλετε, μεταβίβαση των ιδιωτήτων ή των, αν θέλετε, προνομίων εντός εισαγωγικών από προηγούμενες φάσεις, στη νέα φάση, de facto. Όλοι όσοι έρθουν σε αυτή την προσπάθεια θα τεθούν με ίσους όρους στον κοινό αγώνα, στην κοινή προσπάθεια. Τα ψηφοδέλτια θα τα αποφασίσουμε όταν έρθει η ώρα με συλλογικές διαδικασίες.
0: Και υποδέχομαι αμέσως τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Παπά, που είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε πριν, και με τον Αντώνη Τορυγόπουλο. Δεν μπορώ, κύριε Παπά, καλό μεσημέρι, καλησπέρα σας.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Παρά να ξεκινήσω ζητώντας σας ένα πρώτο σχόλιο από τα όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Γενικό εννοείται.
0: Γενικό, πολιτικό.
3: Και,
0: ναι.
3: Εγώ θέλω να καλωσορίσω τις τοποθετήσεις τις οποίες έχει κάνει με την έννοια ότι θέτουν το δημόσιο διάλογο στη σφαίρα της μεγάλης προγραμματικής μετατόπισης την οποία έχει επιλέξει ο ίδιος για το κόμμα του σε σχέση με όσα λέγαμε όταν ήμασταν όλοι μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή όλα αυτά τα περί εδρών, διορισμού οργάνων κτλ. Είναι απολύτως δευτερεύοντα σε σχέση με τις τεράστιες προγραμματικές μετατοπίσεις οι οποίες έχουν επισυμβεί, οι οποίες είναι ορατές διαγυμνού οφθαλμού. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ οφθαλμοφανές αυτό και το καλωσορίζω με την έννοια ότι εκλογικεύει και τη συζήτηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων.
0: Ναι. Έβλεπα.
3: Θέλω να πω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα και ο κόσμος, ο δικός μας, ο αριστερός κόσμος, κουράστηκε από την επικέντρωση της δημόσιας συζήτησης και την αναζήτηση των αιτιών των διασπάσεων σε υποτιθέμενες παρεξηγήσεις, τσακωμούς. Δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ πρόκειται περί μιας θεμητής για τη δημοκρατία. Δεν μπορεί να κατηγορήσει κανέναν. Σαφούς προγραμματικής μετατόπισης.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι νομίζω το κεντρικό συμπέρασμα, το οποίο είναι απολύτως αντιληπτό.
0: Έβλεπα ως κοινό τόπο, εν πάση περιπτώσει, σε όλους και από συναδέλφους και από αναλυτές και από πολιτικά σχόλια, ότι ήταν εμφανής και πολύ έντονη και μάλλον θελημένη η απεύθυνση προς το κέντρο, κύριε Παπά. Και εκεί προφανώς φαντάζομαι εστιάζετε κι εσείς αυτή τη μετατόπιση και περιγράφετε και την ιδεολογική πια διαφορά στην πραγματικότητα. Σωστά το αντιλαμβάνομαι?
3: Θέλω να κάνω την εξής επιλογή και να μου το επιτρέψετε και εσείς, γιατί είναι οριακό στην θεοντολογία των συνεντεύξεων. Δεν θα κάνω αξιολόγηση, θέλω λίγο να κάνουμε διαπιστώσεις πραγματολογικές. Πάμε, ας πούμε. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε 13η σύνταξη σε δυσκολότερη δημοσιονομική συνθήκη το 2019.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν χωράει η 13η σύνταξη το 2026?
0: Ναι.
3: Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε υποδημόσιο έλεγχο τη ΔΕΗ. Δημόσιο έλεγχο στα ελληνικά πετρελαία. Τεράστια συμμετοχή στην Εθνική Τράπεζα, 40% το μετοχικό κεφάλαιο. Γιατί αυτό είναι ένας παράνομος προγραμματικός στόχος ή κάτι το οποίο πρέπει να αφήσουμε πίσω? Δεν είναι απαραίτητες κινήσεις για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια η οποία αυτή τη στιγμή αναδεικνύεται ως το θεμέλιο και η βασική μηχανή που παράγει τις κοινωνικές ανισότητες. Άρα λοιπόν καλούμαστε όλοι μας με ψυχραιμία να αξιολογήσουμε προγράμματα πλέον και θα σας έλεγα με αναγνώριση λαθών και για το παρελθόν, να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση η οποία θα υπερασπιστεί τα δημόσια πανεπιστήμια και όχι τα ιδιωτικά. Να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση η οποία θα δώσει αγώνα για να εφαρμοστεί η 13η σύνταξη. Όχι για να μην εφαρμοστεί η 13η σύνταξη. Να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση για να μειωθεί, να μηδενιστεί ο ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, όπως λέει το πρόγραμμά μας. Να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση για να αποτραπεί η επιλογή της κυβέρνησης να αποπληρώνει πρόωρα ρυθμισμένο φτηνό χρέος. Να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση για να γίνει ο ΕΦΚΑ ο εθνικός δημόσιος επενδυτής στις υποδομές.
0: Ναι, το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε προσφάτως και το οποίο είναι πραγματικά καινοφανές και χαρακτηρίζεται και πολύ έτσι ρηξικέλευτο.
3: Κύριε Ακρυποπούλου, εμείς θεωρούμε ότι το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς είναι αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία και γι' αυτό ζητάμε να μας κρίνει ο κόσμος. Και θα αποκρούσουμε, μάλιστα, ιδέες οι οποίες δεν είναι καινοφανείς, οι οποίες λένε δεν έχει σημασία αν είναι αριστερό ή κεντρό.
0: Ναι, αυτό το είπε χθες και μάλιστα στην αρχή της συνέντευξης ο Αλέξης Τσίπρας. Και ότι δεν έχει σημασία αν ένα πρόγραμμα είναι αριστερό ή κεντρό. Προφανώς και δεν το συμμερίζεστε αυτό, αλλά
3: όχι,
0: θέλω να μου ορίσετε θέλω όμως να μου ορίσετε, κύριε Παπά, ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε ένα αριστερό και ένα κεντρό πρόγραμμα. Σε γενικές γραμμές.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο να επιμένετε.
0: Ναι.
3: Εγώ θέλω και δεν, υπάρχει έτσι μια σκοπιμότητα πίσω από αυτό. Δεν θα χαρακτηρίσω το πρόγραμμα το οποίο ξεδίπλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε θα το τοποθετήσω εγώ στο πολιτικό φάσμα.
0: Ναι.
3: Ας το κάνουν οι ακροατές μας.
0: Ναι.
3: Εγώ θα πω με έμφαση τι υπερασπιστήκαμε όλοι μαζί το 2015-2019, τι λέγαμε ότι πρέπει να γίνει ακόμα και όταν περάσαμε στην αντιπολίτευση και τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτή τη στιγμή ότι έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Θεωρώ ότι είναι ψευδές, ελπίζω να μην προκύπτει από έλλειψη μελέτης, το επιχείρημα ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι κλειδωμένος στο ποσό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα σας παρουσιάσουμε και στους δημοσιογράφους αύριο στη συνέντευξη τύπου αναλυτικά γιατί συμβαίνει αυτό και την λίστα, την πλήρη λίστα με τα παραδείγματα μέτρων αναχώρα που ελήφθησαν για να διευρυνθεί ο δημοσιονομικός χώρος και θα αποδείξουμε ότι το ύψος του δημοσιονομικού χώρου αποτελεί μια πολιτική επιλογή μέσα στα πλαίσια του δημοσιονομικού κανόνα. Ο δημοσιονομικός κανόνας έχει ευελιξίες και όποιος λέει ότι δεν χωράει η 13η σύνταξη λέει ψέματα.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό, όλα αυτά για να υλοποιηθούν, έτσι, εντάξει, είναι αντιληπτό αμέσως, χρειάζεται συνέργειες, συνεργασίες και δυναμικές άλλες, κύριε Παπά. Έτσι δεν είναι?
3: Χρειάζεται.
0: Δηλαδή ποιος θα τα υλοποιήσει?
3: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ φαίνεται να είναι ο πιο, πώς να το πω...
3: Αυτή τη στιγμή ξέρουμε από πού ξεκινάμε. Δεν θα μας ζήσουν τα λόγια μου.
0: Ναι.
3: Ξέρουμε ότι βγαίνουμε από μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη,
0: ναι,
3: όπου οι προηγούμενες επιλογές αμφισβητούσαν την παρουσία μας. Όμως θέλω με έμφαση να πω και να υποστηρίξω ότι έχουμε κερδίσει. Κερδίσαμε τον Αύγουστο που μας πέρασε και μάλιστα καταφέραμε... και σε σημείο που πολλοί δεν το περίμεναν, να θέσουμε θέματα στην δημόσια συζήτηση. Τώρα έχετε δίκιο να ρωτάτε πώς θα γίνουν αυτά, πώς θα εφαρμοστούν. Δεν υπάρχει άλλη λύση από την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι μετά τις ευρωεκλογές ο Μιλόν είχε προτείνει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων και μια γενικευμένη εκλογή από τη βάση την προοδευτική για τη διάταξη μάχης. Αυτό το αρνήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το αρνήθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας. Είμαστε σε αυτή τη φάση και στην τελευταία στροφή, στο καμπανάκι πριν τις εκλογές, διότι σε 5, 6, 7 μήνες θα έχουμε εκλογές, η μόνη λύση είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ, η ενίσχυση του προγράμματος της σύγχρονης αριστεράς, η οποία με το ιδεολογικό και πολιτικό της οπλοστάσιο την περίοδο 15-19 έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Και βλέπω δυστυχώς να υπάρχουν σε σημεία διάφορα ιδεολογικά, πολιτικά και προγραμματικά μνημονιακά απόνερα.
0: Ναι.
3: Αυτά πρέπει λοιπόν να τα
0: υπερβούμε. Και κανονικοποιημένα κιόλας, κύριε Παπά.
3: Μα εντάξει, δεν, ναι. Στεναχωριέμαι όταν ακούω και από άλλες μεριές ότι ο δημοσιονομικός χώρος δεν αλλάζει.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω που να το αποδώσω. Mm-hmm. Δεν ξέρω που να το αποδώσω, ειλικρινώς. Mm-hmm. Και μάλιστα άκουσα ότι δεν είναι αριστερό να λες ότι αλλάζει ο δημοσιονομικός χώρος. Συγγνώμη, αριστερό είναι να μελετάς σε βάθος, να μελετάς και τη διεθνή εμπειρία και να αναζητάς τρόπους μέσα στις συνθήκες τις δεδομένες, μέχρι να μπορέσεις να τις αλλάξεις και τις διεθνείς, να βελτιώσεις τη θέση των στρωμάτων που νομίζεις ότι πρέπει να βελτιώσεις. Αυτό είναι αριστερό, κατά τη γνώμη τη δική μας.
4: ...91 και 4... στο κόκκινο.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 91 και 4, στο κόκκινο.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης, από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: ...91 και 4... στο κόκκινο.

0: Εδώ πάτε στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο. Σας ευχαριστώ που περιμένετε, κύριε Παπά, ο Νίκος Λοπάς, ο γραμματέας του κόμματος μαζί μας, εν ώψη και της αυριανής συνέντευξης τύπου και της κεντρικής ομιλίας το βράδυ από την, από την Ρένα Δούρου. Λοιπόν, κύριε Παπά, είστε εδώ πάντα, έτσι, δεν έπεσαν οι γραμμές?
1: Ωραία.
0: Είχαμε μείνει στο κομμάτι που αναπτύσσατε για την αναγκαιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ένα ισχυρό ρόλο στη Βουλή προκειμένου να διευκολυνθούν όλες αυτές οι κινήσεις οι οποίες μπορεί δυνάμει να οδηγήσουν σε λύσεις και αποτελέσματα ευνοϊκά για την κοινωνική πλειοψηφία και με αριστερό πρόσημο, διότι αυτό είναι το θέμα και το ζητούμενο.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι γίνεται πεντακάθαρο ότι αν κάποιος θέλει να εφαρμοστεί μια πολιτική η οποία έχει τη μείωση των έμεσων φόρων, τη φορολόγηση των ορισμάτων στην κλίμακα, την επαναφορά 13ου μισθού, 13ης σύνταξης, η δύναμη που μπορεί αυτό το πρόγραμμα να το επιβάλλει ως εφαρμοστέο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πρέπει να είναι ισχυρός στην επόμενη Βουλή. Κάποιοι λέγανε ότι τελείωσε ο ιστορικός μας ρόλος και απέδειξε η ζωή ότι το φορτίο της σύγχρονης αριστεράς, το ιδεολογικό, το πολιτικό, το προγραμματικό, είναι αυτό που αναδεικνύεται ως αναγκαίο. Τη στιγμή που από την άλλη βλέπουμε κάποιες συγκλίσεις οι οποίες είναι και λίγο αναπάντεχες.
0: Ναι.
1: Όταν αποδέχεται κανείς ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση είναι, μετά παλεύει να βρει τρόπους να μοιράσει δίκαια την ισχνή επιστροφή που έχει επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης προς την κοινωνία. Και επαναλαμβάνω την πρόκληση και από τη συχνότητα του κόκκινου προς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, προς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, όποιος θέλει, όποτε θέλει, σε οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης, σε ραδιόφωνο, στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, να έρθουν να συζητήσουμε τα θέματα του δημοσιονομικού κανόνα και να αποδεχτούν την, θα έλεγα, αξίωση την κοινοβουλευτική του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Να συγκληθεί η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για να συζητήσει την πρόωρη αποπληρωμή φτηνού ρυθμισμένου χρέους στο ύψος των 13 δις.
0: Ναι. Και όταν όλοι αναγνωρίζουν και το βλέπουμε όλοι πως ο Σαμαράς θα είναι ο καταλήτης και θα επηρεάσει όλο το πολιτικό σκηνικό, έτσι δεν είναι? Έτσι και κατέβει ο Σαμαράς που θα κατέβει. Εκεί θα έχουμε πια ένα πολύ ισχυρό ανακάτεμα της τράπουλας σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αφορά και διατρέχει όλο το πολιτικό σκηνικό. Εκεί είναι, αυτό καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Ακριβώς δεν μπορεί δηλαδή να γίνουν εξελίξεις, να γίνουν πράγματα, να γίνουν διεργασίες και ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι εκτός. Και το λέω πολύ μετά λόγου γνώσεως.
1: Ναι. Ναι, δεν τον αφορά μόνο η ανατροπή Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: όπως θέλει ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να φύγει η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική της.
0: Ναι.
1: Και η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική της μπορεί να φύγει μόνο από τα αριστερά και τα προοδευτικά, εάν αρθούν και οι συνθήκες του κατακαιρματισμού. Και δυστυχώς εδώ υπάρχουν ευθύνες από όσους επέλεξαν διασπάσεις, αποσκυρτήσεις, αποχωρήσεις. Εμείς θα αγωνιζόμαστε κάθε μέρα αυτή τη συνθήκη να την αντιστρέψουμε και θα καλούμε στη βάση του προγράμματος το οποίο αναπτύσσουμε, επαναλαμβάνω, με όλο το ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό μας οπλοστάσιο, να υπάρξουν συγκλίσεις πάνω σε αυτό το αναγκαίο πρόγραμμα.
0: Αύριο θα μεταδώσουμε ζωντανά, εννοείται, από το κόκκινο και τη συνέντευξη τύπου και την ομιλία Δούρου. Ο Παύλος Πολάκης θα είναι τελικός, κύριε Παπά. Τι έχει συμβεί με τον Παύλο και γίνεται ένας χαμός στα παραπολιτικά?
1: Ο Παύλος Πολάκης έχει ανεβάσει στροφές.
0: Ναι.
1: Βλέπετε ότι έκανε μετά από αποφάσεις της πολιτικής γραμματείας, βρέθηκε στον οικονομικό εισαγγελέα. Με ενδείξεις, αποδείξεις, ονόματα και διευθύνσεις και ζητάμε να ανασυρθεί η υπόθεση η οποία έχει πραγματικά ταλαιπωρήσει και την ελληνική πολιτική σκηνή. Και είναι, θα σας έλεγα, και μια έτσι επικαιροποίηση της θέσης την οποία δυστυχώς ή ευτυχώς εφαρμόσαμε όταν ήμασταν κυβέρνηση, η οποία επικαιροποίηση αφορά στην επικέντρωση σε πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα για την υπόθεση αυτή. και μιλάμε για τους υπουργούς υγείας, ναι, ειδικά τον Άδωνη, ναι, Γεωργιάδη. Ενδεχομένως αυτή θα έπρεπε να ήταν η πολιτική που έχουμε να έχουμε ακολουθήσει όταν ήμασταν κυβέρνηση.
0: Θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Πολάκης?
1: Θα είναι όπου επιτάσσει η διαθεσιμότητα, ναι, η δυνατότητα και η αξιολόγηση η οποία συλλογικά έχουμε κάνει. Και να, ναι, σας καλώ όλους και εσάς και τους συναδέλφους σας να μην αναζητάτε φουρτούνες όταν έχει μπουνάτσα.
0: Ναι, το άκουσα που το είπατε και προσφάτως αυτό.
1: Έχει εσωκομματική νυνεμία και, ναι, μάλιστα θα σας έλεγα σε έδαφος πάρα πολύ εντατικής και αποτελεσματικής δουλειάς.
0: Ναι. Λοιπόν, εσάβριο είναι τα σπουδαία, κυριολεκτικά αυτή τη φορά. Θα τα μεταδώσουμε
1: ζωντανά.
0: Και από
1: σήμερα έχουμε τη συνάντηση με τους φορείς.
0: Ναι. Πώς είναι εκεί το κλίμα, τι σας λένε, κύριε Παπά?
1: Θα έχουμε μια εικόνα
0: στις μέχρι τώρα επαφές.
1: Νομίζω ότι κι εσείς έχετε γίνει κοινωνός των αντιδράσεων και,
0: ναι,
1: των απογοητεύσεων,
0: ναι,
1: που προκάλεσε η παρουσία του κ. Μητσοτάκη.
0: Ναι. Και το βγήκε και δημοσκοπικά αυτό, άλλωστε. Στην πρώτη δημοσκόπηση.
1: Και γι' αυτό, κύριε Αγριοπούλου, έχει τεράστια σημασία να χειραφετημένη ιδεολογικά και πολιτικά να αμφισβητήσουμε το θεμέλιο του επιχειρήματός του. Το θεμέλιο του επιχειρήματός του είναι τόσα έχω.
0: Ναι.
1: Λες ψέματα είναι η απάντησή μας. Πάρα πολύ απλά τους προκαλώ για άλλη μια φορά. Δεν έχει τολμήσει κανένας. 10 μέρες τώρα τους λέμε όπου θέλετε, όποτε θέλετε. Ελάτε να αποδείξετε το δίκαιο των ισχυρισμών σας. Ότι τόσα είναι μόνο τα χρήματα που μπορείτε, ναι, να διαθέσετε και να επιστρέψετε στην κοινωνία. Ουδείς τολμά. Ουδείς.
0: Αρκεί να καλούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια, κύριε Παπά, διότι υπάρχει μια εμφανής απουσία, είναι αλήθεια.
1: Θα αλλάξουμε τα μέτρα μας.
0: Θα τα δούμε αυτά από εβδομάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ
0: για αυτή τη συζήτηση, κύριε Παπά. Αύριο ζωντανή μετάδοση από το κόκκινο, εννοείται, της συνέδευξης τύπου του Νίκου Παπά και της ομιλίας Δούρου το απόγευμα στην κεντρική πολιτική εκδήλωση. Είπαμε λίγο ανάποδα, πάντα γίνεται η ομιλία και μετά οι ερωτήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ καινοτόμησε και σε αυτό. Λοιπόν, αλλάζουμε πεδίο. Όχι θέμα όμως, γιατί η οικονομία είναι από τα μείζωνα πολιτικά θέματα, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Όσο και αν έχουμε συνηθίσει τον Άδωνη, όσο και αν έχουμε καταπιεί κάποιοι τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν πάβει ο Άδωνης να σουτινάζει στον αέρα το νευρικό σύστημα.
2: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, ναι, είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
3: Χώρα.
2: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει.
3: Άλλο.
2: Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περικόπτει.
3: Ναι.
2: Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση.
3: Ναι.
2: Όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών. Και μία χώρα πάει και δίνει. Ναι. Μία. Αυτή τη Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει άλλη. Μία χώρα πάει και δίνει. Όλες οι άλλες κόβουν. Ποιο?
3: Γιατί πάει και δίνει.
2: Όλες οι άλλες κόβουν.
3: Γιατί
2: η Γαλλία έχει ύφεση. Και έλεγε με αυτά τα 100 πάει για μεγάλες περικοπές.
3: Στη
2: Γερμανία ο κόμμα
3: δεν
2: και καταραίει η κυβέρνησή του. Στην Ισπανία χειρότερα. Έχει λοιπόν μια χώρα που έχει σταθερή κυβέρνηση, προχωράει με δυσκολίες η ζωή. Προχωράει. Εκεί που κάθε χρόνο στη ΔΕΘ κόβαμε, τώρα δίνουμε. Και αρχίζει ο ένας. Α, όχι, εγώ οι μελέτες επαγγελματίας πήραμε την κατάσταση των τεκμηρίων, αλλά ήθελα τώρα να μου καταργήσει και όλη την καταβολή του φόρου.
0: Εντάξει, αυτό περί συγκλονιστικής ευημερίας ξεπερνά πια, σπάει, τι να πω, όλους τους δείκτες της αντοχής. Θα μπορούσε κανείς να το αντιμετωπίσει ο Γιώργο Φλωράτο, καλό μεσημέρι, με χιούμορ. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μας το έχουν κόψει κι αυτό.
4: Δεν γίνεται. Καλό μεσημέρι.
0: Γιώργο, έλα λίγο πιο κοντά αν μπορείς, σε παρακαλώ, στο μικρόφωνο του τηλεφώνου σου. Δεν ξέρω αν μιλάς με hands-free ακουστικά, αλλά σε ακούμε στο βάθος, ακούμε πολύ μακριά.
4: Ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Α, τώρα είναι καλά.
4: Διόρθωσα, ναι. Έκανε αυτή την εξοργιστική, πραγματικά και προσβλητική δήλωση για τις οικογένειες που θα βγάζουν πέρα δύσκολα. Φαίνεται ότι άκουσε τον κύριο Μητσοτάκη που είπε ότι θα μειώσει 30% το ρεύμα. Τον κύριο Πιερακάκη που είπε ότι θα αυξήσει 25% τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Τον κύριο Παπασταύρου που ήδη οδήγησε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Mm-hmm.
4: Με βάση και την αγοραστική δύναμη, παρακαλώ. Και θα άκουσε και τον κύριο Θαδωρικάκο που έκανε το σούπερ μάρκετ και την αγορά σχολικών διασκέδαση και τις χαμηλές τιμές που εξασφάλισε. Όλοι μας βγαίνουμε χαρούμενα από τα σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά ακούει ο κύριος Γεωργιάδης που έχει κάνει και το ΕΣΥ να ντρέπεσαι να πατήσεις και μάλλον γι' αυτό μίλησε για συγκλονιστική ευημερία. Και βέβαια έχουμε και στοιχεία γι' αυτό. Δεν τα λέει και ο άνθρωπος στον αέρα. Να πούμε μερικά από αυτά.
0: Εννοείται, Γιώργο. Ναι.
4: Το πρώτο εξάμεινο λοιπόν του 2026. Οι τράπεζες κατέγραψαν κέρδη 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα δηληστήρια κέρδη άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου με ποσοστό αύξησης, αξίζει να το πούμε, 978%. 35 επιχειρήσεις που δημοσίευσαν στοιχεία εξαμήνου έχουν κέρδη 6,7 δισεκατομμύρια με αύξηση έναντι του 25, 43,9%. Αυτή είναι ευημερία πραγματικά. Να πούμε ότι η ΔΕΗ το 2025 είχε υπερκέρδη 2 δισεκατομμύρια ευρώ και το πρώτο εξάμηνο φέτος 1,2 δις ευρώ. Πάει για νέα ρεκόρ, όπως καταλαβαίνουμε, παρά τις χαριστικές τιμές στο ρεύμα που ήταν και τα κυβερνητικά στελέχη από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
4: Να πούμε μερικά ακόμα στοιχεία έτσι αυτής της ευημερίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Μία στις τρεις μικρές επιχειρήσεις έχει ληξιπρόθεσμα χρέη. Μία στις τρεις μικρές, περίπου άνω των 700.000 υπολογίζει το αριθμός τους.
0: Ναι. Και να μην μιλήσουμε για το ιδιωτικό χρέος συνολικά, έτσι, το οποίο έχει ξεπεράσει κάθε ταβάνι, έχει τρυπήσει το ταβάνι.
4: Είναι γύρω στα 400, νομίζω, δισεκατομμύρια, έχει πάνω από τα να πούμε, λοιπόν, για τους μισθούς. Ο Έλληνας εργαζόμενος με το μισθό του είναι τελευταίος ως προς την αγοραστική δύναμη, είναι κάτω και από τη Βουλγαρία. Ο πληθωρισμός μας τώρα τον Αύγουστο, τα λέγαμε αυτά και τις προηγούμενες μέρες, 3,8%. Πετρέλαιο θέρμανση σε σχέση με πέρυσι 53,2%. Φυσικό αέριο 40,2%. Είπες πριν και για τις τιμές που εκτινάχτηκαν ακόμη περισσότερο από χθες. Πετρέλαιο κίνηση 30,6% και βενζίνη 15,3%. Και έχουμε από τις ακριβότερες βενζίνες στην Ευρώπη. Αυτά φυσικά δεν τα λένε τα κυβερνητικά στελέχη και μάλλον δεν τα έχει ακούσει και ο κύριος Γεωργιάδης. Κόκκινα δάνεια στα φαντς, 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έχουν σέρβισε στα χέρια τους, τέλος του 2025. Οφειλές στην εφορία, 114,6 δισεκατομμύρια ευρώ, 4,25 εκατομμύρια οφειλέτες. Προφανώς δεν είναι όλοι τους μεγάλοι φοροφυγάδες.
0: Ναι, βέβαια.
4: Συντριπτική πλειοψηφία.
0: Είναι μικρό το ποσοστό των μεγάλων.
4: Είναι άνθρωποι που τα βγάζουν πέρα δύσκολα.
0: Ναι.
4: Χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία 51,8 δισεκατομμύρια ευρώ. 2 εκατομμύρια οφειλέτες από τους ανθρώπους που είτε είναι εν ενεργεία είτε στο παρελθόν είχαν ασκήσει μικρή κατά βάση επιχειρηματική δραστηριότητα. Πετάει και η επιχειρηματικότητα. Να πούμε για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος βέβαια. Περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2025. Τα 2 δισεκατομμύρια από αυτά από πελάτες χαμηλής τάσης, τον απλό κόσμο δηλαδή, όπως όλοι εμάς. Και προφανώς δεν πρόκειται για στρατηγικούς κακοπληρωτές. Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος 50% ακριβότερη από το 2019. Μιλάμε για τεράστια, όχι συγκλονιστική ευημερία. Πρέπει να πει μια άλλη λέξη ο κ. Γεωργιάδης.
0: Κοίταξε, τα νίκια που αυξήθηκαν. Είναι... Ορίστε, ναι, πες μου.
4: Τα νίκια που αυξήθηκαν 3,8% από πέρσι. Και η στεγαστική βέβαια και τα στεγαστικά έξοδα 9,6% μεταβολή του μήνα. Που περιλαμβάνουν και ενέργεια κτλ. Εγώ νομίζω, Κατερίνα, ότι αυτό που συγκλονίζει τελικά, γιατί εντάξει, καλή είναι και έτσι ο σαρκασμός, συγκλονίζει το μέγεθος της αναισθησίας αυτής της κυβέρνησης για τις πραγματικές καταστάσεις που ζει ο κόσμος, της αλαζονίας της.
0: Και δεν τους νοιάζει, Γιώργο, είναι ξεκάθαρο.
4: Αυτό, της αδιαφορίας της, για τις συνέπειες όσο λέει και κάνει.
0: Ναι, γιατί είναι πια, δηλαδή το βιώνει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται κανείς να το ψάξει πάρα πολύ.
4: Εμείς είπαμε τα νούμερα.
0: Ναι.
4: Ο κόσμος το ζει στο πετσί του.
0: Ακριβώς.
4: Και ξέρει καλύτερα από εμάς κιόλας.
0: Όλοι μας το ζούμε στο πετσί μας και όλοι μας ζούμε και στο πετσί μας ακριβώς αυτές τις δύο ταχύτητες. Και είναι ξεκάθαρο ότι από την πρώτη στιγμή η επιλογή Μητσοτάκη, η πολιτική επιλογή Μητσοτάκη και η επιχειρηματική επιλογή Μητσοτάκη, διότι επιχειρηματίας είναι στην πραγματικότητα, δεν είναι καν πρωθυπουργός, λοιπόν, είναι ακριβώς αυτή. Και όταν μιλάει ο Άδωνης Γεωργιάδης για συγκλονιστική ευημερία, προφανώς αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι που μόλις περιέγραψες, σε αυτούς που κάνουν κουμάντο στη χώρα. Τράπεζες, φαντς, τράπεζες, φαντς κτλ. Αυτοί βεβαίως ευημερούν συγκλονιστικά. Ακριβώς. Μάλιστα.
4: Αλλά δυστυχώς το λένε μπροστά στα μούτρα μας.
0: Αυτό είναι. Το λένε, μας το λένε κατά μούτρα.
4: Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Ναι, εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι πολλά τα ψωμιά τους, αλλά εν πάση περιπτώσει μην κάνουμε την επιθυμία μας πραγματικότητα στον αέρα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Φλωράτος. Πλησιάζει 3:40, 2:47 για την ακρίβεια, και θα αφιερώσουμε το τελευταίο δεκάλεπτο του μαγκαζίνα σήμερα σε ποιον άλλον, στο Γιώργο Μαζονάκη. Μαρία Θανασούλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Πράγματι έχει σκορπίσει θλίψη σε όλο τον κόσμο η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής πράξης, πλασμαφαίρεση.
0: Ναι.
3: Ακούμε ότι ήταν αυτή η πράξη. Το μεταδώσαμε χθες από το κόκκινο.
0: Σε άκουγα στον δρόμο και παραλίγο να τρακάρω, δεν σου κρύβω. Και είναι και αυτή η σύμπτωση, ρε παιδί μου. Δηλαδή τη μέρα που ήταν η επέτειος 17 χρόνια του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, στο Καπάκι, την ίδια ημερομηνία με την ίδια αιτία, ο Γιώργος Μαζονάκης. Εντάξει.
3: Ήταν μια σοκαριστική είδηση. Όλοι περιμέναμε τη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη. Είχε προγραμματίσει 2 ακόμα συναυλίες. Θα ήταν μεγάλες συναυλίες αυτές και μάλιστα πολλοί κόσμος, και τώρα αποδεικνύεται έτσι με μια βόλτα στα κοινωνικά δίκτυα, πόσος κόσμος αγαπούσε το Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος με το ταλέντο του διαπερνούσε όλα τα γούστα. Τον αγαπούσαν από τους ανθρώπους που πηγαίνουν στις λαϊκές πίστες και ακούνε αυτού του είδους το λαϊκό τραγούδι, μέχρι τους έντεχνους, μέχρι τους ροκάδες. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, Κατερίνα. Μπορεί να ήταν ένα γέννημα αυτής της δεκαετίας του 90 και των Zeros, όπως λέμε.
0: Και της πίστας και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι.
3: Ακριβώς. Ωστόσο, ο Γιώργος Μαζονάκης πάντα δούλευε πάνω στην τέχνη του, πάντα δούλευε πάνω στην εμφάνισή του, στην performance, όπως λέμε, στην παρουσίαση της δουλειάς του. Πολλοί τον λένε ο Έλληνας Ρόμπι Γουίλιαμς. Άλλοι λένε ότι είχε αυτά τα στοιχεία του δανδύ σαν τον David Bowie. Προφανώς δεν πάμε να κάνουμε μία σύγκριση μουσική.
0: Ναι, προφανώς. Και καλλιτεχνική. Εντάξει, άλλα πράγματα.
3: Και καλλιτεχνική.
0: Άλλα πράγματα.
3: Αλλά μιλάμε, επισημαίνουμε ακριβώς, όπως θα λες, την εμφάνιση στη σκηνή. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος την ίδια στιγμή ήταν τρομερά αρενοπός, την ίδια στιγμή έβγαζε μια τρομερή θηλυκότητα. Αυτό το queer που λέμε το έφερε σε μια πίστα η οποία, όπως γνωρίζουμε, εκεί επικρατεί η ματσίλα.
0: Βέβαια.
3: Ο Γιώργος Μαζονάκης το ανέτρεψε αυτό με μια εξαιρετική φωνή. Αν οι ακροατές μας διαθέτουν λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, μπορούν να δουν, ανέβηκε ένα βίντεο από τη γιορτή που έκαναν στο σχολείο του για την πενταήμερη. Και εκεί τραγουδάει Γιάννη Πάριο, το «Θα σε εκδικηθώ». Σου σηκώνεται η τρίχα από την ποιότητα της φωνής αυτού του τραγουδιστή. Και γι' αυτό ήταν τόσο αγαπητός, γιατί είχε και το ταλέντο, είχε και την παρουσία, είχε όμως και την κοινωνική ευαισθησία.
0: Σε αυτό θέλω λίγο να σταθούμε, Μαρία, και το να αποκαλούν όλοι το φαινόμενο Μαζονάκη. Και έχει βάση αυτός ο χαρακτηρισμός, γιατί ο Μαζονάκης δεν ήταν αγαπητός μόνο από αυτούς που ακούνε αυτό το είδος, αγαπάνε αυτό το είδος, παρακολουθούν αυτό το είδος. Ακόμη και από ανθρώπους που δεν έχουν ακούσει ποτέ τέτοιο είδος μουσικής, ήταν πάρα πολύ αγαπητός. Γιατί είχε αυτή την ανεπιτίδευτη παιδικότητα, κατά τη γνώμη μου. Και στο λέω έτσι γιατί δεν είμαι σε αυτούς που αρέσει αυτό το είδος. Όμως το Μαζονάκη, για το Μαζονάκη και εγώ και όλοι, όπως έχω διαπιστώσει από χθες, νιώθουν ακριβώς αυτά τα αισθήματα αγάπης για τον Μαζονάκη, γιατί εξέπεμπε ακριβώς αυτή την αυθεντικότητα, νομίζω, Μαρία.
3: Είναι η αυθεντικότητα, είναι και η αναγνώριση του επίπεδου του καλλιτέχνη και φωνητικά. Μην ξεχνάμε και τη φοβερή συνεργασία του Σταμάτη Κραουνάκη με τον Γιώργο Μαζονάκη για το soundtrack μια ταινία, ναι, όπου εκεί τραγούδησε το εμβληματικό «Ξημερώνει πάλι».
0: Ναι.
3: Ήταν ένας τραγουδιστής με στόφα. Ξέρεις, είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι τη δεκαετία του 90 και του 2000 το ρεπερτόριο ήταν συγκεκριμένο. Είναι γεγονός. Ο Μαζονάκης όμως, όπως πολύ σωστά έγραψε και ο Φίβος Δελιβοριάς, ακόμα κι αν του παρέδιδαν φτωχούς στίχους, είχε έναν τρόπο σαν ερμηνευτής αυτούς να τους περάσει με την εκφορά του λόγου, με την ερμηνεία του, και να ριζώσουν κατευθείαν στις καρδιές των ανθρώπων.
0: Ναι,
3: και
0: το...
3: βέβαια με τις φοβερές του εμφανίσεις.
0: Ναι,
3: ναι. Να πούμε βέβαια για την κοινωνική του ευαισθησία ότι ο Γιώργος Μαζονάκης το 2012 και το 2013, που είχαμε την άνοδο της Χρυσής Αυγής, που είχαμε τάγματα εφόδου, που είχαμε πολλούς καλλιτέχνες σε ακροδεξιούς παροξισμούς, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε δηλώσει σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι είμαι κατά της βίας και των ανθρώπων που λένε την άποψή τους κρυμμένη πίσω από μια κουκούλα. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καλύτερο πολίτευμα από τη δημοκρατία. Αν υπάρχει, ας μας το δείξουν, και αν απαντούσε σε ερώτηση για την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Και βέβαια, όταν ο Νότης Φακιανάκης το 2013 τον Νοέμβριο είχε κάνει όλες αυτές τις δηλώσεις...
0: Ναι, είχε πάρει θέση υπέρ της Χρυσής Αυγής, βέβαια.
3: Υπέρ της Χρυσής Αυγής.
0: Ναι.
3: Ο Γιώργος Μαζονάκης επικροτούσε τη Δέσποινα Βανδύ για τη διακοπή της συνεργασίας της με τον Φακιανάκη. Είχε πει μάλιστα, δεν καταλαβαίνω τη μανία των καλλιτεχνών να γίνουν κομματάρχες. Και προφανώς δεν θα δούλευα με τον Νότη Φακιανάκη μετά από αυτές τις δηλώσεις.
0: Και είχε παίξει στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, όπου αποθεώθηκε. Βοηθούσε
3: σε νοσοκομεία.
0: Σε νοσοκομεία. Βοηθούσε τον άλλο άνθρωπο, έτσι.
3: Ακριβώς. Πήγαινε και σε πολλές, και σε πολλές αναρτήσεις αναφέρονται με μονομένες περιπτώσεις όπου βοηθούσαν ανθρώπους που βρίσκονταν απλώς στο δρόμο του και είχαν ανάγκη.
0: Ναι.
3: Και ο ίδιος βέβαια του ζητούσε να μην αναφέρουν ποτέ αυτή τη βοήθειά του.
0: Ναι.
3: Ένας άνθρωπος δεν ξέχασε την Νίκαια.
0: Ακριβώς. Μαρία, μείνε λίγο, γιατί θέλω να ακούσεις και εσύ μαζί με τους ακροατές ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν από πολλά χρόνια, αλλά δεν αλλάζει αυτό την αξία του, στο Σταύρο Θεοδωράκη. Ήταν νεαρός ακόμη και ο Αμαζονάκης.
5: Χρεώτικη μαγιά με λίγο λούστρο.
6: Ναι, ούτε εγώ δεν το είχα σκεφτεί έτσι με δύο λέξεις. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Που το ένα να μην καβαλάει το άλλο.
5: Εγώ πάντως αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που σου βρίσκουν οι κουλτουριάριδες.
6: Πιστεύω μια λέξη που τη χρησιμοποιούν πολύ τώρα τελευταία. Η αυθεντικότητά μου ίσως. Ότι είμαι αυτό ακριβώς που βλέπεις απέναντί σου.
5: Δεν καταναλώνεσαι και πολύ στα μίντια.
6: Βασικό αυτό.
5: Υπέρσουν και αυτό.
6: Πιστεύω ότι όσο πιο ήσυχα και όσο με λιγότερη έκθεση, τόσο ο άνθρωπος έχει περισσότερη ηρεμία και περισσότερη ησυχία, που είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο.
5: Φυλαγμένη ενέργεια για να κάνει τα σημαντικά.
6: Ναι, ακριβώς. Να μπορεί να την καίει την ώρα που πρέπει. Και όχι τζάμπα. Δεν γυρίζει τίποτα από μένα γύρω-γύρω. Δεν επέτρεπα ούτε εγώ στον εαυτό μου, ούτε οι άλλοι φίλοι μου δηλαδή σε μένα, να μπορέσω να γίνω ένα κολόπεδο.
5: Είχες πάντα το φρένο, λες.
6: Είχα πάντα το φρένο, ναι.
5: Η νίκαια.
6: Βασικό πράγμα, η νίκαια, όπως έγραφε και στα μάτια, ναι. Αυτός που μπορεί να είναι στάρ και ταυτόχρονα να τρώει την νίκαια στη μάνα του. Δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ. Θέλω να σου πω ότι δεν κοιμάμαι και δεν ξυπνάω αν θα είμαι νούμερο ένα, ρε, Σταύρο. Κάθε χρόνο. Άμα μπορεί συνέχεια κάτι γίνεται. Είσαι γραφικός ή κάτι άλλο. Κάτι λείπει. Κάτι φταίει. Πρέπει να έχει και τα πάνω του και τα κάτω του μια πορεία ενός ανθρώπου.
5: Πότε θα τα πεις όλα για τη ζωή σου.
6: Δεν νομίζω ότι θα ήθελα ποτέ να πω ο Γιώργος Μαζονάκης η ζωή του, ας πούμε. Δηλαδή μου κάνει λίγο τι να πει και τι σπιάφω, ας πούμε, δηλαδή.
5: Έχεις και εσύ μεγάλα μυστικά.
6: Δεν θα έχω.
5: Όλοι έχουμε.
6: Εγώ, αν ο καθένας έκανε αυτό που ήθελε σε αυτή τη ζωή, θα ήταν όλοι ικανοποιημένοι και δεν θα υπήρχαν μυστικά.
5: Να μπορούσαμε να λέμε ακριβώς τη ζωή μας.
6: Ναι, τουλάχιστον στο διπλάνο, στους φίλους, στους. Μεγαλώνουμε με διάφορα στο κεφάλι μας, ας πούμε.
5: Με διάφορα πρέπει,
6: Με διάφορα πρέπει.
0: Και τώρα, Μαρία, μιλάμε εμείς για τη ζωή του, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα. Και θέλω να σταθούμε. Καλά, θα φαντάζομαι και το απόγευμα στην εκπομπή σου θα έχεις εκτείνει εκτενέστατη αναφορά. Αν όχι, αφιέρωμα, δεν ξέρω πώς το έχεις προγραμματίσει.
3: Θα υπάρξει μια αναφορά, γιατί εκτενείς βέβαια, αλλά είχαμε προγραμματισμένα και άλλα πράγματα.
0: Και
3: άλλη συνεντάξεις. Θα γίνει όμως ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη και στην παρακαταθήκη που έχει αφήσει το ελληνικό τραγούδι.
0: Θέλω να κλείσουμε, Μαρία μου, με μια άλλη πτυχή που έχει κατά τη γνώμη μου το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τελικά. Πέρα δηλαδή από την καλλιτεχνική αξία, πέρα από τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη. Σε μια άλλη πτυχή που έχει να κάνει με τον ευρύτερο χώρο. Γιατί όλοι συνήθως περιχαρακωνόμαστε, ο καθένας στα κουτάκια του. Εγώ δεν ακούω λαϊκό, εγώ δεν ακούω έντεχνο, εγώ δεν ακούω. Και όλο αυτό προσδιορίζει και συμπεριφορές και στάσεις. Και βλέπουμε όλο αυτό να μας το αναιρούν ευτυχώς οι ίδιοι καλλιτέχνες. Δηλαδή, ο Μαχαιρίτσας ήταν ένας ροκάς και έντεχνος, έτσι. Συνεργάστηκε με τον Καρά, συνεργάστηκε με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Χθες με τον Μαζονάκη, οι πρώτοι που έσπευσαν να πώς να το πω, δεν βρίσκω
3: την έκφραση.
0: Ναι, θέλω κάτι περισσότερο να βρω, δεν το βρίσκω. Να υμνήσουν, να το πω, και ας ακούγεται υπερβολικό. Σοκαρισμένοι, να εκδηλώσουν το σεβασμό τους, μάλλον, απέναντι στον λαϊκό Γιώργο Μαζονάκη, τον άνθρωπο της πίστας και της κουλτούρας αυτής της πίστας, ήταν οι έντεχνοι. Ήταν οι άνθρωποι. Δεν είναι αυτό, κάτι δείχνει πάντως, έτσι.
3: Αυτό δείχνει, Κατερίνα, κάτι που εγώ το λέω πολύ συχνά και το έχω πει και στην εκπομπή, ότι όλοι οι άνθρωποι με το γούστο μας, τις αναφορές μας, τις πολιτισμικές μας αναπαραστάσεις, κατεβάζουμε από μια παγκόσμια database.
0: Ακριβώς,
3: αυτή η database δεν κάνει διακρίσεις.
0: Ναι.
3: Το καλό, η ψυχή του κάθε ανθρώπου μπορεί να το αναγνωρίσει. Και το ίδιο συνέβη και με καλλιτέχνες όπως η Μαρινέλα, όπως η Μοσχολιού.
0: Ναι, ναι.
3: Μπορεί και κάποιος ο οποίος άκουγε αυτό που λέμε λόγια μουσική να αναγνωρίσει ότι ήταν σπουδαίες ερμηνεύτριες.
0: Αυτό...
3: όπως το ίδιο.
0: Ναι. Και αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, ούτε αν οφείλει να το ξέρει, είναι τι σεβασμό έχει ο ένας με τον άλλον οι δύο χώροι. Έτσι, δηλαδή οι λαϊκοί έχουν τεράστιο σεβασμό για καλλιτέχνες που δεν είναι στο δικό τους αντικείμενο, εν πάση περιπτώσει, στο δικό τους πεδίο, και το αντίστοιχο και το αντίστροφο.
3: Αξίζει
0: αυτό
3: να
0: το ξέρει ο κόσμος.
3: Ναι. Στοιχεία για την αγάπη που υπήρχε μεταξύ του Γιώργου Μαζονάκη και της Δήμητρα Γαλάνη.
0: Βέβαια.
3: Οι οποίοι έχουν παίξει και μαζί σε ένα σύριαλ,
0: ναι,
3: όπου
0: ναι,
3: η Γαλάνη...
0: Στα υπέροχα πλάσματα.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Μια καθαρίστρια ερωτευμένη με τον Μαζονάκη. Και ο Μαζονάκης σε συνεντεύξεις έχει μιλήσει για το μεγαλείο της Δήμητρας Γαλάνη. Έτσι ακριβώς είναι, Κατερίνα. Τώρα θα τα πούμε και μετά στο πολιτιστικό μαγκαζίνο, γιατί έχει και πολλές εξελίξεις σχετικά με το...
0: με το αστυνομικό, ας το πούμε έτσι.
3: Με το αστυνομικό.
0: Βέβαια.
3: Η οικογένεια του τραγουδιστή ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, προκειμένου
0: και
3: να παρακολουθήσει τη διαδικασία.
0: Και λογικό.
3: Οπότε η νεκροψία, νεκροτομή του αγαπημένου τραγουδιστή ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, μετατέθηκε για αύριο το πρωί λόγω της συγκεκριμένης εξέλιξης. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, βρίσκονται οι έρευνες στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου εκεί ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.
0: Και έχει ανοίξει και ένα άλλο μεγάλο θέμα για αυτού του τύπου, τις ιδιωτικές κλινικές, αλλά δεν είναι της παρούσης τώρα να το
3: Είναι μεγάλο θέμα, το άνοιξε και
0: δεν
3: με
0: είναι.
3: Ανάρτησή του πολύ άμεσα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και ο Γιώργος Πατούλης παραδέχτηκε ότι υπάρχουν κενά εκεί. Θα το παρακολουθήσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό για όλους.
0: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά ας επιμείνουμε σήμερα μόνο στο Γιώργο Μαζονάκη και σε αυτό που ήταν και θα είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι ξεκάθαρο, νομίζω.
3: Θα συνοδεύει για πάντα τις παρέες μας, τα γλέντια μας, τις λύπες μας.
0: Βεβαίως.
3: Έτσι είναι, είναι αλήθεια.
0: Έχει ανεβάσει και τον πύχη επίσης. Σε ευχαριστώ, Μαρία μου. Θα σε ακούσουμε στην εκπομπή σου. Τι ώρα είσαι σήμερα, επειδή λείπει ο Κώστας Αβόπλος. Εντάξει. Έκλεισε η Μαρία. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Μελίνα Βελιμέζη για τους τίτλους των ειδήσεων και ο Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
7: '91 και 4 στο κόκκινο.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
9: Η ώρα είναι 3.
7: '91 και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες κατά τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να υπέστη ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο σε μια διαδικασία γνωστή ως πλασμαφαίρεση. Αυτοψία από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, παρουσία εισαγγελέας στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, επιτόπου και το ζευγάρι των γιατρών στους οποίους ανήκει το

0: χώρου για κοινωνικές παρεμβάσεις είναι πολιτική επιλογή στα πλαίσια του δημοσιονομικού κανόνα με βάση τις ευελιξίες που δίνονται, ανέφερε μιλώντας στο Κόκκινο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς. Αναφερόμενος σε συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, έκανε λόγο για προγραμματική μετατόπιση. Ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση που θα υπερασπιστεί μεταξύ άλλων τα δημόσια πανεπιστήμια, την εφαρμογή της 13ης σύνταξης, τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τον ιστορικό χώρο μνήμης του Επταπυργίου επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ζητώντας άμεσα την αφαίρεσή του από τη λίστα γαστρονομίας του ΟΔΑΒ και την κήρυξή του ως χώρου ιστορικής μνήμης και μουσείου της Εθνικής και Αντιδικτατορικής Αντίστασης. Στη θεσμική αναγνώριση του ρόλου του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του, εστίασε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο πλαίσιο συνάντησης με αντιπροσωπεία του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Την άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού ζητάει η ΑΔΔ, χαρακτηρίζοντας πρόκληση την εξαγγελία Μητσοτάκη για την καταβολή μιας περιορισμένης οικονομικής ενίσχυσης 500 ευρώ το Δεκέμβριο του 2027. Με περίπου 20.000 κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών, εκτιμάται ότι ξεκινάει αύριο Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η νέα σχολική χρονιά. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Με επιστολή της στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της για την υλοποίηση της παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναμένεται να λάβει σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε χθες σε τροχαίο με ολοφορείο του ΟΑΣ στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, ενώ σε συνεχή ιατρική παρακολούθηση στην Ορθοπαιδική Κλινική του νοσοκομείου νοσηλεύεται 21 ετών τραυματίας που χθες υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Εξιτήριο έλαβαν χθες το απόγευμα οι 50χρονοι και οι 17χρονοι επίσης ελαφρά τραυματίες από το τροχαίο. Νέα αναβολή δόθηκε από το μονομελές αυτόφορο στη δίκη της 68χρονης και του γιού της που κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού μετά τον εντοπισμό των οστών της μητέρας της 68χρονης σε υπόγειο χώρο του σπιτιού του στο Μαραθώνα. Σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Σε κλίμα οδύνη στελέστηκε η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσχη από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας. Στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνο. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή πλάστηση. Στην περιοχή Πολυδάμιο Λάρισας έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και στην περιοχή Αγιώφυλλο στα Τρίκαλα. Για 11η μέρα εξακολουθεί να καίει φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας παρά τη βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει το μέτωπο. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 20 νεκροί κατά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε πλοίο εμπορευμάτων με ξένη σημαία, στο οποίο γινόταν εργασίες συντήρησης σε ναυπηγείο σε λιμάνι του Τσινγκτάου στην Ανατολική Κίνα, σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό που δόθηκε από το κρατικό κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λίγο πιο πάνω από την τριβόνα.
1: Όχι, φίλοι, ακριβώς δεν ήμασταν με τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά είχαμε πάει στα ίδια σχολεία. Ήταν ένα μικρότερος από εμένα. Μεγαλώσαμε στις ίδιες γειτονιές, εκεί στη Νίκαια. Ήταν Νικαιώτης, όπως και ο Βουρλιώτης, ο Νίκος Βουρλιώτης, που λένε μαζί ο Νίβο, το συγκεκριμένο τραγούδι. Και μετά από καιρό σε καιρό τα λέγαμε στα ξεκίνημά του κυρίως, στα σκυλάδικα που τραγουδούσε μεταξύ Νικαίας και Πειραιά πριν πάει για τις μεγάλες πίστες. Αλλά αν κάτι του αναγνωρίζουν όλοι είναι ότι δεν ξέχασε την καταγωγή του και από εκεί που ξεκίνησε. Καλό ταξίδι.

ωστόσο για τις συνθήκες του θανάτου του, γύρω από το οποίο έχει γίνει μεγάλο θέμα. Θα τα πούμε και αργότερα με τον Μάριο Σαλμά, που έχει διατελέσει και υπουργός υγείας και γνωρίζει κάπως αυτά τα θέματα.

Λοιπόν, όσο τώρα για τα δικά μας, ξεχωρίζει η συνέντευξη, η χθεσινή του Αλέξη Τσίπρα. Μαραθώνια. 4:15 ήταν η συνέντευξη. Θύμισε και το παλιό που του είχαν αποδώσει ο Έλληνας Φιντέλ. Αλλά και στην τελευταία του συνέντευξη στην ΔΕΘ, ως πρωθυπουργός το 2018, πάλι τόσο είχε κρατήσει, περισσότερο από 3,5 ώρες. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν εμφανίστηκε, θα έλεγα, με συγκρατημένη αισιοδοξία και μια μετριοπάθεια, τόσο για τους στόχους, τόσο και για το πολιτικό σύστημα, με εξαίρεση το Μητσοτάκη. Γιατί έβαλε σαν βασικό στόχο να ιτηθεί εκλογικά και στρατηγικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και περιέγραψε ότι θα συνεργαστεί με τις δυνάμεις της Δημοκρατικής Παράταξης μετά τις εκλογές, ανάλογα και με το αν θα πάρει πρώτη, δεύτερη, τρίτη εντολή, με στόχο την πολιτική αλλαγή. Απάντησε στην κριτική που δέχθηκε για την πρώτη του ομιλία, τόσο από τα δεξιά όσο και τα δεξιά, ότι με τις υπερκοστολογίες έχουν φτιάξει έναν σουρεαλιστικό πίνακα, όσο και από τα αριστερά, όπου εκεί ήταν περισσότερο σαν να έδινε εξηγήσεις, δεν ήταν επιθετική η απάντησή του, και είπε ότι ήταν η πιο αριστερή ομιλία που έχει κάνει τα τελευταία 14 χρόνια, δίνοντας έναν διευρυμένο ορισμό, ότι αριστερό δεν είναι αυτό που διαχειρίζεται καλύτερα την φτώχεια, αλλά αυτό που πάει μπροστά την χώρα. Αυτή τη φορά απάντησε στον Αντώνη Σαμαρά ότι θα επηρεάσει το πολιτικό σύστημα, δεν θα κρίνει εκείνος την απόφασή του, και ότι θα τον αντιμετωπίσει με τοπικά αφού τους χωρίζει άβυσος. Αυτό για να κόψει και διάφορες ανοησίες που ακούγονται από εδώ και από εκεί, ότι σκέφτεται να συνεργαστεί είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με τον Σαμαρά. Και αυτή τη φορά μίλησε για τα ελληνοτουρκικά και τα εξωτερικά θέματα, ότι θα αξιοποιούσε τα ήρεμα νερά για να πιέσει για μια παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι στο πεδίο θα τον αντιμετώπιζε τον Ερντογάν αποφασιστικά, όπως είχε κάνει επί των ημερών του όταν βγήκε στο Αιγαίο τον Μπαρμπαρός, και όχι όπως ο Μητσοτάκης αντιμετώπισε το Ούρουτς Ρέις που το πήρε ο αέρας. Και ότι θα επέμενε και στην πόντιση και θα είχε την ίδια στάση του ενεργειακού καλωδίου. Τώρα, όσο για το Πασόκ, παρά τις πολλές επιθέσεις από την Χαριλάου Τρικούπη, η Χαριλάου Τρικούπη δείχνει ότι έχει περισσότερο χτυπάει τον Αλέξη Τσίπρα παρά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δείχνοντας ότι τον θεωρεί σαν βασικό αντίπαλο. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν είναι αντίπαλοι αλλά ανταγωνιστές, και γι' αυτό είπε ότι θα συνεργαζόταν και μετεκλογικά. Τώρα, το Πασόκ βέβαια επέμεινε στην ίδια στάση και έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι σαν να μην έχει κρυθεί Πολάκης με την ίδια ετοιμιγορία αυτή του αποτυχημένου πρωθυπουργού και του αποτυχημένου αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι λέει, το Πασόκ. Και του καταλογίζει ότι η αιτία της διατήρησης του καθεστώτος Μητσοτάκη ήταν ότι ο ίδιος με την συντριβή του το 2019. Τώρα να θυμίσουμε ότι η συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα δεν ήρθε το 2019, 31,5% πήρε τότε, και γίνανε διπλές εκλογές γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε αρνηθεί την απλή αναλογική, και έτσι βοήθησε και τον Μητσοτάκη να γίνει αυτοδύναμος πρωθυπουργός. Λοιπόν, αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας συνετρίβησαν το 2023 όταν έπεσαν στο 17,8%, και για αυτή την συντριβή ευθύνεται, εγώ θα έλεγα οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε γίνει η ουρά της κυβέρνησης Μητσοτάκη και έκανε ό,τι μπορούσε για να χτυπάει όχι τον Μητσοτάκη που ήταν πρωθυπουργός το 19-23, αλλά τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να τον διαδεχθεί στη δεύτερη θέση.

Όπως νικαιώτης, μου γράφει ο κύριος Μιχάλης Βουρίκης, να θυμίσω πως ο Μαζονάκης επέλεξε να πάει στις 14 Φλεβάρι του 23 στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, την ώρα που άλλοι του ρεπερτορίου του κλείνουν στάδια και τραγουδάνε για κρίσους. Ακόμη και αν δεν είμαστε του μουσικού του είδους, του οφείλουμε σεβασμό. Εγώ πάλι είμαι και λίγο του μουσικού του είδους.

Λοιπόν, η κυρία Ντιάνα Βαφέα εδώ μου γράφει ότι διαπιστώνω ότι ο Τσίπρας έχει κολλήσει με το Πασόκ. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα όχι ακριβώς, και ίσα που έδειξε ότι αντιπαρέρχεται και όλες τις προκλήσεις που δέχεται από το Πασόκ, το οποίο του κάνει μια πολύ σκληρή επίθεση το τελευταίο διάστημα. Και ας μην ξεχνάμε ότι έλεγα πως συνετρίβει ο ΣΥΡΙΖΑ το 23, όχι το 19, αφού για μια τετραετία έκανε ό,τι μπορούσε και το ΠΑΣΟΚ, συντηρώντας την αντισύριζα προπαγάνδα ακριβώς για να καταρρεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και πάλι τρίτη ήρθανε τότε. Και στη συνέχεια όμως, ακόμη και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να καταραίει με τις διασπάσεις και με τις ασυναρτησίες του Κασελάκη, στις ευρωεκλογές πάλι τρίτο ήρθε το ΠΑΣΟΚ. Και ακόμη και τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει αξιοπρεπέστατα την, και με ελπίδα τη μάχη του για να επανακάμψει, εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη πάλι τρίτη είσαστε, αυτή τη φορά δημοσκοπικά πίσω από την Ελλάς. Και βεβαίως με τις ανακοινώσεις, δεν ξέρω αν είναι 50-50 ή 60-40, αλλά μάλλον περισσότερο κατά της Ελλάς και της Αμαλίας στρέφεστε τώρα, και παρά κατά του Μητσοτάκη, γιατί, για τον οποίο άλλωστε η Άννα Διαμαντοπούλου υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού, δεν είναι? Λέει και καλά λόγια και για τη διεθνή του εικόνα και για το πώς έχει φτιάξει την εικόνα της ελληνικής οικονομίας διεθνώς. Τότε γιατί να μην συνεργαστείτε και μαζί του? Τώρα, η κυρία Διαμαντοπούλου είχε δηλώσει επίσης ότι η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή με την Ελλάς. Όχι, η απόφαση του συνεδρίου ήταν ότι δεν θα συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό το αντιπαρήλθε και προφανώς διέλαθε και της προσοχής του Παναγιώτη Δουδονή, που κατά τα άλλα δεν του ξεφεύγει κάθε πρόταση του Γιώργου Τσιακαντάρη. Όχι κύριε Πέτρο, δεν θεωρώ ότι έφταιγε το ΠΑΣΟΚ, γιατί μου γράφει εδώ ότι ενώ ο Τσίπρας το 19-23 στην πρώτη γραμμή της αντιπολίτευσης έδινε τη μάχη. Ναι, το ΠΑΣΟΚ έφταιγε. Όχι, δεν έφταιγε το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας είχαν τα δικά τους προβλήματα και, τους δικούς τους λόγους. Και είναι πολλά, και ως ένα βαθμό τα έχουμε πει, ως ένα βαθμό μένουν ακόμη και εκκρεμούν. Αλλά έχει μια σημασία ότι η υπόλοιπη αντιπολίτευση, αντί να χτυπάει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, χτυπούσε την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι το οποίο σε σημαντικό βαθμό κάνει και τώρα, ειδικά αν δει κανείς τις ανακοινώσεις που βγάζουν εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε μια πολύ σωστή και ψύχραιμη τοποθέτηση την περασμένη εβδομάδα για την ομιλία του. Αν δει κανείς, για παράδειγμα, την ελληνική αριστερά, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βαρουφάκη, καταλήξτε το, ποιο είναι το πρόβλημα, ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης?

0: Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Θα κάνουμε ένα πρώτο γύρο, μπορεί και να διακόψουμε λίγο μετά, σας προειδοποιώ, γιατί θα πάμε σε διάλειμμα και μισή και θα συνεχίσουμε. Κύριε Κερίδη, την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει μαζί σε αυτό το ραδιόφωνο, εγώ είχα παρατηρήσει και νομίζω ότι είχατε συμφωνήσει ότι τότε, ήταν πριν το καλοκαίρι, νομίζω εκεί τον Ιούνιο, ότι έλειπε από την κυβέρνηση ένα συνολικό και συνοπτικό αφήγημα με βάση το οποίο να ζητήσει και το άνοιγμα ενός νέου κύκλου, και είχατε εκφράσει την βεβαιότητα και την ελπίδα ότι αυτό μέχρι την ΔΕΘ και στη ΔΕΘ θα υπάρξει. Τελικά εμένα μου φάνηκε ότι αυτό το αφήγημα το συνολικό εξακολουθεί να απουσιάζει. Είχε ο Πρωθυπουργός πολλές παροχές, κάποιες με υποσχετική για το μέλλον, αλλά αυτό το συνολικό αφήγημα δεν το είδα, κύριε Κερίδη.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι συνολικά η χώρα χρειάζεται αφήγημα, χρειάζεται όραμα, χρειάζεται στοχοθεσία και χρειάζεται να είμαστε φιλόδοξοι. Γιατί δεν πετύχαμε πολλά από το 19 και μετά και πράγματι η πορεία είναι απολύτως θετική. Όμως υπάρχει ανηφόρα. Έχουμε μείνει πολύ πίσω, δεν θα σταματήσω να το λέω. Ακούγεται δυσάρεστα στα αυτιά κάποιων που θέλουν να θριαμβολογούν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με άλλες χώρες, πρώην ανατολικοευρωπαϊκές, πίσω μας, αυτή τη στιγμή εμείς υπολοιπόμαστε. Δεν συζητώ για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Μιλάω για τη Ρουμανία, μιλάω για την Πολωνία. Άρα χρειάζεται μεγάλη εγρήγορση και μάλιστα σε έναν κόσμο που γίνεται και πιο εχθρικός και επικίνδυνος. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, ποια επόμενη κρίση θα έρθει. Χρειάζεται σοβαρότητα και σταθερότητα. Τώρα για την κυβέρνηση τα πράγματα είναι δύσκολα μετά από θητείες. Γι' αυτό και κανείς δεν έχει πετύχει τρίτη αυτοδυναμία στη πυρά. Έτσι δεν είναι, από ό,τι θυμόμαστε τουλάχιστον εμείς.
0: Και όχι μόνο μεταπολιτευτικά. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι μεταπολιτευτικά. Όλοι κερδίζουν δύο κύκλους και κάποιοι συντομεύουν τη δεύτερη τετραετία. Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου το εξάντλησε το πρώτο διάστημα. Ο Κώστας Σιμίτης, ο Κώστας Καραμανλής όχι. Αλλά και μεταπολεμικά, πάλι μόνο ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στην πρώτη του περίοδο έχει εξαντλήσει οκταετία, αλλά και πάλι μετά αποχώρησε.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, άρα είναι δύσκολο, ιδίως στη σημερινή εποχή του κερματισμού, της ενίσχυσης του αντισυστημισμού και των άκρων. Βλέπετε τα κόμματα στη Γερμανία, την πιο σταθερή πολιτικά χώρα της Ευρώπης. Κάποτε τα δύο μεγαλύτερα ήταν 80%. Σήμερα με τα βία θα φρίζουν ένα 30% στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στις τοπικές εκλογές που είδαμε πρόσφατα στη Σάξονη-Ανχάλτ. Κατά συνέπεια, δεν είναι εύκολο. Παρόλα αυτά, και με βάση τις επιδόσεις μας, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δυνατότητες, είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, στη βάση της αξιοπιστίας, της σοβαρότητας, αλλά και της επιμονής της μεταρρυθμίσης που χρειάζεται ο τόπος να γίνουμε πιο παραγωγικοί. Το είπε ο Πρωθυπουργός και στη συνέντευξή του ότι το στοίχημα είναι επενδύσεις. Επενδύσεις κυρίως φυσικά από τον ιδρυτικό τομέα, η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να τρέξει γρήγορα η χώρα μπροστά. Δεν είναι μόνο να αναδιανύουμε την πίτα, όπως λέει σταθερά και κατάπαυστα η αριστερά, αλλά κυρίως να μεγαλώσουμε την πίτα, η οποία κατά ψέματα δεν είναι μεγάλη σήμερα.
0: Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας χθες είπε ακριβώς αυτό, ότι αριστερά δεν είναι να κάνεις διαχείριση της φτώχειας, αλλά να πετυχαίνεις ανάπτυξη, να αυξάνεις την παραγωγή και την παραγωγικότητα, έτσι ώστε να μπορείς να διανέμεις. Συνεπώς δεν το λέει συνεχώς και απαντά κατάπαυστα, τουλάχιστον όχι όλη η αριστερά, εκτός αν τον Τσίπρα δεν τον βάζετε πια στην αριστερά.
1: Δεν ξέρω που τον βάζουν οι πρώην συντροφοί του, γιατί βλέπω τις επιθέσεις. Για μένα είναι θετικό αυτό το βήμα του Αλέξη Τσίπρα και το καλωσορίζω και το καλωσόρισα σε εσάς εδώ, αλλά και σε κανάλια, σε πάνελ, τηλεοπτικά την τελευταία εβδομάδα. Κάτι που το πρώτο είπε πριν μια εβδομάδα όταν πρωτοανέβηκε έτσι στη Θεσσαλονίκη βιαστικά τον Πρωθυπουργό, θυμάστε, στο Πόρτο. Ναι. Λοιπόν, και το επανέλαβε και χθες στην συνέντευξη και είναι θετικό. Το ερώτημα με τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι το τι λέει, αλλά ποιος λέει και με ποια αξιοπιστία τα λέει, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε μέρα κατέστρεψε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Δεν σας λέω αθέλητα, διαχειρίστηκε μια βόμβα, αλλά ηθελημένα το πυροβόλησε τον Ιούνιο του 2015, τσέκλεισε τις τράπεζες, έδιωξε τους επενδυτές, κατέστρεψε τους μικρομεσαίους και παρέδωσε την οικονομία στις πολυεθνικές, μπιρ παρά, την περίοδο 2019. Δεν νομίζω ότι ακούγεται, πώς να το πούμε, αξιόπιστο από το μέσο ψηφοφόρο. Αλλά προφανώς όλα αυτά θα μετρηθούν.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, αυτή η συζήτηση είναι άχαρη, γιατί και εγώ θα μπορούσα να σας απαντήσω ότι όταν ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2015, η χώρα ήταν σε μνημόνιο και μάλιστα εκκρεμούσε και το δεύτερο μνημόνιο και η πέμπτη αξιολόγηση που ήταν σε εξέλιξη ήδη από το Σεπτέμβριο.
1: Ακούστε, κανείς δεν μπορεί.
0: Θα μπορούσα να γυρίσω πιο πίσω και να πω ότι κάποιοι άλλοι χρεοκόπησαν τη χώρα. Ενδεχομένως με εξήλιξη.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια... ...και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια... ...έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη... ...ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
1: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
1: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
0: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
1: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
0: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
1: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
0: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
1: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
0: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
1: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
3: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και στη συζήτηση που έχω με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Το λέω, κύριε Κερίδη, γιατί η κερί είναι πονηρή. Και... Οπότε για όλους τους βουλευτές καλό είναι να ακούγεται.
4: Δεν ξέρω που... πόσοι από τους ενδυνάμεις ψηφοφόρους μου ακούνε το κόκκινο, αλλά εν πάση περιπτώσει καλοσύνη σας.
3: Γιατί όχι. Και να μην το ακούνε, μπορείτε, σίγουρα μιλάνε με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι ψηφοφόροι σας. Ξέρετε πώς λειτουργεί αυτό το πολιτικό.
4: Εγώ έχω μια υπερκομματική, πώς να το πούμε, συνεννόηση. Θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά, και το χαίρομαι αυτό, μιλάω και συνομιλώ με ανθρώπους όλων των παρατάξεων, συνεχώς και κατάπαυστα.
3: Δεν
4: μου αρέσει η περιχαράκωση.
3: Σε μια χώρα και σε μια κοινωνία είμαστε ή αναγκασμένοι ή καταδικασμένοι, κύριε Κερίδη, να συνυπάρχουμε.
4: Σωστό.
3: Και
4: σωστό.
3: Δεν έχουμε βρει και άλλο τρόπο εκτός από την πλειοψηφία. Αλλά εσείς αντιμετωπίζετε, δεν ξέρω πόσο απειλητικό θεωρείτε τον Αλέξη Τσίπρα που επανεμφανίστηκε και αν θα έχει εναλλακτική λύση, αλλά αντιμετωπίζετε σαν απειλή σίγουρα από δεξιά σας τον Αντώνη Σαμαρά, που είναι βέβαιο πια, δεν το λέμε υποθετικά, ότι θα κάνει κόμμα. Και φαίνεται αυτό.
4: Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα ο Μητσοτάκης είναι τυχερός στους αντιπάλους του. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν είναι εικόνα αυτή η αντιπολίτευση. Ότι η χώρα χρειάζεται αξιόπιστη αντιπολίτευση και αξιόπιστη εναλλακτική, θα σας έλεγα, για να γίνουμε και εμείς καλύτεροι και να έχουμε την πίεση. Αλλά αυτό που έγινε την τελευταία τετραετία με την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξών Συνετέθη και όλα τα υπόλοιπα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρασύρεται από τον τυχοδιώκτισμο του Χάρη Δούκα, με τον Αλέξη Τσίπρα και αυτά τα παλιά υλικά να επανεμφανίζονται, συμπεριλαμβανομένου αν θέλετε και του Αντώνη Σαμαρά, δεν νομίζω, δείχνει ένα σύστημα μπλοκαρισμένο που δεν μπορεί να ανανεωθεί, που δεν φέρνει φρέσκους ανθρώπους, φρέσκες ιδέες, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για όλους μας. Και το λέω με πόνο.
3: Μάλιστα. Άρα, από τον Αντώνη Σαμαρά όμως, έστω και αν είναι ανακυκλωμένη λύση, φοβάστε ότι θα σας πάρει ένα ποσοστό ψηφοφόρων ή ότι θα αποτρέψει την επιστροφή ψηφοφόρων δυσαρεστημένων στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί η αντιπαράθεση που είδα από την Κυριακή και μετά μοιάζει πια με κήρυξη πολέμου.
4: Ο Αντώνη Σαμαρά επιχειρεί μια λαθροχειρία. Προσπαθεί να εμφανιστεί πιο νεοδημοκράτης από τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και βάλει εναντίον της ηγεσίας και όχι της παράδοξης, επιχειρεί εν πάση περιπτώσει, να δημιουργήσει μια διασπαστικότητα στο σημείο αυτό για να διευκολύνει κάποιους δυσαρεστημένους που πάντα υπάρχουν, ιδίως μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης, νεοδημοκράτες να τον ψηφίσουν. Νομίζω όμως ότι αυτά που λέει είναι τόσο ακραία και παρασύρεται εν τέλει από τον χαρακτήρα του, γιατί ξέρετε ο χαρακτήρας είναι κακά τα ψέματα ο προορισμός μας, όπως λένε και στην Αμερική, που δημιουργεί αντισυσπήρωση. Αλλά σίγουρα μια ζημιά, εγώ δεν το προσπερνώ, μια ζημιά, διότι εδώ μιλάμε τώρα για μικρά ποσοστά που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά, Έτσι δεν είναι.
3: Η σημερινή δημοσκόπηση δείχνει 25,8 στην πρόθεση ψήφου. Εγώ επιμένω στην πρόθεση ψήφου και μένω σταθερά σε αυτή. Άρα ναι, και 1-2% να πάρει και να αποτρέψει επιστροφή, μάλλον κάνει ζημιά.
4: Ναι. Ναι, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε, να το υπογραμμίζουμε και να προειδοποιούμε τον ψηφοφόρο μας για τους κινδύνους.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη. Να είστε καλά.
4: Καλά.
3: Και θα τα ξαναπούμε.
4: Ναι, ναι. Κι αν η μέρα έγινα κιόλας

0: Ασυναρτησίες, λέει η κυρία Άννα. Ο Κασελάκης ανέβασε τον ΣΥΡΙΖΑ από το 7% στο 15%. Έχεις επιλεκτική μνήμη, φαίνεται. Εμείς όμως δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Αυτά είναι δημοσκοπικά. Εγώ είπα, κυρία Άννα μου, ότι το ΠΑΣΟΚ, παρά το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε περιδίνηση και προβλήματα, δεν κατάφερε να κερδίσει την τρίτη θέση ούτε απέναντι στον Κασελάκη και τις ασυναρτησίες του, θα επιμείνω. Αλλά είχαμε τον κύριο Κερίδη να ακούσουμε και την απάντηση από μια άλλη άποψη, με τον κύριο Μάριο Σαλμά, ο οποίος είναι πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διαγραφής. Κύριε Σαλμά, το έχω προαναγγείλει ότι έχετε διατελέσει Υπουργός Υγείας, οπότε έχετε μια εικόνα και για αυτό που συνέβη και για τις συνθήκες θανάτου του κυρίου Μαζονάκη. Και τέλος πάντων, επειδή βλέπω και τον Άδωνη Γεωργιάδη που γυρίζει στα τηλεοπτικά παράθυρα, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς λέει.
1: Με μια επιφύλαξη, καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Ήθελα να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Με μια επιφύλαξη, γιατί δεν έχω όλη την εικόνα, ούτε τι έδειξε η διατροφικαριστική έκθεση, ούτε το λόγο και το τι συνέβη. Και άρα με αυτή την επιφύλαξη μπορώ να κάνω μια γενική τοποθέτηση. Αν ισχύουν όσα γράφονται, δηλαδή ότι υπάρχουν κέντρα τα οποία κάνουν θεραπείες αναζωογονητικής ιατρικής, αν ισχύει αυτό, τότε το ερώτημα που τίθεται αμέσως αν είναι αδειοδοτημένο ένα κέντρο ή ένα ιατρείο για αυτή την αποστολή, για αυτή την πράξη. Την
0: και ποιος τα ελέγχει, έτσι.
1: Αυτό θα σας πω ακριβώς. Γνωρίζω λοιπόν ότι στο εξωτερικό, στην Ελβετία, στη Χαϊδενβέργη, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, από καιρό, από χρόνια, υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που λειτουργούν τέτοιες μονάδες με αποτελέσματα τα οποία τα κρίνουν αυτοί που επιλέγουν να πάνε εκεί. Στη χώρα μας επίσης γνωρίζω ότι υπάρχουν διάφορα κέντρα, ιατρία, παύλα, τα οποία κάνουν τέτοιες πράξεις. Επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας για να δω αν όντως εκδίδουν άδειες για τέτοια κέντρα. Η απάντηση ήταν αρνητική. Και πώς θα μπορούσαν να εκδοθούν άδειες για τέτοια κέντρα τη στιγμή που δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για αυτό. Αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Λειτουργούν τέτοια κέντρα? Ναι. Χωρίς θεσμικό πλαίσιο? Χωρίς. Τι κάνει η πολιτεία? Ένας υπεύθυνος υπουργός υγείας ή κάνει θεσμικό πλαίσιο για να λειτουργούν ή απαγορεύει τη λειτουργία αφού δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο και βεβαίως με σοβαρούς ελέγχους. Για να υπάρξει όμως ένας τέτοιος Υπουργός Υγείας, πρέπει να ασχολείται με το Υπουργείο Υγείας. Αν δεν ασχολείται με το Υπουργείο Υγείας και ασχολείται από το γιατί η τυρόπιτα ακρίβηνε ή γιατί μπήκε στο ψηφοδέλτιο ο Σπύρος ο Γκουτζάνης του Σαμαρά, τρόπος του λέγει.
0: Όχι, εγώ δεν θα μπω, αλλά θα μπείτε εσείς.
1: Ναι. Αν ασχολείσαι με όλα αυτά και κάνεις 25 αναρτήσεις τη μέρα, δηλαδή γύρω στις 6-7 ώρες μαζί με τα κανάλια 12, πώς να φτιάξεις θεσμικό πλαίσιο? Και μετά όταν συμβαίνουν αυτά, ξαναβγαίνεις πάλι στα κανάλια ως σαν να μην συνέβαινε τίποτα και ξαναλες πάλι ότι βεβαίως θα τα ελέγξουμε και όλα θα τα βρούμε, γιατί εμείς είμαστε φοβεροί και δεν μας ξεφεύγει τίποτε από τα αίτια. Άρα δηλαδή το πρόβλημα της πολιτικής σήμερα είναι ότι δεν κάνουμε πρόληψη και διόρθωση, κάνουμε θεραπεία εκ των υστέρων αφού ο ασθενής έχει πεθάνει. Αυτό είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το δυστύχημα στα Τέμπη, για τι συνέβη στον κύριο Μαζονάκη, για όλα. Γιατί χάθηκε πολύτιμος πολιτικός χρόνος όπου μπορούσε μια κυβέρνηση να φροντίσει να μην χάνονται ευκαιρίες για τη χώρα και να μπορέσει να διορθώσει μια σειρά πραγμάτων. Ξέρεις, όταν κάνεις πολιτική για μια χώρα με προϋπολογισμό δισεκατομμύρια, με δεκάδες υπουργεία, με εκατοντάδες και χιλιάδες οργανισμούς, αν δεν κάνεις micromanagement και κάνεις macromanagement ή διαφορετικά το έχεις αναθέσει όλο το έργο σε άλλους και εσύ δίνεις τις εντολές και όταν προκύπτει πρόβλημα δεν έχεις επιτελικό κράτος, δηλαδή έχεις επιτελικό κράτος στη διανομή του χρήματος, αλλά στον απολογισμό στα σκάνδαλα ψάχνεις να αποκεντρώσεις τις ευθύνες.
0: Ναι, τότε και είδα χθες μια ανάρτησή σας για τα παλιά σκάνδαλα εντός ή εκτός εισαγωγικών του Άδωνη Γεωργιάδη και για το πώς είχε διαχειριστεί παλαιότερα τα κονδύλια ενισχύοντας και κάποια μέσα ενημέρωση site προφανώς για να έχει την υποστήριξή τους, ότι είχατε κάνει μια αναφορά ήδη από το 2016, σωστά?
1: Σωστά, κοιτάξτε. Με τον κύριο Γεωργιάδη, να ξεκαθαρίσω, ήμασταν συνάδελφοι, δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί του. Απλά ο κύριος Γεωργιάδης έχει έναν τρόπο συγκεκριμένο που τοποθετείται, που σκέφτεται, που συμπεριφέρεται πολιτικά, έτσι. Ναι. Και έναν τρόπο το οποίο ανακατεύεται παντού. Έχει άποψη για όλα. Η άποψη του αυτή έχει τόσο...
0: Για τον πόντο που δεν έχει άποψη είναι για τα διευκρίνηστα που του έχει νευρεί όμως και που ακόμη ο έλεγχος δεν έχει τελειώσει.
1: Ακριβώς, που έπρεπε να έχει παραιτηθεί. Γιατί θα σας πω τι σημαίνει αδιευκρίνιστα. Ένας άνθρωπος, ο κύριος Γεωργιάδης, έχει το εξής θέμα. Πάντα ταυτίζεται 100% με τον εκάστοτε αρχηγό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί αύριο, σήμερα, ναι, χτες ήταν με τον κύριο Καρατζαφέρη και έλεγε ότι έχει 100% σε όλα δίκιο ο κύριος Καρατζαφέρης και άδικο ο κύριος Σαμαράς, ο Καραμαλής και ο Μητσοτάκης.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά έλεγε ότι όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ψηφίζει κλέφτες και ψεύτες. Και μας έλεγε ότι...
1: Τώρα λοιπόν που είναι με τον κύριο Μητσοτάκη, είτε γάμος για το αμόφυλα ζευγάρια που υποτίθεται ήταν αντίθετος αυτός. Σαν
0: τι αντίθετος, όχι μόνο υπερψήφισε, αλλά επιχειρηματολογούσε και υπέρ.
1: Έκανε και φροντιστήρια. Όταν λοιπόν 100% το βρίσκεις σωστό το τι λέει ο Μητσοτάκης, για να είμαι δίκαιος 99,99, γιατί διαφώνησε μια φορά. Όταν είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα κάνει ασυμβίβαση στον βουλευτή και υπουργού. Και είπε αυτό, δεν είμαι σίγουρος όταν το ψηφίσω.
0: Αυτό δεν περνάει, γιατί θέλει να είναι και βουλευτής και υπουργός γι' αυτό.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν ταυτίζεσαι 100% με τον εκάστοτε αρχηγό, με την εκάστοτε άποψη, είτε συμβατή είτε αντίθετη, τότε μειώνεται και η αξιοπιστία των λόγων. Γι' αυτό που με ρωτήσατε.
0: Όχι, θα σας ρωτήσω τώρα για να κλείσουμε, ότι εσείς στρατεύεστε... Α, συγγνώμη, υπάρχει κάτι με τα διευκρίνιστα, γιατί έχετε και μια διαμάχη η οποία μπορεί να έχει και δικαστική εξέλιξη. Να.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Ακούστε, η υπόθεση λοιπόν της Νοβάρτης έχει δύο πλευρές. Την πραγματική υπόθεση αθέμητων πρακτικών της Νοβάρτης, που εγώ ως υπουργός έπιασα με πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, που εφανόταν ότι η Νοβάρτης στέλνει υπηρεσιακούς σε συνέδρια που επηρέαζαν τις τιμές των φαρμάκων, και σε αυτή την έρευνα την πραγματική που παραδέχτηκε η Νοβάρτης και πλήρωσε χρήματα στην Αμερική, ναι, αναφέρονταν πριν τη σκευωρία εδώ ένας μόνο, Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι. Τον ενημέρωσα το 16 και δεν το διέψευσε, και τι έλεγε οι μάρτυρες, τι λέγαν τότε στην Αμερική πριν τη σκευωρία, ότι ο κ. Γεωργιάδης ζητούσε όλη την ώρα ωφελήματα από τον κύριο Φρουζή να δίνει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης τότε, ναι, για να βγει και να τον υποστηρίζουν, να μην του κάνουν αντιπολίτευση, έτσι. Ναι. Ως αντάλλαγμα βέβαια κάποιες αυξήσεις των τιμών, πολλές που έδωσε μετά από μένα στην Οβάρτη.
0: Τριγωνική αυτό διαπλοκή λέγεται αυτό.
1: Αυτό είναι η πρώτη υπόθεση. Όχι, λέγεται παθητική δωροδοκία.
0: Ναι.
1: Αντί λοιπόν να παραιτηθεί ή να τον διώξει ο κ. Μητσοτάκης, βγήκε και είπε, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, εννοείται εμένα είναι φίλος μου Φρουζής, δεν το έκρυψα ποτέ, και εννοείται ότι εγώ του ζήταγα χάρες για φίλους μου δημοσιογράφους. Εφτάσαμε λοιπόν στο εξής παράδοξο. Να υπάρξουν άνθρωποι που ψηφίζουν έναν πολιτικό που έπρεπε να έχει παραιτηθεί όταν διαφαίνεται η παθητική δωροδοκία.
0: Ναι.
1: Δευτερευόντως, ξέρετε, οι περισσότεροι από εμάς, όλοι σχεδόν, αρχαιοθετηθήκαμε καθαρά. Δηλαδή ψάχτηκαν οι λογαριασμοί μας, δεν βρέθηκαν τίποτα και μπήκαμε αρχείο. Στον κύριο Γεωργιάδη βρέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, όπου δεν βέβαια ήταν από την Οφάρτης και αρχαιοθετήθηκε, αλλά δεν μπόρεσε και ποτέ να τα εξηγήσει για το τι συνέβαινε. Δηλαδή, είναι δυνατόν να στέκεσαι αντιπρόεδρος σε ένα κόμμα και υπουργός μιας χώρας χωρίς να έχεις διευκρινίσει πού βρέθηκαν αυτά τα λεφτά στο λογαριασμό?
0: Ακριβώς, αυτό είναι το απαράδεκτο.
1: Αυτά και είναι πρωτοφανή και σημάδια των καιρών.
0: Εσείς πάντως στρατεύεστε πια με τον Αντώνη Σαμαρά, να πούμε εδώ ότι σας διέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από μια κοινοβουλευτική ομάδα όπου είχατε θέσει ακριβώς κάποια ζητήματα και δημοσίως για τη διαφθορά. Στρατεύεστε λοιπόν με τον Αντώνη Σαμαρά, θα είσαστε υποψήφιος στον Βόρειο τομέα.
1: Όταν ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Σαμαράς, θα πει και σε ποιον τομέα θα είναι υποψήφιοι, δεν θέλω να προκαταβάλω. Όμως μπορώ να σας πω ότι επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, μπορούμε να πιούμε ένα καφέ στο Ηράκλειο και να φάμε στο Μαρούσι.
0: Okay, εντάξει. Το κρατάω λοιπόν. Αλλά στρατεύεστε πάντως με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, σωστά?
1: Αυτό είναι καθαρό. Οι ανάγκες των καιρών πρέπει μας επιβάλλουν να δώσουμε μία στην κεντροδεξιά εναλλακτική πρόταση σε όσους δεν θέλουν να ψηφίσουν τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή τη στιγμή 18% φαίνεται, το 41-23, να τους δώσουμε μια εναλλακτική πρόταση, γιατί υπάρχει το εξής θέμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι καλός, αλλά μετά τι? Και επειδή η φύση δεν αγαπά τα διέξοδα, πόσο μάλλον η πολιτική, οι άνθρωποι ψάχνουν να δουν εναλλακτική. Αν δεν υπήρχε το κόμμα Σαμαρά, θα πηγαίναν κάπου αλλού στο σπίτι τους. Και προσέξτε ένα τελευταίο. Μην προσπαθήσει κανένας από αυτούς τους νεόφερτους στη Νέα Δημοκρατία που βγαίνουν τώρα μέρα νύχτα στα κανάλια να πούν ότι το κόμμα Σαμαρά θα δημιουργήσει ή θα ρίξει την κυβέρνηση και είναι υπεύθυνο, γιατί το 23% που υποκαταγράφεται σήμερα και το 28% στις ευρωεκλογές δεν έφτιαξε ούτε η διαγραφή δική μου ούτε του κυρίου Σαμαρά. Είναι αποτέλεσμα που παράγεται καθαρά από τις πολιτικές του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Εγώ θα έλεγα ότι ο Αντώνης Σαμαράς δίνει μια διέξοδο στους δεξιούς ψηφοφόρους.
1: Ακριβώς. Και θα έλεγα και στο κέντρο. Γιατί κυβέρνησε και με δύο κόμματα, έχει μάθει να συνθέτει και, εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι. Θα περιμένουμε με υπομονή να μεγαλώσει αυτό το ρεύμα από κάτω. Δεν ξύπνησε μια μέρα ο κύριος Σαμαράς και είπε τώρα τι να κάνω, να ξανακάνω καριέρα. Την έχει κάνει. Ο κόσμος πήγε και τον βρήκε, τι θα γίνει? Θα κάνουμε κάτι, θα γίνει κάτι.
0: Ναι, αλλά αυτό θα σας ρωτούσα και εγώ για να κλείσουμε. Θα κάνει κάτι? Κάποια στιγμή πρέπει να κάνει. Ένα πολιτικό κόμμα πρέπει να έχει καθημερινή λειτουργία για να προσπαθεί, ας πούμε, να παρεμβαίνει στα τεκτενόμενα, να αποτρέπει την κυβέρνηση από λάθος αποφάσεις, να κάνει τις δικές του προτάσεις κτλ. Δεν είναι μόνο για να πάρει μέρος σε εκλογές.
1: Σωστά, επειδή είπε ότι πήρε την απόφαση και θα την ανακοινώσει μόνος του. Τώρα δεν θα σας πω αν μου το είπε ο κύριος Σαμαράς. Η αίσθηση δική μου, και είμαι έμπειρος μετά από 26 χρόνια στη Βουλή, είναι ότι θα το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το ζητάει η κοινωνία, δεν έχει περιθώρια να μην το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα πει σε όλο αυτό τον κόσμο, θα του πει δεν το
0: κάνει. Ό,τι θα το κάνει, είμαι σίγουρος, το λέω και εγώ. Εγώ, όταν κλείσουμε, θα πω και την ημερομηνία που έχω υπόψη μου. Αλλά λέω ότι ναι, θα πρέπει να κινηθεί, γιατί ένα πολιτικό κόμμα πρέπει να έχει έναν χρόνο λειτουργίας και όχι μόνο να παίρνει μέρος στις εκλογές.
1: Ακριβώς. Όμως, σας ξαναλέω, επειδή δεν είμαστε καινούργοι στην πολιτική, έχουμε διαχρονική συνέπεια σε συγκεκριμένα πράγματα που πιστεύουμε και βεβαίως επειδή μας διέγραψε ο κ. Μητσοτάκης, δεν σημαίνει ότι ξαφνικά εμείς αλλάξαμε και ιδεολογία ή και άποψη ή και συμπεριφορά ή και αξίες και θέσεις. Και όταν αποφασίζεις ένας αρχηγός κόμματος να διαγράψεις έναν πρωθυπουργό και άτυπα και έναν δεύτερο, τον Κώστα τον Καραμαλή, έτσι,
0: ναι, ο ίδιος ο Καραμαλής το είπε, ότι τους πρώην πρωθυπουργούς τους ακούς και δεν τους διαγράφεις, το άλλους κυριολεκτικά και άλλους μεταφορικά. Το κυριολεκτικά πήγαινε στον Σαμαρά, το μεταφορικά πήγαινε για τον ίδιο.
1: Ακριβώς. Ναι. Και βουλευτές, όπως και η δική μου περίπτωση.
0: Τώρα, πόσο εκφράζει την παράταξη ένας αρχηγός ο οποίος έχει διαγράψει τους δύο ιστορικούς πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους, είναι ένα ερώτημα, έτσι.
1: Και εν πάση περιπτώσει, παίρνεις και την πολιτική ευθύνη και η πράξη αυτή παράγει πολιτικά αποτελέσματα. Δηλαδή, τι μου είπε με ένα παράδειγμα με τη διαγραφή μου, ότι οι ιδέες σου, η θέση σου και ο πολιτικός σου λόγος δεν χωράει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν είναι δικό του θέμα. Εμένα με έχουν ψηφίσει 11 φορές. Από 44.000 διαφορά μέχρι το λιγότερο 20.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν μου το λέει αυτό, τι περιμένει κανείς? Ότι δεν θα βρεθεί πολιτικός χώρος να φιλοξενήσει τις αξίες και τις ιδέες μου? Και σε κάθε περίπτωση, οι ψηφοφόροι μου, 20.000 την τελευταία φορά, μου είπαν ότι έχουμε τις ίδιες ιδέες και αξίες. Αν ο Μητσοτάκης διέγραψε εμένα, διέγραψε και αυτούς στην πράξη. Εκτός κι αν έκαναν λάθος αυτοί τόσα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πιο πολύπλοκο το θέμα των διαγραφών, ξέρετε. Δεν είναι, είναι τόσο απλό.
0: Και θα το ξανασυζητήσουμε. Κύριε Σαλμάνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάριος Σαλμάνας, βουλευτής ανεξάρτητος πλέον, τον έχει διαγράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όπως ο ίδιος δήλωσε, στρατεύεται με τον Αντώνη Σαμαρά και θα είναι και υποψήφιος, το λέω εγώ, στον βόρειο τομέα της Αθήνας.

0: Λοιπόν, όντως ένα κόμμα πρέπει να έχει καθημερινή λειτουργία και όχι μπορούν να μετάχει στις εκλογές. Του το λένε αυτό και το Αντώνη Σαμαρά και κάποιες πληροφορίες. Οι εκτιμήσεις δικές μου, κρατήστε το, είναι ότι 15 με 20 Οκτωβρίου θα το ανακοινώσει, αφού προηγουμένως κάνει και τα εγγένεια κοντά στις 15 Σεπτεμβρίου των γραφείων του που θα είναι επάνω από τα παλιά γραφεία του Λιβάνη. Εκεί Ιπποκράτους είναι και Σόλωνος. Τώρα θα δούμε και διάφορα άλλα. Έχει ένα ενδιαφέρον τι θα κάνει η κυρία Καριστιανού, η οποία έχει ένα από μικρό έως μεγάλο πρόβλημα να καταρτήσει συνδυασμούς και είναι σε συνεννόηση και με άλλα κόμματα, παράγοντες, φορείς κτλ. Να κρατήσω εδώ ότι η κυρία Καριστιανού, όταν ακόμη ήταν στα επάνω της, έβαλε συνεχώς κατά του Αλέξη Τσίπρα, όχι όμως κατά του Αντώνη Σαμαρά, και ότι παλιά, πριν από πολύ καιρό, είχαν υπάρξει κάποιοι μεσάζοντες. Σταματάω εδώ και πάω στα μηνύματά σας. Η κυρία Μαρία Τριανταφυλλίδου μου γράφει 7 χρόνια τι έκανε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια χαρά καταστροφή κοινωνική έκανε. Κυρία Μαρία, καλό μεσημέρι κύριε Χαραλάμπη. Λοιπόν, το θράσος όλων τους στηρίζεται στην διαφθορά, στην εξαγορά όλων των δημοσιογράφων, όχι και όλων, μην μας τα λέτε έτσι. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, κυρία Θάλια. Στην εξαγορά, λέει, όλων των δημοσιογράφων, των ιστοσελίδων και πλήθος πολιτικών στελεχών. Όχι, και εκτός από εμάς, σίγουρα δεν μας εξαγοράζουν εδώ στην Αυγή, στο Κόκκινο κτλ. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι αξιοπρεπείς, οι οποίοι όμως δεν πολύ φαίνονται, γιατί από τη στιγμή που δεν δέχτηκαν την εξαγορά τους, κυρία Θάλια, τους έφαγε η μαρμάγκα, κατά το κοινό λεγόμενο. Τους υποβάθμισε όλο το σύστημα και κάποιοι αγωνίζονταν για να επιβιώσουν. Ο κύριος Βουτετάκης μου λέει πόσο πιο δεξιά θα πάει η κατάσταση με τον ακατανόμαστο. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης μου γράφει, δηλαδή, κατά κερίδι Ευαγγέλιον οδού και θα σοκ που προετοίμασαν, αλλά στο τέλος και χρεοκόπησαν τη χώρα, είναι η αξιόπιστη και ο Τσίπρας με ό,τι έκανε είναι αναξιόπιστο, θα τρελαθούμε ομαδικά. Ακριβώς αυτό λέμε, νομίζω ότι το είπα και εγώ, ότι ας μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση για την άχαρη και θέλει και πολλές ώρες, την έχουμε κάνει αρκετές φορές, το έχω πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρέλαβε μια καλή κατάσταση, παρέλαβε την χώρα σε εκκρεμότητα, στον αέρα κυριολεκτικά, δεν είχε κλείσει ούτε το δεύτερο μνημόνιο, ούτε η αξιολόγηση, δεν μπορούσε να κλείσει και φυσικά ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορούσε να πάρει τη συμφωνία που αρνήθηκε ακόμη και ο Σαμαράς. Άρα το υπονόμευσαν όλο το πεδίο. Αντίθετα, αυτό που έκανε ήταν ότι όταν υπέγραψε τη δική του συμφωνία, την υλοποίησε και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, κάτι που δεν κατάφεραν να κάνουν οι άλλοι. Λοιπόν, τώρα δεν αναφέρω τις κυρία Ιωσήφιδου, θα τις αναφέρω την άλλη φορά τις ασυναρτησίες του Κασελάκη. Και να κλείσω με αυτό. Το Πασόκ θέλει να κάνει rebranding, ο Τσίπρας δεν κάνει rebranding, είναι brand name. Σωστό είναι αυτό, κύριε Παντελή. Όντως είναι brand name ο Αλέξης Τσίπρας και γι' αυτό πηγαίνει και σχετικά καλά. Λοιπόν, είναι και άλλα τα μηνύματα, δεν προλαβαίνω. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, την παραγωγή της εκπομπής.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 4.
1: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε ρυθμούς ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στελέχη του κόμματος, πραγματοποιούν από χθες σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Αύριο Παρασκευή, στιγμή το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου, όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του κόμματος στις 7 το απόγευμα, η κεντρική πολιτική εκδήλωση. Αύριο θα αποδείξουμε με παραδείγματα πως το ύψος του δημοσιονομικού χώρου για κοινωνικές παρεμβάσεις είναι πολιτική επιλογή στα πλαίσια του δημοσιονομικού κανόνα, με βάση τις ευελιξίες που δίνονται, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς. Αναφερόμενος στη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, έκανε λόγο για προγραμματική μετατόπιση, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση που θα υπερασπιστεί μεταξύ άλλων τα δημόσια πανεπιστήμια, την εφαρμογή της 13ης σύνταξης, τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των γυναικών επιχειρηματιών που δίνουν διμέτωπο αγώνα αφενός στην επιχείρησή τους, αφετέρου στο να αντιστρατευτούν στα ανδροκρατικά πρότυπα της εργασίας, είπε μεταξύ άλλων η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη συνάντησή της με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Τον ιστορικό χώρο μνήμης του Επταπυργίου επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ζητώντας άμεσα την αφαίρεσή του από τη λίστα γαστρονομίας του ΟΔΑΠ και την κήρυξή του ως χώρου ιστορικής μνήμης και μουσείου της Εθνικής και Αντιδικτατορικής Αντίστασης. Στη θεσμική αναγνώριση του ρόλου του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του, εστίασε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ

0: όπου και το ζευγάρι των γιατρών στους οποίους ανήκει το ιατρείο και οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις καταθέσεις τους χθες. Το συγκεκριμένο ιατρείο είχε λάβει άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο, ενώ από τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί τα μηχανήματα που εντοπίστηκαν τώρα από τις αρμόδιες επιτροπές, είπε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Τεχνικό σύμβουλο που θα διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ορίζει η οικογένεια του τραγουδιστή. Αύριο Παρασκευή αναμένεται η νεκροψία. Με περίπου 20.000 κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών, εκτιμάται ότι ξεκινάει αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Με επιστολή της στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της για την υλοποίηση της παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναμένεται να λάβει σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε χθες σε τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο του ΟΑΣ στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Σε συνεχή ιατρική παρακολούθηση στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου νοσηλεύεται η 21 ετών τραυματίας που χθες υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα κατά διάρκεια του Athens Flying Week σε κλίμα Ουδίνης τελέστηκε η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσχη από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας. Στις 4:30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κάτσικα Ιωαννίνο. Νέα αναβολή δόθηκε από το μονομελές αυτοφόρο στη δίκη της 68χρονης και του γιού της που κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού μετά τον εντοπισμό των οστών της μητέρας της 68χρονης σε υπόγειο χώρο του σπιτιού του στο Μαραθώνα. Την πιθανή υπαγωγή του Spotify στο καθεστώς των πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών, όπως προβλέπεται από την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ζητά ο Κώστας Αρβανίτης να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με την ερώτησή του, αναδεικνύει την ανάγκη για ένα πλαίσιο που θα εγγυάται ουσιαστική διαφάνεια, αποκτία και λογοδοσία. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Αγιοφιλοτρικάλων από αέρος στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμει ένα ελικόπτερο μέσω του 112. Έσταλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμιο Λάρισας. Φωτιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αστακού Ετωλοκαρνανίας. Για 11η μέρα εξακολουθεί να καίει η φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας παρά τη βελτιωμένη εικόνα του μετόπου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε θαλαμικό με σημαία Ιταλία στη θαλάσσια περιοχή πλησιών του Βόρειου Διάβλου Λευκάδα. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι τρεις επιβαίνοντες του σκάφους κατάφεραν να εξέλθουν στην ακτή και είναι καλά στην υγεία τους. Στη διεθνή ενημέρωση, σφόδρο κύμα κακοκαιρίας πλήττει τις τελευταίες ώρες στην κεντρική και βόρεια Ιταλία στην περιφέρεια Φριούλη. Μια γυναίκα πνίγηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, με το οποίο παγιδεύτηκε σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση. Στην περιοχή Βαλτελίνα της Λομβαρδίας, 45 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και τη Ρώμη, ενώ εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Μιλάνο υπερχείλησε ο ποταμός Λάμπρο χωρίς να προκληθούν σημαντικές ζημίες. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του 55χρονου Βάσκου τεχνικού, η Μανόλα Αλγκουαθίλ, ως αντικαταστάτη του με τη Λίμπαρ. Ο Αλγκουαθίλ έχει συνδέσει το όνομά του με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, με θητεία 6,5 ετών στην πρώτη ομάδα και με Κόπα Ντελ Ρέι. Στην τροπεοθήκη του το 2025 εργάστηκε στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Το κόκκινο.

Χθες, αδέρφια, την ώρα που τελείωσε η εκπομπή και βγήκα από το στούντιο, λίγο μετά λοιπόν έσκασε η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή στα 54 του μόλις χρόνια ο Γιώργος Μαζονάκης. Από χθες μέχρι σήμερα έχει γεμίσει όλο το τοπίο στα social media με αναφορές, σχόλια, τραγούδια και άλλα τραγούδια και άλλα τραγούδια και στιγμές διαφόρων ανθρώπων με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος μπορεί να μην ανήκε σε χώρο μουσικής που να αρέσει σε κάποιον, έτσι, λαϊκό, pop, ήταν μέσα σε όλα με έναν τρόπο, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι συγκινούσε με μία αυθεντικότητα που είχε, μία έκφραση απολύτως λαϊκή, όπως τον έχουν αποκαλέσει πάρα πολύ, ότι ήταν ένα λαϊκό παιδί, πάντα ένα λαϊκό και ευγενικό παιδί και χαμογελαστό. Και έρχεται τώρα να δέσει με τον τρόπο που έφυγε, γιατί βρέθηκε σε ένα ιδιωτικό ιατρείο για μια διαδικασία πλασμαθαίρεσης. Το μάθαμε και αυτό λοιπόν, περί τίνος πρόκειται. Και εκεί έπαθε ανακοπή καρδιάς. Είναι λίγο... το βάζεις με τη λέξη άδικο. Πώς έγινε, γιατί από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, Γιώργος Μαζονάκης με μια επιβαρημένη βεβαίως υγεία, δεν ήταν στα καλύτερα. Και το νήμα κόπηκε νωρίς. Εμένα τουλάχιστον με γύρισε πίσω σε εφηβικά, νεανικά χρόνια. Μου άρεσαν τα τραγούδια του πολύ. Σε αυτή την εποχή, όπως αυτό που ακούσαμε, τότε που αντάμωσε με Πάνο Φαλάρα, το στιχουργό, και τον Νίκο Τερζή, το μουσικό, και έβγαλε επιτυχιάρες και τραγουδάρες, όπως το Ανήκω σε μένα, που θεωρώ ότι είναι από τα πιο ωραία του τραγούδια. Και βέβαια, εντάξει, είχε μία εμφάνιση εξαιρετική και επισκηνής. Σε έπαιρνε μαζί του δηλαδή κάθε φορά που θα τον έβλεπες. Το κρίμα και άδικο είναι πάντα σε νεαρή ηλικία όταν φεύγει κάποιος. Έτσι, 54, είχε να δώσει ακόμη μπόλικα πράγματα. Θαρώ. Κρατώ από τις πιο συγκινητικές αναρτήσεις και αυτή του Σταμάτη Κραουνάκη που δούλεψε μαζί του, τον ήξερε χρόνια. Την έχω αναρτήσει και στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη. Και του Φίβου Δελιβοριά. Είχε εμφανιστεί ο Γιώργος Μαζονάκης στην εκπομπή «Τα νούμερα». Εν τω μεταξύ είναι λίγο ειρωνικό η ΕΡΤ να κάνει ένα αφιέρωμα, επαναλαμβάνοντας το επεισόδιο που εμφανίστηκε ο Μαζονάκης «Τα νούμερα», τα οποία νούμερα η ΕΡΤ άκοψε, γιατί δεν τους βόλευε με έναν τρόπο. Αυτό το χιούμορ, είπανε. Και η σειρά αυτή που είχε ετοιμάσει ο Φίβος Δελιβοριάς και η παρέα του. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί κανείς να τον ξαναδεί και εκεί λοιπόν. Καλώς την Κωνσταντίνα. Ήταν original, λέει η Κωνσταντίνα. Αυτό το κάτι αυθεντικό που δεν είναι καθόλου εύκολο να το βρεις, ούτε αυτονόητο όταν ένας άνθρωπος φτάνει σε κορυφή με δόξα, χρήματα κτλ. Κτλ. Έτσι άνοιξε η ομπρέλα λοιπόν, αδέρφια, για σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026, και από εδώ και πέρα ετοιμαστείτε βέβαια να διαβάσετε και να ακούσετε πολλά για το Μαζονάκη. Κρατήστε πολύ μικρό καλάθι, μην τα διαβάζετε και καθόλου, διότι η σκύλευση έχει αρχίσει ήδη βέβαια, έτσι από το πρώτο λεπτό που ανακοινώθηκε το φεύγιο του. Ούτε η πρώτη φορά είναι, ούτε η τελευταία δυστυχώς που συμβαίνει αυτό. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, παρεούλα και σήμερα μέχρι και τις 6, εν μέσω ΔΕΘ, εν μέσω πολιτικών δηλώσεων, ανακοινώσεων, όλο αυτό το τοπίο, εν μέσω απολειών, όπως είπαμε τώρα, του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και εν μέσω πολλών εκδηλώσεων που είναι γεμάτη η πόλη. Έχουμε ωραίους καλεσμένους και σήμερα. Θα μιλήσουμε και για εκδηλώσεις στο Νόεσις, έναν ιδιαίτερο χώρο που ξαναπαίρνει στροφή, θα έλεγα, έτσι, λειτουργίας. Θα μιλήσουμε και για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που έρχεται τη Δευτέρα στο Ισλαχανές, στον πολυχώρο τον αγαπημένο, εκεί στην περιοχή της Ευαγγελίστριας. Και βέβαια έχω και τις προσκλήσεις από το Σινέ Άλεξ. Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ, παρά την όποια δροσούλα του πλέον, ιδιαίτερα τα βράδια. Εγώ πολύ τυχαίρομαι, πρέπει να σας πω. Και οι προβολές στα θερινά συνεχίζονται κανονικότατα. Στο Άλεξ λοιπόν, εδώ στη γειτονιά μας, στην Ολύμπου 106, τι θα βρείτε για μία εβδομάδα, γιατί τόσο έχουν διάρκεια και οι διπλές προσκλήσεις που κληρώνουμε κάθε Πέμπτη.
Συνεχίζεται πρώτα απ' όλα η προβολή της ταινίας «Η Πατρίδα» του Παβέλ Παυλικόφσκι. Μέχρι και την Κυριακή θα προβάλλεται «Η Πατρίδα», 13 Σεπτεμβρίου. Αν δεν την είδατε, μην τη χάσετε. Παυλικόφσκι, αριστουργηματικός και εξαίσια και αυτή του η ταινία. Η σχέση ανάμεσα στο βραβευμένο με Νόμπελ συγγραφέα Τόμας Μεν και τα παιδιά του, εδώ δείχνει ένα ταξίδι που κάνει με την κόρη του Έρικα, Σάντρα Χιούλερ, καταπληκτική ηθοποιός. Στο αποκορύφωμα του ψυχρού πολέμου βέβαια όλα αυτά και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και επίσης νέα ταινία που προβάλλεται στο Άλεξ είναι το «Έτσι είναι η ζωή» του Ρικάρντο Μιλάντι. Εδώ είναι μια γλυκόπικρη κομμωδία, είναι η ιστορία ενός βοσκού που αρνείται πεισματικά απέναντι σε τεράστια μεγάλα συμφέροντα να πουλήσει τη γη του στη Σαρδινία. Του προσφέρουν γη και ουρανό, τίποτα αυτός, όλο νόου ακούγεται στην ταινία. Και από τη Δευτέρα 14 του μήνα θα προβάλλεται η ταινία «Η Φήμη» του Κέτ Τζόουνς. Δραματική κομμεντία από ό,τι διαβάζω. Τα ξεχασμένα έργα του θρυλικού νεορκέζου ποιητή Ed Sachsbeger γοητεύουν μια εκεντρική ομάδα νέων δημιουργών, αναζωπηρώνουν το καλλιτεχνικό τους πάθος και τα υπόλοιπα επί της οθόνης. Όσοι και όσες κερδίσετε, πάτε με την ταυτότητά σας στο ταμείο εκεί του Cine Alex, όποια μέρα και για όποια προβολή εσείς επιλέξετε, από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη, έτσι, 16 του μήνα, και ανταλλάσσετε και παίρνετε μάλλον τη διπλή σας πρόσκληση για να τη δείτε. Αυτό που κάνετε είναι να βάλετε στο μηνυματάκι σας που τα περιμένω πώς και πώς χορταστικά, μηνύματα, παρακαλώ, όχι ξερά, τη λέξη σινεμά για να σας βάλω στην κλήρωση. Και ο τρόπος επικοινωνίας βέβαια είναι είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970 609 900. Όπως έκανε η Κωνσταντίνα, όπως έκανε εδώ ο αγαπημένος μου Γιώργος που μου στέλνει 30 φυλάκι. Ευχαριστώ πολύ. Και όπως έκανε και ο Γρηγόρης που λέει πρώτη φορά άκουσα για τον Μαζονάκη από μια Ουκρανή κοπέλα. Κάπου μεταξύ 2006 και 2009 όταν δούλευα στο Κίεβο. Είδες, διεθνούς φήμης, απλώνεται.

κατά τα λοιπά, στα γύρω γύρω αδέρφια, εντάξει, συνεχίζεται το θέμα με τη συναυλία του Ρέμου, άντε να γίνει να τελειώνουμε, το Σάββατο είναι.

στο τροχαίο με τα λεωφορεία, αυτό το σοκαριστικό που έγινε εκεί στην Νεάπολη. Η 62χρονη πήρε εξιτήριο, η 29χρονη που εγχειρίστηκε νοσηλεύεται ακόμη, αλλά είναι καλά τα πράγματα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ευτυχώς. Από το πρωί νομίζω το εντοπίσατε κι εσείς, εγώ πάντως το εντόπισα. Μια έντονη δυσοσμία σαν αέριο σε όλη την πόλη απλωνόταν και στο κέντρο και ανατολικά. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, έχει να κάνει με το φαινόμενο του ευτροφισμού που προέρχεται από το θερμαϊκό κόλπο. Έτσι, είναι υπερβολική αύξηση ουσιών όπως το άζωτο και ο φόσφορος στα υδάτινα οικοσυστήματα που οδηγεί σε έλλειψη οξυγόνου, την καταστροφή της ζωής στο νερό. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό, το ζούμε αναδιαστήματα.

Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα του πολιτισμού, βγήκε ανακοίνωση από την ομάδα που θα παρουσίαζε σήμερα και αύριο στο Θέατρο Κήπου την παράσταση «Άι Λαός», αυτό το υπέροχο πάντρεμα με τις Τροάδες του Ευρυπίδη και το δίσκο του Δημήτρη Λάγιου και Μπουρμπούλη με τη Σωτηρία Μπέλου, σε σκηνοθεσία του Στέλιου Βραχνή. Δυστυχώς δεν θα το δούμε σήμερα και αύριο, διότι όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, δεν γίνεται να παρουσιαστεί. Και δεν γίνεται να παρουσιαστεί γιατί ακριβώς απέναντι είναι η ΔΕΘ, οι συναυλίες της. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Τη βρήκα πολύ έντιμη την ανακοίνωση, ότι εγώ δεν παίζω με όλη την προσπάθεια που θα κάνουν οι ηθοποιοί για να σε κοροϊδέψω. Δεν θα ακούγομαι, είναι πάρα πολύ απλό. Ψάχνουν για νέες ημερομηνίες, αν και εφόσον βολέψει. Αλλά ναι, αυτά είναι τα προβλήματα, παιδιά, αυτά που λέγαμε χθες. Δεν γίνεται να καπελώνει η ΔΕΘ κάθε χρόνο με τις συναυλίες της τα πάντα όλα τριγύρω. Πρέπει να υπάρχει το λιγότερο σεβασμός, αν μιλάμε περί πολιτισμού, εν πάση περιπτώσει. Και ακόμη και ψυχαγωγία, σεβασμό έχει. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Άιντε, ήρθα και τα σαρώνω όλα και δεν με νοιάζει. Τι λέτε κι εσείς, για πείτε, τι σκέφτεστε. Και θέλω να μου πείτε επίσης αν μας ακούτε καλά, γιατί είχαμε κάποια θεματάκια. Και με το πομπό και με τα FM, είμαστε καλά και FM και διαδίκτυο. Ε? Για δώστε λίγο σήμα. Καλώς ήταν και το Στέλιο, καλώς ήταν και το Γιώργο και τη Χρύσα, χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, αγαπημένο μου επίσης κομμάτι από όλα τα ωραία και δυνατά που έχει τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι και ένα από αυτά που του έγραψε στο μάτι της Καρουνάκης όταν συνεργάστηκαν στην ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου». Ξημερώνει πάλι.

ξημερώνει πάλι. Μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

Έτσι, ξημερώνει, βραδιάζει, όλα μαζί. Καλώς ήταν και το Θωμά που στέλνει καλησπέρα στο Δημήτρη Γκουτζιαμάνη και την υπόλοιπη παρέα. Ναι, το εμπεδώσαμε. Οκ. Γρηγόρη, για το Άλεξ τι γράφουμε? Σινεμά. Απλά, σινεμά. Καλώς ήταν και το Γιώργο από την Περέα, λέει, μια χαρά μας ακούει. Οκ. Δώστε λίγη εικόνα. FM και διαδίκτυο, πώς ακουγόμαστε, να έχουμε και εμείς εδώ πέρα την εικόνα. Λοιπόν, ξαναλέω ότι οι διπλές προσκλήσεις είναι για το Cine Alex για ακόμη μια εβδομάδα, από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη 16 του μήνα. Συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή η Πατρίδα του Παυλικόφσκι. Ξεκινά το Έτσι είναι η ζωή του Ρικάρντο Μιλάντι και από την ερχόμενη Δευτέρα, από Δευτέρα έτσι, η φήμη του Κεντ Τζόουνς. Όσοι και όσες κερδίσετε με την ταυτότητά σας πάτε στο ταμείο του Άλεξ, αφού έχετε διαλέξει μέρα, ώρα και ταινία που θέλετε να δείτε. Μην καθυστερείτε, άντε, να σας δω να έρχεστε, παρεούλα. Πάμε σε διαφημιστικά για να υποδεχθούμε τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγός επικοινωνίας, 91 και 4, στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, τώρα θα σας πάω κάπου προς το διάστημα. Το λέω μεταφορικά, αλλά μπορεί να είναι και κυριολεκτικά, δεν ξέρεις. Πάμε σε έναν χώρο ο οποίος, παιδιά, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος. Έχει περάσει τα σκαμπανεβάσματά του, γιατί υπήρχε και ένα διάστημα με δυσκολίες, αλλά δεν σταμάτησε ποτέ να λειτουργεί και μάλιστα να προσφέρει πολύ ιδιαίτερα πράγματα. Αναφέρομαι στο Noises, έτσι, στο γνωστό πλανητάριο. Το Noises που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο της οδού Θεσσαλονίκης Θέρμης. Έχει πάρα πολλές δράσεις, αλλά τώρα αφορμή αποτελεί να μιλήσουμε γι' αυτό και μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο, το Σάββατο 12 του μήνα. Λοιπόν, αφήστε την παραλία εκεί πέρα, Μεγάλη Αλεξάνδρο και τα λοιπά. Κινηθείτε προς το Noises καλύτερα. Το λέω και το εννοώ, έτσι. Και εκεί θα βρείτε Cosmic Vibes. Κοσμικές δονήσεις, κοσμικούς ήχους, εν ολίγη συναυλία με ηλεκτρονική μουσική, αλλά θα βρείτε και εικαστικά και έχει πολλά πολλά ακόμη να έρθουνε. Θα μας τα πει καλύτερα όλα αυτά ο Λεωνίδας Γυμνόπουλος, είναι υπεύθυνος των εκθέσεων και της ανάπτυξης περιεχομένου του Noises. Καλησπέριζω λοιπόν.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ και θέλω να ακούσω και να ακούσουμε όλοι μαζί τα πολύ ωραία που θα βρούμε και το Σάββατο και όχι μόνο. Επευκαιρίας να πω ότι είστε και στη ΔΕΘ, αν κάποιος επισκεφτεί,
1: ναι,
0: για να βρει και
1: ΔΕΘ,
0: εκεί λεπτομέρειες. Έτσι.
1: Το περίπτερο 7 στο Υπουργείο Ανάπτυξης που είναι ο φορέας που μας εποπτεύει.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε κάποια αντικείμενα από τη συλλογή, την πολύ ευρεία συλλογή εκθεμάτων του Noises, αριθμή πάνω των, 3.500 αντικειμένων τεχνολογίας. Αφορμή για την εγκατάσταση της έκθεσης, της διεθνούς έκθεσης, είναι η καινούργια μας, σχετικά καινούργια μας έκθεση με τίτλο «Τεχνολογία, τα εργαλεία που άλλαξαν τον κόσμο». Είναι μια, πιστεύω, πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια να διερευνηθεί η ιστορία της τεχνολογίας από το πρώτο λίθινο εργαλείο 3,5 εκατομμύρια χρόνια μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη στο Noises. Αυτά με
0: Μάλιστα.
1: παρουσίαση άνω των 350 αντικειμένων από τη συλλογή και ένα κομμάτι, λοιπόν, ένα demo, ένα δείγμα παρουσιάζεται και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Ωραιότατα. Και για να πάμε τώρα και στα του Σαββάτου,
1: βεβαίως,
0: εκεί τι θα βρει κανείς.
1: Του Σαββάτου. Το Σάββατο είναι μια... Το Noises προσπαθεί και θα το δείτε πιο συχνά τον σίγουρα επόμενο χρόνο, γιατί έχουμε καταρτήσει ένα πρόγραμμα δράσεων σχετικό. Προσπαθεί να ξανασυστηθεί με το κοινό της πόλης.
0: Mm-hmm.
1: Και αν θέλετε να αλλάξει λίγο και κάποια κλισέ που υπάρχουν, αδίκως κατά τη γνώμη μου, ότι το Noises είναι για παιδιά. Το Noises δεν είναι για παιδιά, είναι και για παιδιά. Είναι και για ενηλίκους. Κάνουμε λοιπόν, καθιερώνουμε, ξεκινάμε με την εκδήλωση του Σαββάτου, μια σειρά εκδηλώσεων με τίτλο Noises After Dark. Απευθύνεται κυρίως σε ενηλίκο κοινό. Η πρώτη εκδήλωση από αυτές είναι το Cosmic Vibes, όπως πολύ σωστά είπατε. Ηλεκτρονική μουσική με visuals και εικόνες από πλανήτες στο εσωτερικό του πλανηταριού, live μουσική παράσταση. Και ακολουθεί DJ party με ηλεκτρονική μουσική και έκθεση με εγκαταστάσεις εμπνευσμένες πάλι από το διάστημα, είτε βίντεο σε μεγάλες οθόνες ή και εικαστικά έργα σε έναν χώρο μιας υπαίθριας έκθεσης τέχνης. Γιατί είναι η προσπάθεια, προσωπικά το πιστεύω ούτως ή άλλως, ότι η τέχνη και η επιστήμη δεν είναι παράλληλοι κόσμοι, εφάπτονται και όταν γίνεται αυτή η τομή είναι πολύ ενδιαφέρον το αποτέλεσμα.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι όπως ακούγεται και όλη η εκδήλωση. Και θέλω να μείνω λίγο σε αυτό που είπατε, κύριε Γυμνόπουλε, ότι υπήρχε αίσθηση ότι είναι για παιδιά. Εντάξει, το επισκέπτονται το χώρο πολλά σχολεία, είναι αλήθεια. Έτσι.
1: Ακριβώς από εκεί έχει προκύψει
0: Αλλά...
1: και αυτό.
0: Αν σκεφτεί κανείς, δηλαδή πόσοι ενήλικες ξέρουν λεπτομέρειες γύρω από το διάστημα ή τέλος πάντων τις όποιες άλλες δράσεις φιλοξενεί το Noises. Τα ξέρουμε όλα οι μεγάλοι δηλαδή και είναι μόνο για τα παιδιά.
1: Έτσι όπως το λέτε, είναι ένα πάρα αφορμή, ας πούμε, την τελευταία έκθεση που σας ανέφερα. Η σχέση του κόσμου με την τεχνολογία δεν έχει ηλικία. Αφορά εξίσου τον 12χρονο με τον 42χρονο ή τον 82χρονο. Smartphones έχουμε όλοι. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο ή πολύ χρησιμοποιούν όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Τεχνητή νοημοσύνη πλέον χρησιμοποιούμε όλοι. Ποια είναι τα όρια? Ο καθένας έχει πρέπει να τοποθετηθεί σε αυτή τη συζήτηση και το Noises έχει αφορμές για σκέψη σε όλους μας πάνω σε αυτά τα θέματα.
0: Ναι. Το μετά πώς αλήθεια μπορεί να κυλήσει? Δεν ξέρω αν έχετε προγραμματισμό. Κάνουμε αυτή την εκδήλωση τώρα το Σάββατο, κάνετε αυτή την εκδήλωση.
1: Έχουμε μία σειρά προγραμματισμένων πάνω των 8 με 10 εκδηλώσεων που ελπίζουμε ότι θα γίνουν όλες μέσα στο επόμενο ημερολογιακό έτος. Mm-hmm. Απλά επειδή γίνονται κάποιες συνεννοήσεις τελευταία στιγμή, δεν είναι ανακοινώσιμο το πρόγραμμα. Πάντως η κατεύθυνση είναι αυτή, η εναλλακτική, η όχι συνηθισμένη. Πιστεύω με ενδιαφέρον και για ενήλικο κοινό και για τους μαθητές, αλλά κυρίως για το ενήλικο κοινό.
0: Μάλιστα. Συναυλία σίγουρα πάντως μας αφορά, Cosmic Vibes, 8.30 περίπου το Σάββατο.
1: Ναι, στις 9 θα ξεκινήσει, υπάρχει ήδη μεγάλη ζήτηση στην προπόληση, οπότε όποιοι ενδιαφέρονται καλό θα είναι να σπέψουν, γιατί το πλανητάριο έχει και πεπερασμένο αριθμό θέσεων, δεν είμαστε σε ανοιχτό συναυλιακό χώρο. Επειδή πιστεύω ότι είναι κάτι ξεχωριστό και αξίζει τον κόπο, όποιος του ακούγεται ενδιαφέρον, καλό θα είναι να προμηθευτεί νωρίς τα εισιτήριά του.
0: Έτσι, και έχουμε και τα εικαστικά από το Γιώτη Βράντζα και το Σάβα Λεσπουρίδη.
1: Ο Γιώτης Βράντζας και ο Σάβας Λεσπουρίδης που μας τιμούν με τη συνεργασία τους, έχουμε συνεργαστεί και σε κάποιες εκθέσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν στο Νόησης, δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα, πιστεύω, έκθεση εκεί ακριβώς στην τομή της επιστήμης με την τέχνη, με έμπνευση πάντα το διάστημα. Και υπάρχει και ένα πάρτι με ηλεκτρονική μουσική στα γρασίδια του Νόησης συνέχεια.
0: Μετά στις 9.30 με είσοδο ελεύθερη.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. 15 ευρώ να πω ότι έχει είσοδος με ένα
1: η
0: κοκτέιλ.
1: Η προπόληση είναι 12 αυτή τη στιγμή και είναι και ένα κοκτέιλ μέσα στη τιμή του εισιτήριου.
0: Έτσι, για να δροσιστούμε κιόλας.
1: Ασφαλώς.
0: Λοιπόν, κύριε Γυμνόπουλε, θα τα ξαναπούμε. Περιμένουμε δράση σας.
1: Πραγματικά. Καλά, σας ευχαριστώ
0: καλά
1: πολύ.
0: Στη
1: διάθεσή σας για ενημέρωση για οποιαδήποτε από τα προγράμματα που έχουμε.
0: Σας ευχαριστώ και σας αφήνουμε ένα κομμάτι από τον Αδάμ Σιάγα που θα παίξει ουσιαστικά έτσι ηλεκτρονική μουσική. Τερών πίκι κάνς, να σε ξυπνούν οι λιαχτίδες, έτσι να μπούμε λίγο στο κλίμα. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

χάσει. Η φύση έχει συντονιστεί. Τυπούν ρυθμικά οι παλμοί. Παίρνουν από μας οι θεοί. Το κύμα ανεμελώ, μα οι προθέσεις του τρυφερές. Ο ουρανός ένας μικρός Πικάσο που εκθέτει για μας ζωγραφιές. Ναι. Ό,τι πονούσε είναι αφημένο απλά σαν αμνήσεις το λες. Τώρα ξέφυσα με όλο το άγχος.

Λευκό να αγγίζει τις πλαγμένες σου κοτσίδες. Με κάλες να χορεύουν, να γιορτάζουν οι καρδιές σαν κερκίδες. Να σε ξυπνούν οι λαχτίδες. Υγεία που πάνε να σπάσουν από ζύζι και από ελπίδες. Αύρα θα

Ηλεκτρονική μουσική λοιπόν, έτσι από Αδάμ Σιάγα και Ίκαστικά επίσης από Γιώτη Βράντζα και Σάβα Λεσπουρίδη. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο Πλανητάριο, τον Oasis. Και το Σάββατο θα γίνει αυτό, Σάββατο 12 Σεπτέμβρη, 8.30 περίπου. Προμηθευτείτε εισιτήριο, ακολουθεί και ένα after party γύρω στις 10 το βράδυ, μετά από όλη αυτή τη δράση. Ένας χώρος που πραγματικά αξίζει να τον επισκεφθούμε, αυτό το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, με πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα για μικρούς και μεγάλους. Αυτό που είπε πριν στη συζήτησή μας ο κύριος Γυμνόπουλος, Λεωνίδας Γυμνόπουλος, που είναι υπεύθυνος των εκθέσεων του Noises, ότι έχει μία σύνδεση με τα παιδιά μόνο αυτός ο χώρος, δεν είναι έτσι. Έχουμε πολλά να μάθουμε και εμείς οι μεγαλύτεροι. Καλώ ήρθατε να την κλειώ. Από Εύωσμο λέει: Ιντερνετικά σ' ακούμε πολύ καλά. Μπράβο, έτσι. Δώστε εικόνα γενικά και FM και διαδίκτυο, σε ποια περιοχή είστε και πώς ακουγόμαστε. Γιατί ξαναλέω, από το πρωί είχαμε κάποια θεματάκια, να δούμε ότι έχουμε στρώσει τώρα. Και βέβαια περιμένω τα μηνύματά σας και τη λέξη σινεμά δίπλα, αν θέλετε διπλή πρόσκληση, να μπείτε σε κλήρωση δηλαδή, για διπλή πρόσκληση για το Σινέ Άλεξ που είναι στην Ολύμπου 106 και για αυτή τη βδομάδα. Από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη 16 Σεπτέμβρη διαλέγετε ποια ταινία θέλετε. Η Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι προβάλλεται μέχρι και την Κυριακή. Έτσι είναι η ζωή του Ρικάρντο Μιλάντι, είναι η καινούργια ταινία. Και από Δευτέρα 14 του μήνα θα προβάλλεται η Φήμη του Κεντ Τζόνς. Είτε λοιπόν μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη, μέσα στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900, στέλνετε το μηνυματάκι σας. Που λέμε για σινεμά, να πω ότι σήμερα είναι ακόμα μία προβολή στο πλαίσιο της ενότητας σινεμά στις γειτονιές, η δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ομάδας Picnic Urban Festival. Σήμερα πάμε στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού που είναι στην Ανοτούμπα και εκεί θα προβληθεί γύρω στις 8.30 ο E.T. του Steven Spielberg, ο εξωγήινός του λοιπόν, η ταινία του 1982. Και να σας πω ότι 13 του μήνα, την Κυριακή, θα ακολουθήσει το παλαιό πρώτο δημοτικό σχολείο Τριανδρίας. Εκεί θα προβληθεί Σταύρος Τσιόλης, υπέροχος. Παρακαλώ γυναίκες, μην κλαίτε. Έχουμε όμως σήμερα και βραδιές Cinedogs στο Σινέ Απόλλων. 8 και 4 θα προβληθεί το Beau Travail της Claire Denis, ταινία του 1999.

Να πάω λίγο και στα εικαστικά. Έχουμε δύο εκθέσεις που εγκαινιάζονται σήμερα. Χθες τα λέγαμε μάλιστα με την Ελευθερία Στόικου που συμμετέχει στη μία από τις δύο και συμμετέχει συγκεκριμένα στην έκθεση Repetitive Acts. Είναι η έκθεση που εγκαινιάζεται στην Γκαλερί Λόλα Νικολάου, στην Τζιμισκή 52, γύρω στις 6 το απογευματάκι. Και μαζί με την Ελευθερία Στόικου θα δούμε και έργα της Αλεξίας Ξαφοπούλου και του Κωνσταντίνου Πάτσιου. Έχουμε όμως εγκαίνια και στην Γκαλερί Μεταμόρφωσης, είναι στη Χρυσοστόμου Σμύρνης 11. Στις 7 η ώρα εγκαινιάζεται η έκθεση της Κατερίνας Αργυριάδη για Τζόγλου, Θεσσαλονίκη μου. Όνομα και πράγμα, έτσι. Θεατράκι επίσης, ανηφορίζεται στο Θέατρο Δάσους για να δείτε τη Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με Καριοφιλιά Καραμπέτη και ο Θεός βοηθός για το τι θα ακούγεται από κάτω. Το ίδιο πρόβλημα θα έχουμε και αύριο, 11-12 του μήνα, είναι η Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Φίβος Ζελιβοριάς, Νίκος Καραθάνος, ήδη κερδίσατε προσκλήσεις κάποιοι, αλλά εδώ επειδή είναι και μουσικό, χορευτικό το όλο θέαμα, θα έχει και τραγούδι, νομίζω θα είναι καλύτερα. Η Μύδια είναι ένα ρίσκο.

για το θέατρο Κήπου, βέβαια, ακριβώς για αυτό το λόγο της ΔΕΘ, σας είπα ήδη ότι η παράσταση «Άι Λαός», που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα και αύριο, δεν θα πραγματοποιηθεί, γιατί δεν γίνεται να παίξουν και να ακούγονται οι ήχοι από απέναντι, έτσι. Περιμένουμε καινούργια ημερομηνία, εάν και εφόσον τα καταφέρουν να βρούνε. Επ' ευκαιρίας να πω ότι στη ΔΕΘ σήμερα παίζει η Ελεονόρα Ζουγανέλη, αύριο ο Ακύλας και 13 του μήνα η Ρία Ελληνίδου. 12 δεν έχει συναυλία στη ΔΕΘ γιατί θα είναι απέναντι ούτως ή άλλως Αντώνης Ρέμος. Το είπαμε αυτό.

Λοιπόν, έχουμε μουσική σήμερα και στο αναψυκτήριο. Είναι ένας χώρος εδώ στη γειτονιά μας, στη Ρωμαϊκή Αγορά, στην Αγνώστου Στρατιώτη. 9 η ώρα εμφανίζεται ο Θοδωρής Κότσιφα στην κιθάρα, ο Βασίλης Κουτσονάνος στον μπάσο και ο Αλέξης Μακατσέλος στα ντραμς. Έχουμε μουσική και στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, στο Αγγελοχώρι. Τρεις εξαίρετοι κιθαρίστες γύρω στις 8.30 πλάι στο κύμα, Ηλία Ζάικος, Κώστας Μαγκίνας και Δημήτρης Λάπας. Θα είναι μαζί τους και ο Αγαμέμνων Μάρδας στον μπάσο και ο Γιώργος Κλουτζός Χρυσίδης στα τύμπανα. Και βέβαια σήμερα ολοκληρώνεται το 6ο Annapolis World Music Festival. Τελευταίο βράδυ λοιπόν, με αυτές τις απίθανες ορχήστρες, απίθανους μουσικούς σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά την Annapolis. Σήμερα θα βρείτε στη Μονή Λατόμου, που είναι στην οδό Επιμενίδου 17, τους Κορμός, Τάσος Κοφοδήμος, Ιβόν Μελίσσα, Μαγιάρ Ταχμασμπή, έτσι. Επίσης πάμε στην πολιτιστική γειτονιά που είναι στο Μουσείο Προσφύγων στις Σικές, στον τομέα Εύρου 49. Εκεί θα βρούμε ντουέτα για κοντραμπάσα και το Λέμαργο Απρίλη. Και στο πύργο του Μανουήλ Παλαιολόγου που είναι Γεωργίου Παπαδόπουλου 5, τον Ιάκωβο Μωυσιάδη και Ξένιος.

Έχουν πάει εξαιρετικά πάντως αυτές τις συναυλίες μέχρι στιγμής, και όπου βρέθηκα και όπου βλέπω φωτογραφίες και όπου με μεταφέρουν όσοι βρεθήκανε. Κόσμος παντού, γεμάτη η χώρη παντού, σε όλα τα μέρη της Ανοπόλης, σε όλες τις συναυλίες. Και αυτή είναι η πιο μεγάλη επιτυχία, παιδιά. Και μιλάμε για σχήματα που δεν είναι εμπορικά, σχήματα που δεν είναι τα κορυφαία ονόματα, με την έννοια της δημοσιότητας μιλάω, όχι ως γνώσης και ταλέντο, μην παρεξηγηθούμε, έτσι. Και πολύ νεολαία να ακολουθεί και να παρακολουθεί με κατάνοιξη. Δεν χρειάζεται να ζητήσει τίποτα άλλο. Εκεί λες, να η ελπίδα, εδώ, μπροστά μου.

μην το ξεχάσω επίσης, δεν θα πραγματοποιηθεί και η συναυλία των Yusurum που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στο Soul SKG, εκεί στην περιοχή των Σφαγείων. Έτσι, οπότε έχουμε δύο εκδηλώσεις που ακυρώνονται ή αναβάλλονται, τουλάχιστον η μία. Ξαναλέω, το Άι Λαός στο Θέατρο Κήπου που ήταν για σήμερα και αύριο και η Yusurum που ήταν για σήμερα στο Soul. Δείτε το λίγο όσοι είχατε τυχόν προμηθευτεί εισιτήρια και για το ένα και για το άλλο. Και συνεχίστε να στέλνετε μηνυματάκια με τη λέξη σινεμά αν θέλετε διπλή πρόσκληση για το Σινέ Άλεξ. Συνεχίζονται οι προβολές κανονικά, έτσι δεν έχουμε σταματήσει. Και ένα ζακετάκι το βράδυ, μια χαρά δεν είναι, σαν να ζωγονεί ρε παιδί μου λίγο αυτή η δροσιά.

Καλησπέρες στον Παύλο, καλησπέρες και στη Μελίνα. Καλώς τον Μιχάλη, στην Άνω Πόλη λέει σας ακούμε μια χαρά, ωραιότατα. Καλώς τον και το Θανάση, σε βλέπω, πώς δεν σε βλέπω. Εδώ είσαι, ορίστε. Ελπίζω να μην έχεις πάλι να αντιμετωπίσεις την κίνηση, σύμφωνα με τη φωτογραφία που μου στείλες χθες, γιατί συνεχίζεται βέβαια η κίνηση και το μποτιλιάρισμα, έτσι. Και όλα μεταμορφώνονται, με αυτό θα σας αφήσω. Μα τι να σου πω, μεταμορφώσεις είναι ένα κομμάτι που έγραψε ο Γιώργος Ρωμανός και το ξέρουμε κατά κύριο λόγο από το Βλάση Μπονάτσο. Εδώ απλά η «Μα τι να σου πω» του δίνει άλλη ατμόσφαιρα. Με αυτό λοιπόν, καθώς πάμε προς δελτίο ειδήσεων, νωρίς το κλείνω, δεν πειράζει. Βάζεις λίγο μετά το χαλάκι μου με τον τουρκικό καφέ και προχωράμε. Εντάξει αδέρφια, λοιπόν επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Στο κόκκινο. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Ελίνα Βελιμέζη. Σε ρυθμούς δέθος, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στελέχη του κόμματος πραγματοποιούν από χθες σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Αύριο Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου. Στις 7 το απόγευμα, η κεντρική πολιτική εκδήλωση. Αύριο θα αποδείξουμε ότι το ύψος του δημοσιονομικού χώρου για κοινωνικές παρεμβάσεις αποτελεί μια πολιτική επιλογή μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανόνα. Ο δημοσιονομικός κανόνας έχει ευελιξίες και όποιος λέει ότι δεν χωράει η 13η σύνταξη λέει ψέματα, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς. Αναφερόμενος στη συνέντευξη τύπου του Άλεξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, έκανε λόγο για προγραμματική μετατόπιση, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση που θα υπερασπιστεί μεταξύ άλλων τα δημόσια πανεπιστήμια, την εφαρμογή της 13η σύνταξης, τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των γυναικών επιχειρηματιών που δίνουν διμέτωπο αγώνα αφενός την επιχείρησή τους αφετέρου στο να αντιστρατευτούν στα ανδροκρατικά πρότυπα της εργασίας, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντησή της με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας. Τον ιστορικό χώρο μνήμης του Επταπυργίου επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ζητώντας άμεσα την αφαίρεσή του από τη λίστα γαστρονομίας του ΟΔΑΠ και την κήρυξή του ως χώρου ιστορικής μνήμης και μουσείου της Εθνικής και Αντιδικτατορικής Αντίστασης. Στη θεσμική αναγνώριση του ρόλου του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του, εστίασε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με αντιπροσωπεία του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και την άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, διεκδικεί η ΑΔΔΗ με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει τη λογική των επιδομάτων. Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης, ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να υπέστη ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο σε μια διαδικασία γνωστή ως πλασμαφαίρεση. Την ομιμότητα του ιατρείου, τις πιστοποιήσεις, τον εξοπλισμό, την ιατρική πράξη αλλά και τις ακριβείς συνθήκες της κατάρρευσης του τραγουδιστή ερευνούν οι αρχές. Αυτοψία από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών παρουσία εισαγγελέα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, επιτόπου και το ζευγάρι των ιατρών, στους οποίους ανήκει το ιατρείο και οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι χθες μετά τις καταθέσεις τους. Το συγκεκριμένο ιατρείο είχε λάβει άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο, ενώ από τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί τα μηχανήματα που εντοπίστηκαν τώρα από τις αρμόδιες επιτροπές, είπε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Τεχνικό σύμβουλο που θα διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ορίζει η οικογένεια του τραγουδιστή. Αύριο Παρασκευή αναμένεται η νεκροψία. Με περίπου 20.000 κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών, εκτιμάται ότι ξεκινάει αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Με επιστολή της στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της για την υλοποίηση της παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε νέα αύξηση των βασικών επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναμένεται να λάβει σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε χθες σε τροχαίο με λεωφορείο του ΑΣ στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκη. Παραμένει νοσηλευόμενη στην Ορθοπαιδική Κλινική, 21 ετών τραυματίας που χθες υποβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και θλίψης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν.

0: Στην περιοχή Πολυδάμιο Λάρισας, φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αστακού Έτωλο Ακαρνανίας. Στη διεθνή ενημέρωση, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να καταστρέφουν πλοία που μεταφέρουν πυρομαχικά για τον Ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, απαντώντας σε ερώτηση για πιθανό μορατόριουμ στις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη σημερινή Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ αποφασίστηκε η αύξηση των ξένων μη Ελλήνων παικτών από 6-7 ομάδα στην Greek Basketball League από την επόμενη σεζόν, δηλαδή από την αγωνιστική περίοδο 2027-2028.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Στο κόκκινο.
3: Μόλις μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο μέσω του avgi.gr. Ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, μέχρι και τις 6 όπως κάθε απογευματάκι. Απόγευμα Πέμπτης είμαστε σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Θέλω στα μηνυματάκια σας να μου γράφετε και πώς μας ακούτε, και στα FM και στο διαδίκτυο, να έχουμε εικόνα, έτσι. Άντε να σας βλέπω να άρχεστε. Φτάσαμε 5 και 7 πρώτα λεπτά και θέλω τώρα να υποδεχθούμε την επόμενη καλεσμένη μας. Θα μιλήσουμε για μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα 14 του μήνα στον πολυχώρο Ισλαχανέ, που τον αγαπούμε πάρα πολύ και αν δεν παρουσιάζει εξαιρετικές εκδηλώσεις, και θα κρατήσει λίγο, θα πάει μέχρι 18 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα τα εγκαίνια, τα επίσημα, μαζί με πολύ πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες και μουσικές, θα γίνουν 15 του μήνα, έτσι, την Τρίτη, 6 ώρα το απόγευμα. Θα μας τα πει όμως καλύτερα η Τζέννη Τσιροπούλου. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα Έλσα, καλησπέρα και σε όλους και όλες που μας ακούνε.
3: Μιλάμε, Τζέννη μου, για την έκθεση φωτογραφία στα 12 εκατομμύρια που αγνοούμε, και έχει ως θέμα τη ζωή και τα δικαιώματα των Ρωμά και τράβελερ στην Ευρώπη, έτσι, διαβάζω το δελτίο γενικότερα. Οπότε, τι ακριβώς θα δούμε? Σίγουρα φωτογραφικά έργα που προέκυψαν όμως πώς?
4: Προέκυψαν, Έλσα, μετά από 1,5 χρόνο ταξιδιών του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Μάικλ Οφλαέρτη. Ταξίδια λοιπόν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, μία εκ των οποίων και η Ελλάδα και κυρίως η Θεσσαλονίκη, εξού και που είναι πολύ μεγάλη χαρά που φέρνουμε την έκθεση εκεί ως The Press Project. Η Ελλάδα λοιπόν, η Σλοβακία, η Ιρλανδία, η Φιλανδία, η Βόρεια Μακεδονία ήταν οι βασικότερες χώρες που επισκέφθηκε ο Επίτροπος. Και εγώ έχω ένα διτό ρόλο, δηλαδή ανήκω εδώ και 10 χρόνια στην ομάδα του The Press Project, αλλά ήμουνα και στο project του Επιτρόπου για τους Ρωμά στην Ευρώπη. Δηλαδή ήμουνα και εγώ σε αυτά τα ταξίδια, είχα αυτή την τύχη. Και συμμετείχα στην παραγωγή του βιβλίου του ομώνυμου που προέκυψε, τα 12 εκατομμύρια που αγνοούμε, και της έκθεσης φωτογραφίας.
3: Μάλιστα. Τζέννη Τσιροπούλου, για όσους και όσους μας ακούτε, είναι και συνάδελφος δημοσιογράφος στο The Press Project βεβαίως, διότι εδώ έχουμε μία συνδιοργάνωση του The Press Project, του Ισλαχανέ και του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για ένα θέμα που θαρώ, Τζέννη μου, είναι από αυτά που καίνε. Και κάπου έως και πολύ κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε.
4: Είναι ακριβώς όπως το λες. Ως δημοσιογράφος εδώ και 10-15 χρόνια ασχολούμαι με πρόσφυγες, μετανάστευση, με ομάδες που στις κοινωνίες που ζούμε έχουν περιθωριοποιηθεί. Αλλά σου ομολογώ, Έλσα, ότι αυτό που είδα γύρω από τους Ρωμά να συμβαίνει και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα.
3: Φυσικά.
4: Ήταν το πιο σκληρό και δύσκολο και ρατσιστικό, επίτρεψέ μου να πω, πρόσωπο των κοινωνιών μας που Ναι, δεν φαντάζεσαι ότι υπάρχει και υπάρχει. Ναι. Και αν μου επιτρέπεις να πω πολύ γρήγορα ότι...

0: στις έρευνες μας και στα ταξίδια μας και μετά στις έρευνες εννοώ σε documents και reports, είδαμε κάτι τρομερό γύρω από τους Ρωμά να συμβαίνει. Να υπάρχουν τα κονδύλια, να υπάρχουν τα χρήματα και πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μένουν ανέγκυχτα από τις κεντρικές κυβερνήσεις της εκάστοτε των ευρωπαϊκών χωρών ή από τους δήμους, γιατί είναι πολύ τοπικό η αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν οι Ρωμά, είναι πρωτίστως σε τοπικό επίπεδο να γίνει.
1: Ναι. Χαμογελάω πικρά, γιατί έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι, Τζέννη. Μπαίνουν πάρα πολύ εύκολα έως και αμετάκλητα οι ταμπελίτσες, έτσι, γύρω από τους Ρωμά, και ακούς και συχνά πυκνά από τους υπόλοιπους πολίτες μιας χώρας, μιας πόλης, ότι ζουν μια άλλη ζωή, οπότε δεν μπορείς να τους βοηθήσεις. Αυτό θα ρω ότι τους το έχουμε κολλήσει επίσης. Δεν ξέρω αν αληθεύει, ίσως ως ένα μικρό βαθμό ότι είναι μια άλλη κουλτούρα, είναι ένας άλλος τρόπος ζωής. Αλλά ως εκεί φαντάζομαι.
0: Αληθεύει ότι υποφέρουν από τα στερεότυπα που υπάρχουν και από το ότι πολλοί άνθρωποι, πολλοί φήνοντες που βρίσκονται σε κέρυες θέσεις, που λαμβάνουν αποφάσεις, που είναι ευθύνη τους να φροντίζουν για τους πολίτες και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Νομίζω, Έλσα, πάλι επίτρεψέ μου να πω από την εμπειρία που αποκόμισα, ότι φοβούνται ότι υπάρχει πολιτικό κόστος στο να πάρει θετικά μέτρα για τους Ρωμά.
1: Εκεί είναι όλο το ζουμί.
0: Οπότε ακριβώς, οι άνθρωποι γίνονται έρμεα αυτών των πραγμάτων, δεν έχουν πρόσβαση, σίγουρα δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην εργασία. Οπότε μιλάμε για συνθήκες φτώχειας έως και ακραίας ένδυας. Μιλάμε για καταβλισμούς που συχνά στερούνται ρεύματος και νερού, άρα πώς τα παιδιά να πάνε στο σχολείο αν δεν έχουν ρεύμα να διαβάσουν, πώς ένας ενήλικας, φανταστείτε εμάς, να μην έχουμε ρεύμα νερό να βάλουμε πλυντήριο, πώς να πάμε μετά να εργαστούμε, να ζητήσουμε δουλειά κτλ.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Σύνολο το κομμάτι της παραβατικότητας που τους φορτώνουν, έτσι. Το γενικεύουμε δηλαδή. Αυτό είναι το κακό, το χειρότερο. Πιστεύεις μετά και από όλη αυτή την εμπειρία σου γύρω από το θέμα ότι τα 12 εκατομμύρια θα πάψουμε κάποια στιγμή να τα αγνοούμε?
0: Το ελπίζουμε και ως άνθρωποι και από τα επαγγελματικά πόστα που έχουμε επιλέξει να έχουμε ως δημοσιογράφοι, που είναι δουλειά μας και έργο μας να ενημερώνουμε όχι μεροληπτικά, να δίνουμε λόγο ώστε να έχουμε πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις και από τους Ρωμά και μετά και από τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και όλους τους θεσμούς, ό,τι αντιστοιχεί που οφείλουν να κάνουν. Δεν μπορώ να σου πω ψέματα ότι είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, αλλά αυτό δεν σταματάει τον αγώνα, την προσπάθεια και αυτό θέλουμε να κάνουμε και μέσα από την έκθεση. Ελπίζουμε δηλαδή να βάλουμε ένα ψήγμα, να φύγουμε από τα στερεότυπα, να πάμε στους ανθρώπους, να μιλήσουμε για τους ελέφαντες στο δωμάτιο, να ανοίξουμε τα ζητήματα και με τους ίδιους τους Ρωμά και τις κοινότητές τους και χωρίς πηξίδα μας τα στερεότυπα και μόνο.
1: Ακριβώς. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να περάσουμε σε όλο αυτό που λες και βιωματικά, δηλαδή ως εμπειρία, ακούγοντας ανθρώπους να μιλούν, διότι στα εγγένεια εδώ είναι τώρα το πολύ ωραίο, θα είναι και ο Επίτροπος βέβαια παρόν, αλλά το πιο βασικό για μένα είναι ότι θα έχει την εφηβική μπάντα κρουστών, τα κρούσματα, από Ρωμά και μη Ρωμά μαθητές, και ότι θα έχει συζήτηση με ανθρώπους από το χώρο που συνδέονται άμεσα, και Ρωμά δηλαδή, αλλά και εκπαιδευτικούς από ό,τι βλέπω, και εσύ θα είσαι εκεί και καθηγητές. Δηλαδή αυτό από μόνο του δίνει μεγάλη τροφή και για σκέψη και για κουβέντα.
0: Έτσι ελπίζω και εγώ, έτσι θέλω να πιστεύω, γι' αυτό κάναμε ό,τι μπορούσαμε να το στήσουμε έτσι. Θα υπάρχουν από όλους τους οικισμούς και τους καταβλισμούς της Θεσσαλονίκης άνθρωποι, από τα Τσαΐρια, από το Δενδροπόταμο, από την Αγία Σοφία, ακριβώς να μιλήσουμε για πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγεία, την κατοικία τι συμβαίνει, πώς είναι να είσαι εργαζόμενη μονογονέας Ρωμά γυναίκα τη σήμερον ημέρα για παράδειγμα. Και να σου πω με πολύ χαρά ότι κατά τη διάρκεια των 5 ημερών που θα διαρκέσει η έκθεση στο Ισλαχανέ θα έρθουν και σχολεία.
1: Α, μπράβο. Εδώ θα έλεγα ότι εκεί μου φαίνεται πολύ μικρή διάρκεια, κατάλαβες, γιατί μια που ανοίγουν τα σχολεία θα ήταν ό,τι πρέπει για να την επισκεφθούν. Ναι.
0: Υπάρχει μια πολύ τεχνική απάντηση σε αυτό. Είναι traveling photo exhibition.
1: Ταξιδεύει.
0: Είναι μια έκθεση φωτογραφίας που ταξιδεύει, μετακινείται όπου την καλούν.
1: Mm-hmm.
0: Και δυστυχώς υπάρχει ταξίδι επόμενος προορισμός για τις 20 Σεπτέμβρη και έτσι στις 18 πρέπει να την κλείσουμε στο Ισλαχανέ.
1: Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα λοιπόν. 14 ανοίγει, 15 είναι τα γένεια, οι συζητήσεις, οι μουσικές και μέχρι τις 18 επισκέψιμη εκεί στο Ισλαχανέ αυτή η έκθεση φωτογραφίας. Αυτό που έχω αποκομίσει εγώ πάντως, Τζένι μου, όποτε έχω κάνει ρεπορτάζ σε καταβλισμούς και στα σπίτια τους και στους χώρους τους, των ανθρώπων αυτών, είναι το τεράστιο χαμόγελο και η όρεξη που, για ζωή που έχουν και οι μουσικές τους βέβαια. Δεν το συζητώ. Mm-hmm. Και έτσι θέλω να σε χαιρετήσω με ένα κομμάτι από την ταινία του Τόνι Κατλίφ, μια που έφυγε και από τη ζωή πρόσφατα, το Βέγκο, το περίφημο, έτσι, από τη Ρεμέντιο Σίλβα Πίσα, ως ύμνος των Ρωμά με έναν τρόπο το κομμάτι, και να ανταμώσουμε μετά στο Ισλαχανέ, 15 του μήνα, στα εγγένεια.
0: Καλή αντάμους. 6:30 το ωράριο των εγγενείων. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά.
1: Τζένι Τσιροπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Έτσι που λέτε. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση λοιπόν. Σημειώστε την για Δευτέρα 14 του μήνα στο Ισλαχανέ. 15 του μήνα γύρω στις 6 είναι τα επίσημα εγγένεια, οι συζητήσεις και οι μουσικές. Ρωμά, έτσι. Μέχρι 18 Σεπτέμβρη μπορείτε να επισκεφτείτε λοιπόν αυτή την έκθεση με τίτλο «Τα 12 εκατομμύρια που αγνοούμε». Και μακάρι να φτάσουμε να μην αγνοούμε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, εκεί που δεν βολεύει κάποιους να τα αναδεικνύουν βέβαια και τα κουκουλώνουν με τον καλύτερο τρόπο. Ο αγαπημένος Γιώργος εδώ μου λέει ότι στις Βόλου μας ακούνε βελούδινα. Χαίρομαι. Και εδώ η Βάσο λέει: «Η φωνή σου είναι πάντα χαμογελαστή, αγαπημένη». Το παλεύω, ελπίζω να βγαίνει έτσι, ε. Έχω απορίες, λέει η Βάσο. Ποιος πάει να ακούσει το Ρέμο μετά από τόσες εκδηλώσεις που υπάρχουν στην πόλη? Ειλικρινά λυπάμαι, λέει, και θυμώνω. Εμείς πήγαμε χθες στο Παραθήνα Λόστα, πολύ καλή συναυλία. Οι άνθρωποι της νοηματικής, εξαιρετικοί. Ακουγόμαστε και εκεί που είναι η Βάσο. Πολύ καλά. Καλαμαριά, υποθέτω, ε. Βάσο μου τώρα, περιορέξεως, όπως υπάρχει σε κάθε είδος, θέαμα, τα πάντα όλα. Ένα μέρος ανθρώπων που το αγαπούν, έτσι συμβαίνει και εδώ. Το θέμα είναι ότι αυτό που εμένα με θλίβει είναι όταν δεν βάζει κάποιος κάτω να σκεφτεί τι πρεσβεύει ένας άνθρωπος που είναι πολύ γνωστός στο ευρύ κοινό, σε όποιο χώρο και αν ανήκει. Τώρα σκέφτομαι πάλι τη δήλωση του Γιώργου Μαζονάκη, ας πούμε, αφού είχαν γίνει δηλώσεις του Νότης Φακιανάκη με υπεράσπιση της Χρυσής Αυγής. Και ο Μαζονάκης είπε ότι φυσικά και δεν θέλω και ούτε πρόκειται να ξανασυνεργαστώ μαζί του μετά από αυτές τις δηλώσεις. Έτσι, ντόμπρα και σταράτα. Παίρνεις θέση. Ο Αντώνης Ρέμος έχει πει πολλές φορές ότι είναι κολλητός του Άδωνης Γεωργιάδης. Θα μου πείτε και. Δεν νομίζω ότι είναι απλά και. Πες μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι, δεν λένε. Από εκεί και πέρα, ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη των επιλογών του. Αν του αρέσει αυτό, αν το αποδέχεται. Και αν θέλει να συνεχίσει να το πληρώνει. Γιατί μην βλέπουμε τώρα που αυτή η συναυλία είναι με ελεύθερη είσοδο. Κάπως εμείς θα την πληρώσουμε μέσω του χορηγού. Μην γελιόμαστε. Στο μαγαζί με τα κρυβοπληρωμένα μέχρι εκεί που δεν πάει μπουκάλια και λουλούδια και. Πληρωμένη είναι, λέει η Κωνσταντίνα. Ναι, φυσικά τον έχουν πληρώσει. Δεν θα ερχόταν τζάμπα. Απλά δεν φαίνεται ότι το πληρώνω εγώ και εσύ από την τσέπη μου άμεσα. Θα πάει μετά, κάπου αλλού. Καλώς ήρθατε και τη Μαρία. Λοιπόν, λέω για άλλη μια φορά ότι σας περιμένω με τα μηνύματα. Βάζετε και τη λέξη σινεμά αν θέλετε να πάτε στο Σινέ Άλεξ μέσα σε αυτή τη βδομάδα, από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή, για να δείτε όποια ταινία επιλέξετε εσείς. Γεια σου Στέφανε, όπως η Βάσο έτσι και εγώ λέει σας ακούω καμπάνα από την Καλαμαριά. Χαίρομαι.

Να βάλουμε ακόμα ένα κομμάτι που το αγαπώ πολύ και συνδέεται με όλα αυτά που συζητήσαμε πριν για Ρωμά, την έκθεση κτλ. Ντοράντες, το όρο μπρόι, αυτό μου το είχε γνωρίσει το αδέρφι μου, η Γιάννα, χρόνια πολλά πριν. Λατρεμένο όμως μέχρι και σήμερα.

Υπέροχο κομμάτι, ελπίζω να σας άρεσε. Κωνσταντίνα μου, αυτό που μου γράφεις κατηδίαν, σου λέω ένα μεγάλο μπράβο. Ένα μεγάλο μπράβο, με συγκινείς. Είναι υπέροχο το μοίρασμα, παιδιά. Με τον όποιο τρόπο. Σπύρο μου, απίθανος. Εδώ ο Σπύρος έχει ανταπόκριση για το πώς ακουγόμαστε, όχι από ένα σημείο. Ωραιόκαστρο, Εύωσμος, Κορδελιό, Καμπάνα. Βάχ και εσύ, τι ζεις με το ταξί, έτσι. Στη γύρα, συνεχώς. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, αδέρφια μου αγαπημένα, φτάσαμε 5.30 εσείως. Θα πάμε σε διαφημιστικά για να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο της ομπρελίτσας για σήμερα 5η, 10 Σεπτεμβρίου. Λίγο χρόνο έχετε ακόμη να στείλετε τα μήνυματά σας και με τη λέξη σινεμά, εάν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για διπλή πρόσκληση για το σινε Άλεξ. Ναι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
0: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: ...91 και 4... ...στο κόκκινο...

Λοιπόν, να ξαναπώ τις ταινίες που προβάλλονται στο Σινέ Άλεξ από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη 16 του μήνα. Συνεχίζεται η Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι, ταινιάρα το λέω εγγυημένα, μέχρι την Κυριακή προβάλλεται. Έτσι είναι η ζωή του Ρικάρντο Μιλάντι, ωραιότατη, με ένα βοσκό που αρνείται να πουλήσει τη γη του, δεν πά να του δίνουν και όλο το χρυσάφι του κόσμου, έτσι. Και από Δευτέρα 14 του μήνα η Φήμη, ταινία του Κέντ Τζόουνς γύρω από τα έργα του θρηλυκού νεοϊορκέζου ποιητή Ed Sachs-Berkirk και μια κεντρική ομάδα νέων δημιουργών. Γράφετε το μηνυματάκι σας, είτε στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Βάζετε και τη λέξη σίνεμα εάν και εφόσον θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για διπλή πρόσκληση. Μην καθυστερείτε, περί τις παραδέκα και κάτι κάνω την κλήρωση για να μου στείλετε μετά ok ότι ακούσατε το όνομά σας, έτσι. Λοιπόν, αλλαγή μουσικού τοπίου. Πάμε σε Sugar Pied de Sando, Going Back to Where I Belong.

Έτσι. Λοιπόν, ναι, καλά μου το λέει η Τζέννη Τσιροπούλη που μιλήσαμε νωρίτερα. Δεν είπαμε τους φωτογράφους που συμμετέχουν στην έκθεση που φιλοξενείται από τη Δευτέρα στο Isla Hané. Βεβαίως, βεβαίως είναι ο Γιώργος Μουτάφης και η Καντής Ίμπετ, έτσι. Σπουδαίη δουλειά τους. Οπότε το υπόλοιπο ως αποτέλεσμα θα το δείτε από κοντά στο Isla Hané. Από τη Δευτέρα μέχρι και 18 του μήνα, 14 με 18. Για σήμερα να σας πω επίσης ότι έχουμε στο πολυλειτουργικό κέντρο Μίκης Θοδωράκης στο Ελευθέριο Κορδελιό, στο έκτο φεστιβάλ Ταράτσα στα Δυτικά, το σχήμα Φιλάρμονες, και στον Δήμο Παύλου Μελά που συνεχίζει το πολιτιστικό Σεπτέμβρης και συγκεκριμένα στο ανοιχτό θέατρο Βυζαντινών Νερόμυλων που είναι στην Πολύχνη, σήμερα έχουμε συνάντηση Ελλάδας κάτω Ιταλίας. Ο Ναπολιτάνος Νάντο Τσιταρέλα, ο Δημήτρης Ψαθάς, ο Θοδωρής Τζίκας, ο Δημήτρης Βαλιώτης και η Εύα Παπαγεωργίου κάνουν αυτό το πάντρεμα λοιπόν. Ελλάδα και κάτω Ιταλία. Στον ίδιο χώρο, στον ίδιο δήμο μάλλον, στην πλατεία Εδέσης, στην Τερψιθέα Σταυρούπολης, αύριο θα βρείτε τον Θωμά Ζεγούρα με τον μπουζούκι του. Να σας πάω και εκτός, πάμε Χαλκιδόνα πρώτα απ' όλα, όπου το πρόγραμμα «Τραγουδάμε Καβαδία 50 χρόνια μετά» του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκεί θα βρεθεί στην Χαλκιδόνα, στο πρώτο δημοτικό σχολείο Κουφαλίων για την ακρίβεια, σήμερα στις 8. Δημήτρης Ζερβουδάκης, Κώστας Πρατσινάκης, Μαρία Φραγκούλη, Μαρία Κατιρτζίδου, το μουσικό σχήμα Πριγκιπέσα και ο Κωνσταντίνος Καζάκος, ο ηθοποιός, στην αφήγηση θα βρεθούν εκεί. Και στις 12 του μήνα θα βρεθούν στην Έδεσα, στο ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Πάμε όμως και στην Βεργίνα, Αιγές. 8:30 σήμερα στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών, πρόσφατο απόκτημα σχετικά εκεί στη Βεργίνα, μετά από τους βασιλικούς τάφους και το Ανάκτορο κτλ. Θα υπάρχει συναυλία από τη Δυτική Μεσόγειο ως την Ινδία. Χάνια Λουθούφη, Τσίκο Μοντανάρι, Εφρέν Λοπές Σάνς, τρεις καλλιτέχνες από Σρι Λάγκα, Ιταλία και Ισπανία αντίστοιχα, θα προσφέρουν εξαίσιους ήχους, έτσι. Σήμερα αυτό, 8:30 στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών. Και βέβαια στη Δράμα, 41 του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, μέχρι και 12 του μήνα, και διαβάζω καλές κριτικές. Αξιόλογες ταινίες. Καλό αυτό. Δεν είναι αυτονόητο, έτσι. Ένα φεστιβάλ επιλέγει ταινίες από πολλές προτάσεις. Υπάρχουν και χρονιές που είναι οι λιγότερο κακές συγκριτικά με άλλες. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όχι για τη Δράμα τώρα, γενικότερα μιλάω. Οπότε είναι ευτυχές να διαβάζεις καλά λόγια, ενδιαφέροντα έργα, ενδιαφέρουσες προτάσεις, ωραίες καινούργιες ματιές. Αυτό είναι το απαραίτητο.

Καλησπέρες και στον Κυριάκο, καλησπέρες και στη Δέσποινα. Και να κάνω ή να μην κάνω μια γέρα στις ειδήσεις. Ιδού το δίλημα. Κάθε φορά το σκέφτομαι με τρόμο, παιδιά. Τι θα ξεπεταχτεί μπροστά ως είδηση. Καταλαβαίνετε γιατί κρατάω εγώ κινητό μπακατέλα από τα παλαιά, για να μην μπαίνω στον πειρασμό να μπω σε καμιά είδηση που 9,5 στις 10 φορές σου χαλάει τη διάθεση, είναι το μόνο σίγουρο, σε προβληματίζει, σε αγχώνει κτλ. Εκτός δουλειάς εννοώ, έτσι. Στη δουλειά και τις ώρες εργασίας πάνω, θες δε θες.

Λοιπόν, πάμε σε λίγες νότες ακόμη. Να, μέχρι να κάνω τη γύρα που σας λέω. Πάμε σε Sharon Jones. This land is your land.

Ένα λίγης μακριά από φράγματα, φράχτες, στίχους, χωρισμούς και ταμπέλες και τα λοιπά και τα λοιπά, θα έλεγα, θα παράφραζα το τραγούδι της Sharon Jones, έτσι. Καλώς είναι και τη Χριστίνα, καλώς είναι και τη Λαμπρινή.

Κωνσταντίνα, για ποιο κομμάτι λες? Αυτό που μου γνώρισε, που μου έμαθε η αδερφή μου, αυτό ήταν του Ντοράντες, το Όρο Μπρόι, που ξεκινάει έτσι με το πιάνο και μετά μπαίνει η χοροδία με τα πιτσιρίκια και γίνεται τέλο να δεις. Ντοράντες, Όρο Μπρόι, θα το βρεις. Να σας πω για αύριο Παρασκευή ότι έχουμε ημισκούμπρια. Κλασικά, αγαπημένα, απίθανα ημισκούμπρια στο λιμάνι, στην Προβλήτα Β2. Οι πόρτες ανοίξουν στις 8, συναυλία θα ξεκινήσει 9, 9 και μισή πες. Τα γνωστά, ξέρετε. Αλλά νομίζω όσοι και όσες τους αγαπάτε θα το χαρείτε πολύ αν βρεθείτε εκεί. Και επίσης στην Πλάζα Ρετσούς, που μου έλεγε νωρίτερα η φίλη Βάσο ότι βρέθηκε, αύριο έχουμε μουσικές των λιμανιών. Δημήτρης Τσίβουλας, Ζανέλ και Δέσποινα Παγιούλα θα μας ταξιδέψουν σε αυτές. Ελεύθερη είναι η είσοδος σε αυτή τη συναυλία, σε αντίθεση με την συναυλία που έχει εισιτήριο, που είναι το Σάββατο 12 του μήνα, από τον Πόντο στον Ήλιο, με Ματθαίο Τσαχουρίδη και τον Ιάπωνα Κέι Σέγκα και χορευτές από την Ιαπωνία. Αυτό τώρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στο πάντρεμά τους. Βέβαια, είδατε και νωρίτερα, μέσα στις μέρες που πέρασαν, αυτό το πάντρεμα Πόντου Ιαπωνίας. Ξέρω γιατί με τον Πόντο τη συνέδεσαν, αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι, και σε βιντεάκια και τα λοιπά, με αφορμή την Ιαπωνία ως θυμόμενη χώρα στη ΔΕΘ.

στην Πλάζα Ρετσούσεφτα, λοιπόν, στο Περαθύναλος εκεί, δίπλα στο κύμα. Λοιπόν, να την κάνω την κλήρωση, να την κάνω την κλήρωση. Για να έχω και τις απαντήσεις, ότι είστε εδώ και δεν έχει φύγει κανείς και καμία. Για να δω, για να δω. Τρία νούμερα θα μου δώσει Δημήτρη, από το 1 ως το 12. Να δω ποιοι κερδίσαν. Ναι, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, είναι Γρηγόρης Κόντζογλου, Στέλιος Κατερίνης, Μαρία Λάτσαρη. Μαρία Λάτσαρη, Γρηγόρης Κόντζογλου και Στέλιος Κατερίνης. Για στείλτε και ό,τι ακούσατε το όνομά σας. Στέλιος Κατερίνης, Γρηγόρης Κόντζογλου, Μαρία Λάτσαρη. Διαλέγετε ποια μέρα, ώρα, ποια ταινία θέλετε από τις τρεις που προβάλλονται ή θα προβληθούν στο Σινέ Άλεξ, στην Ολύμπο 106. Πάτε εκεί με την ταυτότητά σας στο ταμείο και παίρνετε τη διπλή πρόσκληση. Ξαναλέω ότι η πατρίδα του Παυλικόφσκι προβάλλεται μέχρι και την Κυριακή 13 του μήνα. Όλη τη βδομάδα προβάλλεται το «Έτσι είναι η ζωή» του Ρικάρντο Μιλάντι. Και από Δευτέρα 14 του μήνα προβάλλεται η φήμη του Κεντ Τζόουνς. Οπότε Μαρία Λάτσαρη, Γρηγόρης Κόντζογλου, Στέλιος Κατερίνης, διαλέγετε και παίρνετε, έτσι. Περιμένω, ok, είστε εδώ, δεν φύγατε, ε? Δεν κυνηγώ κανέναν, δεν ενημερώνω, σας το λέω, τα έχω κόψει αυτά. 9,5 στις 10 φορές. Μια γεύση από Σάββατο ή μάλλον μια υπενθύμηση ότι έχουμε γιορτή Τσικουδιάς 13η από το Σύλλογο Κριτών Ωραιοκάστρου και Φίλων Ερωτόκριτος στο Κονταξοπούλιο Δημοτικό Γυμναστήριο Ωραιοκάστρου. Θα τη βρείτε αυτή τη γιορτή 8.30, 8 μάλλον, του Σαββάτου. Μουσική από τον Γιώργο Σφακιανάκη και το συγκρότημά του. Η είσοδος έχει 5 ευρώ. Επίσης, αν θέλετε έτσι να ξαναέρθετε σε επαφή, γιατί μέσα στο καλοκαίρι είχε γίνει ένα κενό, με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, το Σάββατο θα είναι στο Μέγαρο Μουσικής, στο κεντρικό κτίριο, το Μη 1, με τον βιρτουόζο του βιολιού Μαξίμ Βένγκεροφ και τον Ουγγρο-Αυστριακό τσελίστα Πίτερ Σομοντάρι και την πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου στο τριπλό κονσέρτο του Μπετόβεν. Το Σάββατο αυτό, 8.30, στο κεντρικό κτίριο του Μεγάρου Μη 1. Και έχουμε βέβαια στα παλιά δημοτικά σφαγεία, στο πρώην Λαμπατουάρ, Σάββατο και Κυριακή, το 14ο Street Mode Festival. Εδώ έχουμε συγκροτήματα rap, hip hop, είναι η εθισμό, στοίχημα, bad movies, σκηνή θνητή, μπόλικο υλικό

Λοιπόν, θα σας αφήσω με Monophonics, Foolish Love, περί ανοησίας γενικότερης και όχι της αγάπης. Και θα τα πούμε αύριο. Κλείνω, Δημήτρη, τι λες? Συμφωνεί αυτή τη φορά. Οκ, οπότε σας αφήνω, αδέρφια, και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πολλαπλά πυρήνα μέτωπα σε εξέλιξη. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας. Εξέλιξη φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιοφιλοτρικάλων. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Πολυδάμιο Λάρισας. Φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αστακού Ετελοκαρνανίας. Για 11η μέρα εξακολουθεί να καίει φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας παρά τη βελτιωμένη εικόνα του μετόπου. Σε ρυθμούς ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στελέχη του κόμματος, πραγματοποιούν από χθες σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, αύριο Παρασκευή στη 1. Το μεσημέρι συνέντευξη τύπου, όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του κόμματος, στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση. Αύριο θα αποδείξουμε ότι το ύψος του δημοσιονομικού χώρου για κοινωνικές παρεμβάσεις αποτελεί μια πολιτική επιλογή μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανόνα. Ο δημοσιονομικός κανόνας έχει ευελιξίες και όποιος λέει ότι δεν χωράει η 13η σύνταξη, λέει ψέμα. Ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς. Αναφερόμενος στη συνέντευξη τύπου του Άλεξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, έκανε λόγο για προγραμματική μετατόπιση, ενώ υπογράμισε την ανάγκη να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση που θα υπερασπιστεί μεταξύ άλλων τα δημόσια πανεπιστήμια, την εφαρμογή της 13ης σύνταξης, τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των γυναικών επιχειρηματιών που δίνουν διμέτωπο αγώνα, αφενός την επιχείρησή τους αφετέρου στο να αντιστρατευτούν στα ανδροκρατικά πρότυπα της εργασίας, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρεναδούρου, κατά τη συνάντησή της με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος. Τον ιστορικό χώρο μνήμης του Επταπυργίου επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ζητώντας άμεσα την αφαίρεσή του από τη λίστα γαστρονομίας του ΟΔΑΠ και την κήρυξή του ως χώρου ιστορικής μνήμης και μουσείου της Εθνικής Αντιδικτατορικής Αντίστασης. Στη θεσμική αναγνώριση του ρόλου του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του, εστίασε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο συνάντησης με αντιπροσωπεία του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες κατά τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να υπέστη ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο σε μια διαδικασία γνωστή ως πλασμαφαίρεση, με τις αρχές να ερευνούν την ομιμότητα του ιατρείου, τις πιστοποιήσεις, τον εξοπλισμό, την ιατρική πράξη αλλά και τις ακριβείς συνθήκες της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή. Αυτοψία από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελέα στο ιδιωτικό ιατρείο. Στο Κολωνάκι εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Το συγκεκριμένο ιατρείο είχε λάβει άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο, ενώ από τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί τα μηχανήματα που εντοπίστηκαν τώρα, είπε μιλώντας στο Earth News ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Τεχνικό σύμβουλο που θα διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ορίζει η οικογένεια του τραγουδιστή. Αύριο Παρασκευή αναμένεται η νεκροψία. Με περίπου 20.000 κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών, εκτιμάται ότι ξεκινάει αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Σε νέα αύξηση των βασικών επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με το βασικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,5%. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο συνδικαλιστής και πρώην αναπληρωτής πρόεδρος

0: στον Κατσικά Ιωαννίνων το πρωί πραγματοποιήθηκε στον πύργο Ηλίας η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Τη διερεύνηση της μαζικής δηλητηρίασης, 9 μαυρογυπών και 16 ακόμη άγριων ζώων εντός των οριών του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου στις 11 Μαρτίου του 2026, ζητούν 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις με μήνυση που κατέθεσαν κατά παντός υπευθύνου ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης. Οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ σήμερα λόγω έργων. Στη διεθνή ενημέρωση, η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα παρέχει στους δημάρχους των περιφερειών της Αγγλίας την εξουσιοδότηση να επιβάλλουν τέλος διανυκτέρευσης, προωθώντας έτσι έναν τουριστικό φόρο που, αν την παίρνει, να με ελπίζει ότι θα συμβάλλει στη μεταφορά εξουσίας και πόρων μακριά από το Λονδίνο. Το εν λόγω τέλος διανυκτέρευσης, το οποίο προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από τον κλάδο της φιλοξενίας, δίνει στους δημάρχους τη δυνατότητα να χρεώνουν τους επισκέπτες με ένα ποσοστό επί του κόστους της διαμονής τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του 55χρονου Βάσκου τεχνικού, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ως αντικαταστάτη του Μεντιλίμπαρ. Ο Αλγουαθίλ έχει συνδέσει το όνομά του με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, με φοιτή 6,5 χρόνων στην πρώτη ομάδα και ένα Κόπα Ντελ Ρέι στην τροπεοθήκη του. Το 2025 εργάστηκε στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά, αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Για πάμε να τα προλάβουμε όλα. Να είμαστε πάλι εδώ, παρεούλα. Ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης με το ωραίο μαύρο τζόκι στην κονσόλα του ήχου. Ο Μόνος Τζανακάκης στα υπόλοιπα, 91 και 4 στα FM, Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Γύρω περιοχές υπάρχει και συναυλία του Έφρεν Λόπες εκεί στις Αιγαίες, έτσι, μην το ξεχνάμε, με την Πακιστανή τραγουδίστρια και κορυφαίους Έλληνες μουσικούς. Τα είπαμε αναλυτικά χθες. Εμείς θα πάμε κατευθείαν στην τρίτη και τελευταία μέρα, στη μαγευτική, στην Άνω Πόλη. Έκανε και ωραίο καιρό. Σε ωραίες γωνιές, άλλες με θέα, άλλες με ατμόσφαιρα ιδιαίτερη. Όλες οι συναυλίες είναι αξιόλογες, κάποιες πιο εξειδικευμένες, κάποιες πιο mainstream, αλλά όλες ποιοτικές και πατούν στην παράδοση. Πάμε σε μία από τις προτάσεις μας, στον πύργο Μανουήλ Παλαιολόγου, Γεωργίου Παπαδοπούλου 5. Όλες οι συναυλίες ξεκινούν στις 9.30. Θα εμφανιστεί το ντουέτο Λάτσο Μπισκέ που θα παρουσιάσει το δίσκο Ξένιος. Το αναζητείτε ως Ξένιος στις αφίσες της Όλη Πόλη και του Φεστιβάλ Άνω Πόλη. Εδώ έχουν διασκευάσει ένα δημοτικό της Μακεδονίας. Η μπάντα έχει έρθει από την Αθήνα. Η στίχη είναι δημοτική και έχει προσθέσει ο Γιώργος Νικόπουλος, ο οποίος τραγουδά κιόλας και παίζει ηλεκτρική κιθάρα, και κοντραμπάσο ο Περιζήτητος για συνεργασίες. Τον έχουμε παλιότερα παρουσιάσει και στην εκπομπή. Ο Γιώργος Βεντουρής, λοιπόν, ο οποίος παίζει και παραδοσιακά και με τη Μάρθα Μαυροειδή και ρεμπέτικα και σε πάρα πολλά σχήματα. Λοιπόν, Λάτσο Μπισκέ, ο Λελέ από το project και δίσκο Ξένιος.

που κυκλοφορεί από τη Violins Productions, εκεί το παριανό label του φίλου μας του Σπύρου Μπάλιου, σε limited βινήλιο, εκτός από ψηφιακά βεβαίως.

Μία τόσο μήνυμα αλλά τόσο πλούσια και συναισθηματικά πλούσια και ενορχιστρωτικά αγγελητή προσέγγιση στην παράδοση. Η Λάτσο Μπισκέ, ο δίσκος και project Ξένιος που κυκλοφορεί από τη Violins Production σε περιορισμένα βινήλια. Ο Γιώργος Νικόπουλος, τραγούδι, ηλεκτρική κιθάρα και προσέθεσε και κάποιους στίχους στο παραδοσιακό μακεδονίτικο. Και ο φίλος μας ο Γιώργος Βεντουρής, κοντραμπάσο, θα βρεθούν. Ψάχνετε το project Ξένιος, το group λέγεται Λάτσο Μπισκέ, στον πύργο Μανουήλ Παλαιολόγου Γεωργίου Παπαδοπούλου 5. Και πάμε στον Ιάκωβο Μωυσιάδη, ο οποίος έχει έρθει 3-4 φορές στην εκπομπή με διάφορα project, με το δικό του δίσκο Lydian Stone, από όπου θα ακούσουμε ένα κομμάτι και τραγουδά ο ίδιος, η εξαιρετική δουλειά που παρουσιάστηκε το χειμώνα στη μικρή σκηνή. Θα εμφανιστεί σήμερα solo, τροπικές αφηγήσεις. Είναι μαζί με τον Ξένιο, θα πάει διπλό live. Τώρα το είδα. Πύργος Μανουήλ Παλαιολόγου, Γεωργίου Παπαδοπούλου 5. Διπλό live, οπότε το συστήνω. Λοιπόν, ας ακούσουμε ένα κομμάτι από το Lydian Stone. Εδώ ο Ιάκωβος Μωυσιάδης παίζει λάφτα και τραγουδά. Κανονάκι ο Βασίλης Γκερίδης, κοντραμπάς ο Παύλος Σπυρόπουλος, drums ο Δημήτρης Τασούδης. Όνειρο, ο Ιάκωβος Μωυσιάδης.

Ο φίλος ο Λαουτιέρης και συνθέτης, ο Ιάκωβος Μωυσιάδης, από το δίσκο του Lydian Stone με το κουιντέτο του. Ακούσαμε το όνειρο, θα εμφανιστεί σόλο απόψε, διπλή συναυλία με τους Λάτσο Μπισκέ, το project Ξένιος. Ιάκωβος Μωυσιάδης σόλο, τροπικές αφηγήσεις στον πύργο Μανουήλ Παλαιολόγου Γεωργίου Παπαδοπούλου 5. Και πάμε ευθύς αμέσως στη Μονή Λατόμου, επιμενίδο 17. Ο δεύτερος δίσκος «Κορμός» του Τάσου Κοφοδήμου, γνωστού και από τους Γκιντίκη που γυρνάνε τον κόσμο γλεντώντας, αλλά έχει και πιο σοβαρά project όπως τον απόκοπο του Μπεργαδί, τη μελοποίηση με την Αταλία Κοτσάνη που παρουσιάσαμε, και έχουμε παρουσιάσει και τον πρώτο δίσκο που είχαν κάνει, το «Μοίρα», με την βιολονίστρια την Ιβόνη Μέλισσα που ζει στην Ολλανδία. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα κομμάτι από το δεύτερο δίσκο, είχε παρουσιαστεί στην Αθήνα. Τάσος Κοφοδήμος, λαούτο σύνθεση, Ιβόνη Μέλισσα, βιολί σύνθεση, Μαγιάρ Ταχμάσμπι τσέλο από το Ιράν, αυτός θα είναι στο live απόψε, στο τρίο, και υπάρχει και η Ισπανίδα Λάγια Εσκαρτίν στην ηχογράφηση που παίζει βιόλα και είχε εμφανιστεί στην Πλήφα. Μπορείτε να μπείτε να πάρετε μια ιδέα και από το βίντεο ως κουαρτέτο. Ως τρίο λοιπόν απόψε, ο δίσκος «Κορμός» του Τάσου Κοφοδήμου και της Ιβόνης Μέλισσα με τον Ιρανό Μαχιάρ Ταχμάσμπι.

Ωραίο project. Γι' αυτό ο δίσκος κορμός του Τάσου Κοφοδήμου, του Λαουτιέρη και συνθέτη και της Ιβώνης Μέλισσα, της βιολονίστα, μαζί τους ο τσελίστας Μαγιάρ Ταχμάσμπι από το Ιράν, Μονή Λατόμου, επιμενίδο 17. Να αναφερθούμε και σε δύο ακόμα εκδηλώσεις. Δεν τις είπαμε όλες. Λοιπόν, ψάχνω εδώ τις καρτέλες. Λοιπόν, η εκδήλωση Λέμαργος Απρίλης, αφιέρωμα στην ελληνική τραγουδοποιία, παρουσιάζει το δίσκος Λέμαργος Απρίλης του Κωστή Παλαιογιάννη, καθώς και επιλεγμένες συνθέσεις ποικίλων δημιουργών που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία του. Μαρίνα Καστρενού τραγούδι, Στέλιος Παντέχης, Ούτη, Πολίτικη Λύρα και Γυαλί Ταμπούρ, ο οποίος έπαιξε και χθες με το τρίο. Κωστής Παλαιογιάννης, φωνή, κιθάρα, σύνθεση. Αυτό λοιπόν στην πολιτιστική γειτονιά, στο Μουσείο Προσφύγων, τομέα Εύρου 49, Σικές. Και υπάρχουν και τα ντουέτα για κοντραμπάσα, ο φίλος μας Κωνσταντίνος Μάνος, ο Πολυπράγμων και ο Μιχάλης Σαμπουντζής. Α, και αυτό στον ίδιο χώρο, στο διπλό και αυτό, στο Μουσείο Προσφύγων, τομέα Εύρου 49, στις Σικές, με ένα ποικίλο πρόγραμμα από Μπάρτοκ, Σαμπουντζή, Μάνο, Μιχαηλίδη, γενικώς πολύ ενδιαφέροντα. Υπάρχουν και οι δικές τους συνθέσεις και κλασικό ρεπερτόριο πλέον όπως ο Μπάρτοκ. Και υπάρχει βέβαια και η εκδήλωση με τρεις σπουδαίους κιθαρίστες απόψε στο σπίτι του φύλακα της Αλικής. Ο φίλος μας εδώ, ο μπλούσμαν ο Ηλίας Ζάικος, που κάποτε έκανε εκπομπές εδώ, ο Δημήτρης Λάπας, ο Περιζήτος για συνεργασίες, και ο Κώστας Μαγκίνας, ο οποίος έχει περάσει και αυτός από την εκπομπή. Τρεις κιθάρες, 8.30 στις Αλικές Αγγελοκορίου, στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, στο μαγικό αυτό τόπο, 8.30. Και υπάρχει και άλλη μια εκδήλωση, τα είπαμε τις τελευταίες μέρες. Επανέρχεται ο γίγαντας της ναπολιτάνικης μουσικής, ο Νάντο Τσιταρέλα, στο project Μουσικές Γέφυρες που διοργανώνει η Εύα Παπαγεωργίου. Τους είχαμε στην εκπομπή όταν είχαν έρθει την Άνοιξη, μετά έπαιξαν στην Ιταλία και τώρα ξανά εδώ με μέλη των Γκρικάντα, ένα πολύ ποικίλο ρεπερτόριο και με παραδόσεις κάτω Ιταλίας και της Ελλάδας, έντεχνο ρεπερτόριο των δύο χωρών, παλιές μουσικές και πάει λέγοντας. Αν δεν έχετε δει τον τεράστιο Νάντο Τσιταρέλα με τη φωνάρα και τα κασκόλ, μεγάλη μορφή. Πάμε να τον ακούσουμε. Απόψε στο θέατρο Βυζαντινών είναι ένα ορόμιλο, στην Πολύχνη, δωρεάν.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Πλέον διαθέσιμος και στην artist friendly πλατφόρμα το Bandcamp, ο δίσκος που είχαμε παρουσιάσει στην εκπομπή και είχε παρουσιαστεί και στη μικρή σκηνή, μια μπαντάρα της πόλης, Mordana, δεύτερος δίσκος, Echoes of Pomegranate. Ακούμε το Wounded Olive Tree, πληγωμένη ελιά. Βαγγέλης Βραχνός κοντραμπάσο, Περικλής Βραχνός βιόλα στο συγκεκριμένο κομμάτι, παίζει και λάφτα, είναι η σύνθεση δικιά του. Ανδριάνα Χιτζάνο Βανέη, Μάκης Μπακλατζής βιολή, Νίκος Βαρελάς κρουστά και καλεσμένοι ο Βασίλης Ζυγκερίδης στο κανονάκι στο συγκεκριμένο κομμάτι και ο Ιάκωβος Μωυσιάδης στο σάζι, παίζει και λάφτα σε άλλο κομμάτι, τον παίξαμε και πιο πριν. Σπουδαία δουλειά, αναζητήστε την.

Λοιπόν, ηχό του Ροδιού, Echoes of Pomegranate είναι το δεύτερος δίσκος των Mordana. Κυκλοφόρηκε σε CD και διαθέσιμο στην πιο artist-friendly πλατφόρμα ποιοτική, την Bandcamp, που κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα στέλνει όλα τα έσοδα χωρίς να παίρνει το ποσοστό της στους καλλιτέχνες. Η μπάντα του αδελφών Βραχνού, του Περικλή και του Βαγγέλη, με την Αντριάννα Χιτζάνοβα, τον Μάκη Μπακλατζή, τον Νίκο Βαρέλα. Αυτό είναι το σχήμα εδώ. Και ο Βασίλης Ζυγκερίδης και ο Ιάκωβος Μωυσιάδης καλεσμένοι. Ακούσαμε την Πληγωμένη Ελιά, που σίγουρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αναφέρεται και στην Παλαιστίνη. Πάντως και στο προσφυγικό έχουν αναφερθεί. Έχει το κομμάτι Refugees ο δίσκος. Πάντα ευαίσθητη σε τέτοια θέματα. Χαμός στην Παλαιστίνη αλλά και στο Νότιο Λίβανο, με την καταστροφή και τα ξεριζώματα των ελιών. Πάμε να ακούσουμε το καταπληκτικό τρίο, τα τρία αδέρφια Τζουμπράν. Παλιότερα είχαν έρθει σε εκδήλωση για την Παλαιστίνη. Έχει αρκετά χρόνια. Θα βρίσκονται στην Αθήνα στο λόφο του Φιλοπάπου, στα πλαίσια του Φιλοπάπου Hill Sessions, που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά και στις αρχές του καλοκαιριού και στα τέλη και τις αρχές του φθινοπόρου. Έπαιξαν οι Χάινιδες προχθές. Έχει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και ελληνικά και ξένα group. Κάτσε να τσεκάρω λίγο την ημερομηνία. Ναι, άχαστη λοιπόν, όλοι εκεί θα είμαστε. Δημήτρη, θα είσαι μόνος. Λετρίο Τζιμπράν στο θεατράκι Δώρα Στράτους του Φιλοπάπου. Και εδώ αναφέρονται και στα δέντρα τους, τα οποία θα υπερασπιστούν οι Παλαιστίνοι. Το κομμάτι Alternative Silence, η εναλλακτική σιωπή, που περιλαμβάνει ποίηση και απαγγελία από τον μεγάλο, τον εθνικό ποιητή της Παλαιστίνης, τον Μαχμούντ Νταρουίς. Τρίο Τζουμπράν, μην το χάσετε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Φιλοπάπου, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

0: زمان طويل ليصبح حاضرنا ماضيا مثلنا. سنمضي إلى حدفنا. أولا سندافع عن شجر نرتديه وعن جرس الليل عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه وعن طيش غزلاننا سندافع عن طير فخارنا سندافع وعن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة عما قليل تقيمون عالمكم فوق عالمنا من مقابرنا تفتحون الطريق إلى القمر الاصطناعي هذا زمان الصناعات هذا زمان المعاد من قطعة الفحم تبزغ شمبانيا الأنبياء هنالك موتى ومستوطنات وموتى وبلدوزرات وموتى ومستشفيات وموتى وشاشات رادار ترصد موتى يعيشون بعد الممات وموتى يربون وحش الحضارات موتى وموتى يموتون كي يحملوا الأرض فوق الرفات إلى أين يا سيد البيض تأخذ شعبي وشعبك
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον εθνικό ποιητή της Παλαιστίνης, τον Μαχμούντ Νταρουίς, ο οποίος έφυγε στα 67 του χρόνια στο Χιούστον του Τέξας, 9 Αυγούστου του 2008, γεννημένος 13 Μαρτίου του 1941 στην Αλμπίρουα. Συγγραφέας, ποιητής, συνέταξε την Παλαιστινιακή Διακήρυξη Ανεξαρτησίας, η οποία καθιέρωσε επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης τον Νοέμβριο του 1988 και θεωρείται ευρέως ο εθνικός ποιητής της Παλαιστίνης. Ακούσαμε τη φωνή του μαζί με το τρίο Τζουμπράν που έχει συνεργαστεί και με τον αγωνιστή υπέρ των Παλαιστινίων, τον Ρότζερ Βότερς βεβαίως. Τα τρία αδέρφια Σαμίρ, Ουισάν και Αντνάν Τζουμπράν. Είχα την τύχη πριν πολλά χρόνια να τους δω στη Γερμανία. Είναι ασύλληπτο αυτό που βλέπει κανείς. Τρία ούτια, έξι χέρια, σαν να είναι ένας με έξι χέρια που παίζει. Είναι συγκλονιστική. Από τη Ναζαρέθ. Λοιπόν, πλέον ζουν στο Παρίσι. Λοιπόν, να πω κάτι πριν που αναφερθήκαμε στον Περικλή Βραχνό από τους Μορντάνα. Μια και μας ακούνε οι γύρω περιοχές που λέμε, όπως η Βέρεια που έχει το ωραίο αυτό φοβερό event σήμερα στις Αιγαίες, υπάρχει εκεί στην παραλία Λιτοχώρου το στέκι το Summit Zero, που είναι εκεί μαζεύονται οι ορειβάτες που πάνε για Όλυμπο και κάνει εκεί ωραίες εκδηλώσεις και το Σάββατο 5 η ώρα, ωραία ώρα, παραδοσιακά και ρεμπέτικα με τον Περικλή Βραχνό και το Θεοδόση Μπακαλή, αν θέλετε να πάτε προς τα εκεί ή μας ακούτε από εκεί γύρω γιατί ακουγόμαστε στα FM. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Ο Περικλής Βραχνός, πέρα από βιολί και βιόλα, παίζει και κιθάρες, τραγουδά και είναι απίστευτη η χαμελεοντικότητά του στην γάμα την ευρεία ρεπερτορίου. Κλείνει η παρένθεση. Πάμε να ακούσουμε και την φωνή της Αραβικής Επανάστασης της Τινησίας και αυτή δίπλα στους αγώνες των Παλαιστινίων, η υπέροχη Εμέλ.

Υπέροχη την ίσια η Εμέλ Ματλούτη, η οποία ύστερα από κάποια χρόνια στη Γαλλία ζει στη Νέα Υόρκη, από τις σπουδαίες παγκόσμιες φωλές και πολύ αγωνιστική φωνές. Σούτι λοιπόν από το δίσκο της Μρά και πάμε σε άλλη μια δυναμική φωνή του Μαγρέμπ, η Αλγερινή Σουάντ Μάση, η οποία και αυτή ζει ακόμη πιο πολλά χρόνια στη Γαλλία. Από την πρόσφατη δισκάρα της Zagat, το πρώτο single Samt, σε παραγωγή του Άγγλου κιθαρίστα του αγαπημένου μας Justin Adams.

Αυτά μας τα είπε πολύ ωραία η Σουάντ Μάση με την παρέα της και πάμε στον αλγερινό CD με Bemol που είναι στο Μοντρεάλ. Νέος δίσκος κυκλοφορεί 18 Σεπτεμβρίου, Γκελάλ Μοντρεάλ, ένας φιουζονίστας που ανακατεύει μουσικές γνάουα, σάμπι, ράι και με ροκ και funk και blues. CD με Bemol κατά κόσμον Χωσίν Μπουκέλα. Ένα κομμάτι για την όαση της Νοτιού Αλγερίας, εκεί την πόλη τα Μανερασέτ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μελίνα Βελιμέζη. Στην ασφάλεια Κυψέλης μετέβησαν εκ νέου οι γιατροί και οι ιδιοκτήτες του ιατρείου στο Κολωνάκι, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την πολύ ωραία έρευνα στο ιατρείο και στο σπίτι του, στο ψυχικό αποφασίστηκε να προσαχθούν. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται η νομιμότητα του ιατρείου, οι πιστοποιήσεις, ο εξοπλισμός, η ιατρική πράξη, αλλά και οι ακριβείς συνθήκες της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, παρουσία εισαγγελέα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Τεχνικό σύμβουλο που θα διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε να ορίσει η οικογένεια του τραγουδιστή. Αύριο Παρασκευή αναμένεται η νεκροψία, αναμένεται να διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις. Πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε εξέλιξη. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας. Εξέλιξη φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιώφυλλο Τρικάλων. Μήνυμα μέσω του 112 έστειλε νωρίτερα στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατανιά Δράμα. Σε ύφεση φωτιές στον Αστακό Ετωλό Ακαρνανίας και στο Πολυδάμιο Λάρισας. Σε ρυθμούς δέθος, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στελέχη του κόμματος πραγματοποιούν από χθες σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι συνέντευξη τύπου, στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση. Αύριο θα αποδείξουμε ότι το ύψος του δημοσιονομικού χώρου για κοινωνικές παρεμβάσεις αποτελεί μια πολιτική επιλογή μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανόνα με βάση τις ευελιξίες που δίνει. Όποιος λέει ότι δεν χωράει η 13η σύνταξη, λέει ψέματα, ανέφερε μιλώντας το κόκκινο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς. Αναφερόμενος στη συνέντευξη τύπου του Άλεξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, έκανε λόγο για προγραμματική μετατόπιση, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση που θα υπερασπιστεί μεταξύ άλλων τα δημόσια πανεπιστήμια, την εφαρμογή της 14ης σύνταξης, τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των γυναικών επιχειρηματιών που δίνουν διμέτωπο αγώνα, αφενός στην επιχείρησή τους αφετέρου, στο να αντιστρατευτούν στα ανδροκρατικά πρότυπα της εργασίας, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντησή της με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας. Τον ιστορικό χώρο μνήμης του Επταπυργίου επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ζητώντας άμεσα την αφαίρεσή του από τη λίστα γαστρονομίας του ΟΔΑΠ και την κήρυξή του ως χώρου ιστορικής μνήμης και μουσείου της εθνικής και αντιδικτατορικής αντίστασης. Αύριο το πρώτο κουδούνι για τα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με περίπου 20.000 κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών, εκτιμάται ότι ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Σε νέα αύξηση των βασικών επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με το βασικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,5%. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής, συνδικαλιστής και στέλεχος της αριστεράς Αλέκος Καλύβης. Υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού το 1991 και συνέχεια ενεργό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο αποχώρησε το 2015, ενώ συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση της Λαϊκής Ενότητας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέκο Καλύβη, σημαντική μορφή της αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος. Έναν άνθρωπο που συνέδεσε ολόκληρη τη διαδρομή του με τους αγώνες του κόσμου της εργασίας, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο συνδικαλιστής, το πολιτικό στέλεχος της αριστεράς, ο κοινωνικός αγωνιστής, Αλέκος Καλύβης, αφήνει μια τεράστια κοινωνική και πολιτική παρακαταθήκη, μια πολιτική κληρονομιά.

0: 34 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικό πλήγμα με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ στην ανατολική κεντρική Ουκρανία, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στις 9 και 4 απόψε στην εξαναβολή αναμέτρηση των δύο ομάδων για την πρώτη αγωνιστική της Super League.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο τώρα στον Αλέξη Βάκη.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα. Στο κόκκινο.

Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Γκλομπαλίστα. Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Ωραίο δροσερό και κεφάτο το καινούργιο κομμάτι του φίλου μας του Κώστα Τηλαβερίδη, του τραγουδοποιού και

κιθαρίστα από την Κρύα Βρύση της Πέλλας, ο οποίος έχει συνεργαστεί με πολλές επώνυμες φωνές, αλλά τον τελευταίο καιρό τα λέει τα τραγούδια μόνος του. Ήταν η Κυριακή και συνεχίζουμε με πρόσφατες ελληνικές κυκλοφορίες. Η Χρυσούλα και Χαγιόγλου, που πέρασε πριν λίγες μέρες από την εκπομπή και παρουσιάσαμε μαζί την αποθήκη. Ακούμε το Σινεμαδάκι.

Κι αφού δεν περιμένω κάτι, ότι είπαμε νερό κι αλάτι, και άσε με να σ' αγκαλιάσω.

Χάδι η φωνή της Χρυσούλας και Χαγιόγλου. Παρουσιάσαμε το δίσκο της Αποθήκη και μερικές στιγμές από το παρελθόν της πρόσφατα. Εδώ πέρασε από την εκπομπή και περάσαμε πολύ ωραία. Ήταν το Σινεμαδάκι. Ο δίσκος που έχει και κάποιες χρειές από Αμερικάνα. Πάμε να ακούσουμε το καινούριο single της εξαιρετικής τραγουδοποιού, κάποτε με τις Bangles, τη Σουζάνα Χοφς, η οποία είναι 65 χρονών πλέον, αλλά δείχνει νεότατη. Bad Case of Loneliness με τον Rufus Wainwright.

Και μετά την Σουζάνα Χόφς, Bad Case of Loneliness, συνεργασία με τον Ρούφους Wainwright, περνάμε στις αδερφές από την Ατλάντα της Georgia, από τις πολύ πετυχημένες ερμηνεύτριες και τραγουδοποιούς της σύγχρονης Αμερικάνα. Το σχήμα από τα Απαλάχια όριο έχουν πάρει το όνομά τους, Rising Appalachia. Είναι η Λία Σόγκ και η Κλόι Σμιθ. Και ένα από τα καινούργια τους κομμάτια, το γλυκύτατο In Love With The Quiet.

και μετά τις αδερφές της Rising Appalachia περάσαμε στον Καναδό τραγουδοποιό και κιθαρίστα τον Bruce Cockburn από την Ότταουα του Οντάριο στα 81 το χρόνια πλέον. Σήμερα συνεχίζει απτόητος Fare Thee Well, το καινούριο του single. Και επιστρέφουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια πολυτάλαντη και βραβευμένη τραγουδοποιό και κιθαρίστα που έχει αυτό το υπέροχο μαλλί, σαν φίδια μπλέκουνε τα dreadlocks της, η Valerie June, η Αφροαμερικανίδα από το Jackson του Tennessee, που ανακατεύει και bluegrass και country και soul και funk και blues και rock σε υπέροχα ηχοχρώματα. Trouble in mind.

Και μετά το καινούριο single της Valerie June, περνάμε στον βετεράνο Robert Finley από το Bernice της Λουιζιάννα, τραγουδοποιός και κιθαρίστας, ο οποίος κάνει δεύτερη καριέρα σε μεγάλη ηλικία με τον Dan Auerbach να κάνει παραγωγή το δίσκο του στην Easy Eye Sound.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκο Καραθάνο, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελο Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
6: Στο κόκκινο.

0: Πέρασαμε αισίως στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Globalista. Σας άφησα με μια παραγωγή του Dan Auerbach, των Black Keys και του label του Easy Eye Sound, τον Robert Finley, η καινούρια που την παίζουμε τις τελευταίες μέρες, The Animeros από το Austin του Texas, εξαιρετική δουλειά το και μπάρμπαρο, instrumental, Latin ψυχεδέλεια, κόσαλο, το κομμάτι που ανοίγει το δίσκο. Και μια από τις επιρροές των Animeros, ο θρυλικός Joe Kuba με το σεξτέτο του, Ελπίτο, classic.
1: Oye, y ese pito.

Και μετά τον θρυλικό Joe Cuba, όλες αυτές είναι οι επιρροές. Πάμε μπρος πίσω στο χρόνο και ξαναρχόμαστε στη σύγχρονη εποχή με τον Σέργιο Μεντόσα και το ορκέστα Μεντόσα, το σχήμα του, γνωστός από τις συναυλίες των Καλέξικο και στην Ελλάδα, ο πολυοργανίστας, ακορδιονίστας, κιθαρίστας και τραγουδοποιός, από το Κουραντέρο, Eres Oficial.

κρατήσαμε τον Σέργιο Μεντόσα μετά την ορκέστρα Μεντόσα ως guest στον Αγγλοϊσπανό Γκίσμο Βαρίλας και το κομμάτι το πολύ καλοκαιρινό και ηλιόλουστο του Αλαβίδα. Έχει περάσει και από Θεσσαλονίκη ο Γκίσμο Βαρίλας, έπαιξε σε κλαμπ και συνεχίζουμε με Latin Lounge, Charanga Cakewalk, Carmela.

μετά το Charanga Cakewalk του Μεξικοαμερικάνου του Τσικάνο Μάικλ Ράμος, περάσαμε στον Eric Hilton, τον Thievery Corporation, ο οποίος δεν τουράρει τα τελευταία χρόνια, σε όλο καριέρα, παρεούλα με τη γλυκύτατη Νατάλια Κλαβιέ, την Αργεντίνα τραγουδίστρια, και τον Thievery, η οποία τραγούδησε στα γαλλικά τον ωκεανό, L'Océan. Και θα σας αποχαιρετήσω με την ανερχόμενη διεθνώς Γαλλίδα τραγουδοποιό, την Pomme. Pourquoi la mort te fait peur? Γιατί ο θάνατος σε φοβίζει. Εμείς συνεχίζουμε αφόβητοι και απτόητοι μέχρι αύριο. Ήταν ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης και ο Μάνος Τζανακάκης. Καλό βραδάκι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

μικρές ρογμές απ' τις στιγμές σου θα είμαι εκεί. Στην καθημερινότητά σου

για καιρούς δοξασμένους. Και πάλι Άννα μην κλαις, θα γυρέψουμε βέρεσε απ' το μπακάλι. Μιλάμε για του έθνους ξανά τη τιμή. Άννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άννα μην κλαις, εμένα δεν με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινά σαν γυρίσω ξανά. Θα ακολουθώ άλλες σημαίες ο στρατός.

του έθνους ξανά την τιμή. Άννα, μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άννα, μην κλαις.

ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος ήρητορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα.

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι

Μπάτσι προαγωγή που κυνηγάν προαγωγή. Δεν είναι τίποτα, αυτό το χάος μας φέρει λαθή. Ένα παιδί από τη γειτονιά που να ησυχάσει δεν μπορεί, γιατί του λένε με τον πόσο που σταθεί και βρεθεί.

0: Περνάει άλλο το τρέχει σαν τρελό. Με στην πόλη των τρελών είσαι πάντα μοναχό. Και οι φιάλτε σου το βράδυ μου σαφίρι γνωστό. Δώσ' μου δυο τα λίρα, δεν έχω λεφτά. Η άκρη μου με κυνηγάει, του χρωστάω πολλά. Δίνω τον νίκη μου σε φίλο να γλιτάρει τη μαχαιριά. Γιατί βγάλαμε νύχτε στα ίδια τρία σκαλιά.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 9.
1: '91 και 4.

Είμαστε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5. Είμαι ο Πάπης Χριστακόπουλος και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Ο Γιώργος Μπαλούμης επιμελείται της επικοινωνίας. Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι, διότι δια του ραδιοφωνικού αέρα επικοινωνούμε, τον οποίο το διαχειρίζεται ο Γιώργος Μπαλούμης. Το μάζεψα από τέτοιες μπουρδες, ξέρουμε πολλές να λέμε, να ξέρετε. Σε κάθε περίπτωση όμως, άρχον των επικοινωνιών είναι ο Παντελής Δαβανέλος και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να τον πετύχετε είναι το 210-3217-777. Ο αριθμός μας στο Viber για τα μήνυματά σας είναι το 69-85-87-00-59. Και ως πολύ καλά γνωρίζετε, εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας και εμείς θα το δούμε, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε εφόσον τα καταφέρουμε.

Μας ακούτε από το κόκκινο της Αθήνας στους 105 και 5, μας ακούτε από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7, μας ακούτε από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Και μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Πέμπτη σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2026, η μέρα που εορτάζουν η Μινοδόρα, η Μητροδόρα και η Νυμφοδόρα. Άμα τις δείτε στον δρόμο, να ευχηθείτε χρόνια πολλά και από εμάς, είμαι βέβαιος ότι θα το εκτιμήσουν. Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας επίσης σήμερα. Έντονη κινητικότητα στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, κόμματα, ομιλίες, πρόεδροι, συνέντευξης τύπου. Αλλά το πρώτο θέμα της σημερινής ημέρας σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα δεν είναι η παρουσία των πολιτικών κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, είναι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι λογικό, θα αναρωτηθεί κάποιος. Φυσικά και είναι λογικό, γιατί ο Μαζονάκης ήταν ένας άνθρωπος με σπουδαίο ταλέντο και ήταν και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Αλλά αρκεί μόνο αυτό για να κατακλειστούν τα δελτία των ειδήσεων? Η απάντηση εδώ είναι εξαρτάται.

με έντονη κοινωνική παρουσία που υπήρξε. Ούτε επειδή ο Μαζονάκης είναι ένας άνθρωπος που έσπασε πολλά στερεότυπα. Δεν είναι κοινωνικό ζήτημα, παρότι γέννησε και παρήγαγε συναισθήματα σε όσους επέλεγαν να ακούνε τη μουσική τους και πολλές φορές σε όσους δεν επέλεγαν να ακούνε τη μουσική του. Και ίσως χρειάζεται να επισημάνουμε ότι είναι ίσως ένας από τους δύο καλλιτέχνες που έρχονται πρώτοι στο μυαλό όταν συζητάμε για καλλιτέχνες που μπορούν να απευθυνθούν σε όλο το μουσικό ακροατήριο. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι μέσα από αυτή την ιστορία αναδεικνύονται μια σειρά παθογενειών της ελληνικής, όχι κοινωνίας, αλλά της ελληνικής πολιτείας. Προσέξτε. Το ομοιρό συμβαίνει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο γιατρών χωρίς ειδικότητα. Ερώτηση πρώτη. Τι σημαίνει γιατρός χωρίς ειδικότητα? Σημαίνει πως δεν έχει συγκεκριμένη ειδίκευση. Σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί να ασκεί μονάχα περιορισμένο εύρος ιατρικών πράξεων και διαγνώσεων. Αναρωτιέμαι, ποιο είναι αυτό το όριο, μέχρι πού μπορεί να φτάσει δηλαδή η διάγνωση ή η εξέταση που θα κάνει? Και αφού είναι περιορισμένης δυνατότητας, τότε γιατί ο ιατρικός σύλλογος του δίνει άδεια λειτουργίας? Και το επόμενο ερώτημα. Άντε και ένας γιατρός που δεν χρειάζεται να τον χαρακτηρίσουμε αποφασίζει να δουλέψει ψηλό γαζί την κοινωνία και να οικονομήσει. Εμάς τους απλούς ανθρώπους ποιος μας προστατεύει από τον ανειδίκευτο γιατρό που μας πουλάει μια επιστήμη που δεν κατέχει? Μετά λέει, στην κλινική που ήταν ιατρείο και τελικά ήταν κάτι άλλο, πάλι αποφεύγω το χαρακτηρισμό, βρέθηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Αναρωτιέμαι, αυτά τα μηχανήματα που έχουν ένα σημαντικό κόστος, πώς αγοράστηκαν? Με τι χρήματα δηλαδή, πιανού τα χρήματα και κυρίως πώς περιήλθαν στην κατοχή των ιδιοκτητών τους? Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Εάν εγώ αύριο αποφασίσω ότι έχω δυσκολία στη μετακίνησή μου με τη μοτοσυκλέτα και θέλω κάτι πιο ασφαλές, μπορώ να πάω στο Α ή στο Β πολεμικό εργοστάσιο να αγοράσω ένα τάγκς? Δεν θα ζητήσω κανόνι, σκέτο θα είναι. Άρα λοιπόν αυτά τα μηχανήματα, τα οποία η χρήση τους μπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, ελέγχεται από κανέναν από ποιον πολλούνται και σε ποιον πολλούνται και από ποιον αγοράζονται? Έρχεται ο ιατρικός σύλλογος και μας λέει ότι έχει κάνει δύο ελέγχους και δεν βρήκε αυτά τα μηχανήματα. Αναρωτιέμαι, οι έλεγχοι που έγιναν ήταν κατόπιν ραντεβού, όπως οι έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ? Και τι ευθύνη έχει ο ιατρικός σύλλογος εν τέλει? Και τι ευθύνη έχει ο υπουργός που έχει διορίσει το Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου? Βλέπετε πόσα ερωτήματα που είναι αμιγώς πολιτικά πρέπει να απαντηθούν. Και έπειτα υπάρχει και η κοινωνική διάσταση. Έχεις έναν άνθρωπο που νιώθει την ανάγκη πως χρειάζεται μια θεραπεία. Έχεις δημιουργήσει υποστηρικτικό πλαίσιο? Ακούγονται διάφορα και δεν θα μπούμε σε αυτά. Θα μείνουμε στο κοινωνικό κομμάτι. Δεν θα συζητήσουμε για το
συγκεκριμένο άτομο θα

Συζητήσουμε για το πρόβλημα όμως. Ποιο είναι λοιπόν το υποστηρικτικό πλαίσιο για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη μιας θεραπείας? Και η άλλη κοινωνική διάσταση. Αν μπει κανείς και ψάξει την ιστοσελίδα του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης κλινικής παύλα, ιατρείο παύλα, ό,τι να είναι, στο διαδίκτυο, θα διαπιστώσει ότι τα λέει λίγο απ' έξω, απ' έξω και λίγο περίεργα, μόνο στα αγγλικά. Δεν μπορείς δηλαδή, αν δεν ξέρεις άπτες στα αγγλικά και μάλιστα με τους ιατρικούς όρους που χρειάζονται για να κατανοήσεις αυτά που γράφει, είναι αδύνατον ένας κανονικός άνθρωπος να κατανοήσει τι διαβάζει. Αλλά οι γιατροί του ιατρικού συλλόγου δεν διαβάζουν, άραγε. Και φτάνεις λοιπόν και ανοίγεις την ιστοσελίδα και βλέπεις και αυτό και λες: ωραία, οι τύποι αυτοί είναι πολύ σπουδαίοι, διότι τα γράφουν και όλα στα αγγλικά και ξέρουν ότι τους γίνεται. Το ελέγχει κανένας αυτό? Δηλαδή, άμα φτιάξει ο Γαύριο μια ιστοσελίδα που γράφει ότι πουλά τα καλύτερα γλυφιτζούρια στον κόσμο, θα πρέπει να. Στο τάλιρο, ας πούμε, δεν κατάλαβα. Λέω λοιπόν και υποστηρίζω ότι αυτή η ιστορία που αφορά την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής όπως είναι αυτή του Γιώργου Μαζωνάκη έχει πιο σημαντικές διαστάσεις που ελπίζω και εύχομαι το επόμενο διάστημα, το επόμενο 24ωρο, τα επόμενα 24ωρα, τους επόμενους μήνες να μην τελειώσει απλά με την ανακοίνωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, αλλά να συζητηθεί το ουσιώδες. Τι έχει κάνει δηλαδή η ελληνική πολιτεία και πώς διαχειρίζεται τέτοιου είδους φαινόμενα, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν τα πάμε και πάρα πολύ καλά. Και αυτά ήταν της αρχής. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε να πάρουμε πολιτικό κλίμα πια, αλλά άλλου τύπου.

0: Κόκκινο 105.5, The Eye of the Tiger ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, το οποίο έγινε γνωστό από την ταινία Rocky, αλλά έχει προηγηθεί ως τραγούδι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πλέον είναι συνώνυμο της επιμονής για την επιτυχία ενός στόχου. Και άλλων πιο επίμονων από το Τάσο Γιαννόπουλο στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ δεν έχω να σας συστήσω, οπότε να τον καλησπέρισουμε. Τάσο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπάμπη, καλησπέρα. Δυστυχώς στόχους έχουν κι άλλοι και τους πετυχαίνουν πιο εύκολα από εμάς.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα απογοητευτούμε, έτσι.
1: Ναι. Όχι, καθόλου. Θα συνεχίσουμε να, τουλάχιστον, να αναδεικνύουμε όπως και όσο μπορούμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, και μερικά από αυτά, Μπάμπη, ειδικά όταν αφορούν πρόσφυγες και μετανάστες, νομίζω κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε πολύ πιο εύκολα κάποιες φορές. Τουλάχιστον, επειδή μιλάμε για το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ποια λέξη να χρησιμοποιήσουμε, το κολαστήριο της Ιντικής Ερών. Mm-hmm. Τα λέει όλο ο τίτλος της ερώτησης. Πρόκειται για μια φυλακή που μετατρέπει την απελπισία σε έγκλημα. Αν θα έβρισκε κάποιος ένα λάθος στην ερώτηση, αυτό είναι μόνο η ιδιότητα αυτού στον οποίο απευθύνεται, γιατί λέει προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ ο κύριος Πλεύρης μόνο το άσυλο δεν διασφαλίζει και μόνο πολιτικές ένταξης και ενσωμάτωσης των μεταναστών προφανώς δεν υλοποιεί. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που έχει δηλώσει στο παρελθόν mm-hmm. και κάνει πράξη τώρα το δόγμα του όσο πιο απάνθρωπες συνθήκες, τόσο μεγαλύτερη η αποτροπή των ανθρώπων, νομίζει ο κύριος Πλεύρης, να έρχονται στη χώρα μας. Και αυτό που συμβαίνει, Μπάμπη, στη Ιντικής Ερών, στην οποία έχουμε, νομίζω, μόνο τον Αύγουστο πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 4, αν βάλουμε και την προχθεσινή εξεγέρση των ανθρώπων εκεί, mm-hmm. έχουμε άθλιες συνθήκες για ανθρώπους που, να τονίσουμε εδώ, δεν έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα. Ας σκεφτεί όποιος και όποια μας ακούει το ενδεχόμενο να βρισκόταν χωρίς να έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα σε μια κατάσταση εξευτελιστική, με ελλείψεις σε βασικά αγαθά, με προβλήματα ίδρυυσης, με ανεπαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με άλλα 200, τουλάχιστον έως και 350 φτάνουν αυτή τη στιγμή τα άτομα, mm-hmm. ενώ η δυναμικότητα είναι για 200, και όλα αυτά για αβέβαιο και συνεχώς μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι, γιατί, και εδώ πρέπει να το θυμίσουμε γι' αυτό, πέρσι τον Ιούλιο η κυβέρνηση είχε υποστηρίξει ότι αυτή η δομή στις Σέρες, στη Σιντική, θα διαρκούσε η λειτουργία της μόνο για όσο διάστημα διαρκούσε εκείνη η περίφημη τρίμηνη αναστολή εξέτασης ασύλου.
0: Σωστά.
1: Τώρα έχουμε Σεπτέμβριο του 26, οι συνθήκες χειροτερεύουν, τα βλέπουμε στα ρεπορτάζ, τα περιγράφουν και οι ίδιοι κρατούμενοι, τα περιγράφει mm-hmm. ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, διαβάζω την καταγγελία του, που έχει πει ότι λειτουργεί ουσιαστικά ως φυλακή χωρίς τις αναγκαίες υποδομές η Ιντικής Ερών, και έχει ζητήσει τη διακοπή της λειτουργίας της. Νομίζω το ίδιο έχει ζητήσει και ο τοπικός Μητροπολίτης. Για όλα αυτά κοφεύει προφανώς η κυβέρνηση, και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, την πρωτοβουλία της Έλληνας Ακρίτα και της Θεοδόρας Ακριώτου, φέρνει την κατάσταση σε αυτό το κολαστήριο στη Βουλή με ερώτηση προς τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος, αν κρίνουμε από όσα έχει πει κατά καιρούς για τη δομή αυτή, για το στρατόπεδο συγκέντρωση αυτό, μάλλον θα το θεωρήσει πάσα για να αναδείξει την απάνθρωπη μεταναστευτική, εντός πολλών εισαγωγικών, πολιτική του, και να τονίσει ότι το δόγμα του ακριβώς της παρατεταμένης διοικητικής κράτησης δεν είναι κάτι τυχαίο, αλλά είναι συνειδητή πολιτική επιλογή που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια προκειμένου να κρατήσει άλλους ανθρώπους από το να κάνουν την επιλογή της προσφυγιάς προς τη χώρα μας.
0: Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο πια το τελευταίο διάστημα, ότι προς τα εκεί πάει η κατεύθυνση, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν οι δομές ως κέντρα κράτησης προκειμένου να ξεμπερδεύουμε από ένα πρόβλημα το οποίο δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε.
1: Και να ταΐσουμε και το ακροδεξιό ακροατήριο με τέτοιες δίθεν εικόνες αυστηρότητας απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
0: Μάλιστα. Για πες μας και για την άλλη ερώτηση, που είναι επίσης ενδιαφέρουσα, διότι μας αφορά με ουσιαστικούς όρους πια. Δεν αφορά δηλαδή μόνο κάποιους άλλους και το επίπεδο ανθρωπισμού μας, αλλά αφορά και εμάς με ιδιοτέλεια, ας πούμε.
1: Όλοι σοκαριστήκαμε, Μπάμπη, από την πρόσφατη υπόθεση στην Κυψέλη, η οποία, μεταξύ πολλών άλλων αντιοχιαστικών, ανέδειξε και τα τραγικά κενά του συστήματος παιδικής προστασίας. Το κενά, μάλλον, είναι επίοικης λέξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει στη Βουλή και αυτό το συγκεκριμένα τα αιτήματα των κοινωνικών λειτουργών, mm-hmm. για τα οποία διαφορεί πλήρως η κυβέρνηση και ο κύριος Κέρτσος, παρότι τους είχε συναντήσει πριν από περίπου τρεις μήνες, είχε συναντήσει το Σύνδεσμο των Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, αλλά μέχρι σήμερα που μιλάμε και κατατέθηκε και η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα αιτήματα παραμένουν αναπάντητα και εκτός νομοθετικής ατζέντας της κυβέρνησης. Προφανώς έχει άλλες προτεραιότητες.
0: Mm-hmm.
1: Αρκεί να πούμε μόνο για να καταδείξουμε αυτό που αναφέρουν και η κοινωνική λειτουργή και η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι στους 332 δήμους της χώρας αντιστοιχούν μόλις 545 μόνιμοι κοινωνικοί λειτουργοί. Αυτή η αναλογία, Μπάμπη, είναι ουσιαστικά σε κάποιες περιοχές της χώρας μας ένας για 30.000 κατοίκους,
0: ναι.
1: όταν το ευρωπαϊκό πρότυπο είναι ένας προς 2.500 κατοίκους. Καταλαβαίνουμε πόσο μακριά είμαστε ακόμα και από τη χειρότερη, ας πούμε, κατάσταση στην Ευρώπη, και αντί να φέρει μόνιμο προσωπικό για να ενισχύσει το κοινωνικό κράτος, η κυβέρνηση απλά κάνει κάποιες πυροσβεστικές παρεμβάσεις κατόπιν εορτής, και όταν λέμε κατόπιν εορτής, τώρα είδαμε πού οδηγούν αυτά τα τραγικά κενά στην περίπτωση της Κυψέλης.
0: Να, κατόπιν κηδιών μάλλον καλύτερα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Φεύγουμε από την Αθήνα, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη γρήγορα και έχουμε τον Κώστα Σαββόπουλο. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μπάμπη.
0: Συνάντηση παραγωγικών φορέων σήμερα, τώρα μάλλον.
2: Ναι.
0: Πρέπει να συμβαίνει αυτή την ώρα.
2: Είναι σε εξέλιξη συνάντηση της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ με τους παραγωγικούς φορείς και στην ανάγκη μιας ουσιαστικής στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, στην ανάγκη ενός δίκαιου και σταθερού φορολογικού πλαισίου, όπως και στην αναγκαιότητα πρόσβασης στη χρηματοδότηση και μείωση του ενεργειακού κόστους, εστιάζει η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνάντησή της αυτή την ώρα με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων.
0: Mm-hmm.
2: Νωρίτερα, η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, επισήμανε ότι ως αριστερά εκτιμούμε ότι η φορολογική πολιτική είναι η αναδιανεμητική πολιτική, διαμηνύοντας ότι τα 7 χρόνια δεν πρέπει να γίνουν 11. Θύμισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι σταθερά υπέρ μιας υγιούς επιχειρηματικότητας, υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών, προσθέτοντας ότι στηρίζει σταθερά την καινοτόμη επιχειρηματικότητα και ιδίως τις νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις. Εστίασε στην αναγκαιότητα ελάφρυνσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως ως προς το τέλος επιτιδεύματος, την προκαταβολή φόρου και τις ρυθμίσεις λήξη πρόθεσμων οφειλών. Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπάς χαρακτήρισε τη μικρή και μεσαία επιχείρηση τη μεγάλη απουσία από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως σημείωσε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, και ακόμη μια χρονιά ακούσαμε πολλές διακηρύξεις για την πορεία της οικονομίας, αλλά ελάχιστες απαντήσεις για τον επαγγελματία, τον έμπορο, τον βιοτέχνη, τον αυτοαπασχολούμενο, για εκείνον, όπως λέει ο Νίκος Παπάς, που πληρώνει ακριβότερα την ενέργεια, δυσκολεύεται να χρηματοδοτηθεί, πιέζεται από τη φορολογία και βλέπει την αγοραστική δύναμη των πελατών του να εξανεμίζεται. Επιπλέον παρουσίασε στους εκπροσώπους την συνολική παρέμβασή τους 5 δις ευρώ του ΣΥΡΙΖΑ ετησίως, υποστηρίζοντας ότι αυτή μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς παραβίαση του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού κανόνα, και όπως αναμενόταν, Μπάμπη, αναφέρθηκε στις ευελιξίες που προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο στα μέτρα άπαξ για έκτακτες ανάγκες, όπως η ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος.
0: Mm-hmm.
2: Αναφέρθηκε στη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου μέσω νέων μόνιμων εσόδων από τη φορολόγηση υπερκερδών σε τράπεζες, δηληστήρια και ενέργεια, και από τη δικαιότερη φορολόγηση των πολύ ψηλών εισοδημάτων, καθώς και στην αξιοποίηση της αναπτυξιακής τράπεζας και των δημόσιων εγγυήσεων για επενδυτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις. Η συζήτηση είναι σε εξέλιξη. Οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων, αν μη τι άλλο, αποτυπώνουν την αγωνία τους για την βιωσιμότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης, λόγω της εφαρμογής του σχεδίου Πισαρίδη και λόγω της γενικότερης αδιαφορίας, συνειδητής, όπως είπα, αδιαφορίας εκ μέρους της κυβέρνησης για την βιωσιμότητα αυτού που λέμε εδώ και πολλές δεκαετίες της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς, βέβαια.
0: Είναι γεγονός ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αυτοί οι οποίοι δεν άκουσαν το όνομά τους στις κυβερνητικές εξαγγελίες, και παρά το γεγονός ότι ήταν κεντρικός πυλώνας της πρόδεθ επικοινωνιακής πολιτικής της κυβέρνησης. Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Κώστας Σαββόπουλος από την Θεσσαλονίκη, όπου παρακολουθεί την συνάντηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους παραγωγικούς φορείς. Πάμε μουσική, διάλειμμα μουσική και επιστρέφουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: Κόκκινο 105 και 5 για την Αθήνα, 107 και 7 για την Πάτρα, 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη, 69-85-87-0-59 ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Η επόμενη είδηση μας έρχεται από την Θεσσαλονίκη. Νίκος Παπάς, ο δημοσιονομικός κανόνας έχει ευελιξίες. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Κώστα Σαββόπουλο να μας λέει πως κατά την συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, ο Νίκος Παπάς μίλησε για 5 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος, τα οποία μπορούν να διατεθούν για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο έχει οικονομική διάσταση και τα των οικονομικών διαστάσεων πιο σωστά τα συζητάμε με τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον οικονομικό συντάκτη του Κόκκινου, τον Γιώργο Φλωράτο. Γιώργο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, κυρίες και κύριοι. Θα τα πω λίγο γρήγορα γιατί δεν μου δίνεις πολύ χρόνο.
0: Θα πέσει ψαλίδι, Γιώργο, θα πέσει ψαλίδι.
1: Γι' αυτό λοιπόν επισπεύθω. Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, απίφθινε ταυτόχρονα και μία πρόσκληση-πρόκληση προς τα κυβερνητικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και το Οικονομικό Επιτελείο για μία δημόσια συζήτηση σχετικά με τα θέματα του δημοσιονομικού κανόνα, τα οποία περιέχουν τα ζητήματα της ευελιξίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι ψευδές το επιχείρημα ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι κλειδωμένος. Mm-hmm. Το πρόβλημα, Μπάμπη, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ότι αρνείται να αξιοποιήσει τις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές ευελιξίες, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αντί γι' αυτό συσσωρεύει υπερέσοδα, παράγει υπερπλεονάσματα και επιλέγει το μεγάλο θέμα της περασμένης εβδομάδας, την πρόωρη αποπληρωμή φθηνού χρέους δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση έχει τα επιχειρήματά της, είμαστε καλύτερες αγορές, ο φθηνότερος ο δανεισμός, αλλά έχουμε πει, αυτά πρέπει να έρχονται και στον κόσμο. Και τα δύο δις θα σου πω. Προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα. Είναι μονόδρομος η κυβερνητική επιλογή να μην καταργήσει ή έστω να μειώσει ένα χρονικό διάστημα το ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 26 είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η κυβέρνηση στη ΔΕΘ μίλησε για μέτρα του επόμενου χρόνου που θα κινηθούν στα 2,2 δισεκατομμύρια με προοπτική τριετία τα 4 δισεκατομμύρια, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης. Πρόσεξε, 6 δις μέχρι αυτή τη στιγμή, 4 δις στην τριετία για τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απαγορευτικό να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα κάψιμα. Παράδειγμα, έχουμε τον 4ο υψηλότερο ειδικό φόρο στην αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 700 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, όταν το κατώτερο επιτρεπτό όριο, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 359 ευρώ ανά χιλιόλιτρο.
0: Μάλιστα.
1: Με απλά λόγια, παραπάνω φόρος 341 ευρώ. Να πούμε εδώ ότι ο ΦΠΑ 24% στα καύσιμα επιβάλλεται μετά την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη πληρώνουμε φόρο πάνω στο φόρο. Αυτά είναι λογικά πράγματα. Πάμε παρακάτω. 6% ΦΠΑ στις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί δεν μπορεί να το καταργήσει η κυβέρνηση έστω για ένα διάστημα στα μεγάλα ζόρια που έχουμε τώρα με την κρίση στο Ιράν και τις αλλεπάλληλες αυξήσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου?
0: Μάλιστα.
1: Αυτές οι κινήσεις, πρόσεξε εδώ τώρα, Μπάμπη, μπορεί να περιορίζουν το πλεόνασμα, αλλά δεν είναι απαγορευτικές, ακόμα και αν δεχτούμε τη λογική της κυβέρνησης, αν δεν τα εισπράξει, δεν θα υπόκεινται στους δημοσιονομικούς κανόνες που τις βάζουν υποτίθεται φρένο, τόσο απλά. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι, πρώτον, σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι δαπάνες μιας χώρας μπορούν να αυξηθούν πέρα από το προκαθορισμένο όριο, αρκεί αυτή η αύξηση να χρηματοδοτείται άμεσα από μόνιμα θεσμοθετημένα νέα έσοδα. Ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να είναι η πρόσθετη φορολογική επιβάρηση των υπερκερδών τραπεζών και δηληστηρίων. Θα πει κανείς, μα πώς θα λειτουργήσουν και θα στηρίξουν την οικονομία μας αν τους παίρνουμε τα κέρδη? Ας δούμε λίγο αυτά τα κέρδη, για να δούμε αν πράγματι υπάρχουν περιθώρια. Λοιπόν, την ώρα που οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα απολαμβάνουν την κατώτερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, αυτή τη συγκλονιστική ευημερία που λέει και ο κ. Γεωργιάδης, οι τράπεζες κατέγραψαν μόνο τον πρώτο εξάμηνο του 26 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Τα λέω επίτηδες έτσι.
0: Να.
1: Τα δηληστήρια 1,5 δισεκατομμύριο. Η ΔΕΗ 1,2 δισεκατομμύρια. Να δούμε τις αυξήσεις στα προϊόντα που πουλάνε αυτές οι εταιρείες και παράγουν από πέρυσι τον Αύγουστο, όταν μέχρι αυτόν τον Αύγουστο που ο πληθωρισμός έκλεισε στο 3,8%, 53,2% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 40,2% το φυσικό αέριο πήρε, 30,6% δίζελ κίνησης, 15,3% η βενζίνη. Γιατί τα λέμε αυτά ξανά και ξανά? Μα γιατί η ύπαρξη αυτών των τεράστιων κερδών δείχνει, το θεωρώ εγώ, ξεκάθαρα ότι οι τιμές λιανικής θα μπορούσαν να είναι φτηνότερες, χαμηλότερες. Mm-hmm. Άρα έχουμε σχροκέρδια σε δύσκολους καιρούς για τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Αυτά λοιπόν όλα αφορούν την πρώτη δυνατότητα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ευελιξίας, των μόνιμων διακριτών εσόδων, έτσι λέγονται αυτά. Μπορείς λοιπόν να πεις, εγώ βάζω ένα, δύο, τρεις συγκεκριμένους μόνιμους φόρους, όπως αλλιώς θες πες το, εκεί που υπάρχει περιθώριο και είδαμε ότι υπάρχει περιθώριο και με αυτό καλύπτω τη συντάξη μου κτλ. Το άλλο που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οι άπαξ δαπάνες. Τι είναι αυτό? Οι ευρωπαϊκοί κανόνες εξαιρούν έκτακτες ειδικές συγκεκριμένες δαπάνες από τον υπολογισμό του καθαρού ελλείμματος και των ορίων του κανόνα δαπανών, καθώς δεν επιβαρύνουν μόνιμα τον προϋπολογισμό των επόμενων ετών. Αυτό, Μπάμπη, σημαίνει ότι μπορεί να υποστηριχθεί μια έκτακτη πολιτική, για παράδειγμα, ενός πακέτου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για τη στεγαστική πολιτική, με κοινωνική κατοικία, με μέτρα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Άρα, από τη μία μπορείς να δώσεις άμεση ανάσα, μη ελεγχόμενος από κανέναν, με τη μείωση των έμεσων φόρων, και από την άλλη, ακόμα και αν μαζέψεις πλεόνασμα, επειδή πάει υποτίθεται καλά η οικονομία σου, μπορείς να παρακάμψεις νόμιμα, να το πούμε έτσι, τους δημοσιονομικούς φραγμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Παπάς. Βεβαίως θα πει κάποιος, γιατί να τα κάνει όλα αυτά η κυβέρνηση? Αν μου επιτρέπεις, αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα.
0: Να με.
1: Επειδή έχουμε τη μικρότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, οι ονομαστικοί μισθοί που αυξάνονται είναι για να κάνει φιγούρα η κυβέρνηση, να μου επιτρέψει να πω. Γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα αυξήθηκε κατά 50% από το 2019, κατά δήλωση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ακροατές που μας ακούνε θα με έχουν ακούσει να το λέω ξανά και ξανά από προχτές που το είπε. Γιατί εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι υποτίθεται ότι ζουν με σύνταξη έως 700 ευρώ στην καλύτερη. Mm-hmm. Γιατί 4,25 εκατομμύρια πολίτες χρωστάνε στην εφορία. Βάζω αυτά τα στοιχεία, Μπάμπη, διότι δεν μπορείς να δεις την πολιτική που ασκείται έξω από την πραγματικότητα, νομίζω.
0: Σωστά.
1: Τα νοικοκυριά χρωστάνε για ηλεκτρικό ρεύμα, βασικό κοινωνικό αγαθό, 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Λείπουν 200.000 σπίτια και τα ενίκια έχουν εκτοξευθεί 4,2% στην Αττική μόνο από πέρυσι. Από το 2019 το κρέας έχει αυξηθεί κατά 110%. Αυτοί οι Μπάμπη είναι μερικοί μόνο λόγοι και νομίζω ότι αρκούν για μια αλλαγή πολιτικής. Είδες, τα είπα πολύ γρήγορα.
0: Τα είπες, ήσουν πύραυλος. Δεν έχω κανένα παράπονο και σε ευχαριστώ πολύ. Την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε, όποτε βρούμε χρόνο βέβαια, από την επικαιρότητα, θέλω να συζητήσουμε ποιος δανείζεται φθηνότερα. Δηλαδή το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι εμείς τι κάνουμε, αποπληρώνουμε το χρέος, διότι αυτό οδηγεί σε φθηνότερο δανεισμό. Το ερώτημα είναι για ποιον είναι φθηνότερος ο δανεισμός, ε?
1: Αυτό μπορώ να το απαντήσω και τώρα.
0: Όχι, θα το
1: κάνω. Δανείζεται καλύτερα όποιος έχει λεφτά.
0: Σωστό, σωστό. Είναι η παλιά αρχή ότι για να πάρεις δάνειο από την τράπεζα πρέπει να αποδείξεις ότι δεν το χρειάζεσαι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλώ,
0: καλώς βράδυ. Ήταν ο Γιώργος Φλωράτος, ο οικονομικός μας συντάκτης, και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε παρακάτω.

Να πούμε μέχρι να μας έρθει, να βρούμε μάλλον στην Θεσσαλονίκη τον Αντώνη Τορυγόπουλο που θα μας πει τα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το αυριανό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και της Ρένας Δούρου θα είναι αρκετά βεβαρημένο. Βεβαίως έχουμε την ομιλία και έχουμε και την συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει.

0: Έτσι λοιπόν, για αύριο στις 10 το πρωί είναι προγραμματισμένη συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Αντώνης Ριγόπουλος θα ξυπνήσει νωρίς αύριο για να είναι στο πόστο του. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Εμείς καλά, εσύ? Δεν ξέρω πώς θα πας εκεί, γιατί βλέπω ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ κάπου βρίσκεσαι.
1: Είναι γεμάτες ημέρες, είναι πολύ γεμάτες ημέρες, αλλά είναι και πολύ ενδιαφέροντα αυτά που γίνονται εδώ στην πόλη. Γεμάτο πρόγραμμα, αυτό δεν είναι πάντα κακό. Αλλά αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή η δραστηριότητα και νομίζω πως μετά από μια περίοδο, αυτό συζητούσαμε και μόλις με κάποια στελέχη, ότι μετά από μια περίοδο τα πράγματα ήταν πολύ πιο ήσυχα και με αρνητικό τρόπο το λέω αυτό. Πλέον φαίνεται ότι υπάρχει μια δραστηριοποίηση που είναι έτσι τουλάχιστον θετική από αυτή την άποψη.
0: Μάλιστα. Τώρα, ποιο είναι το αυριανό πρόγραμμα με εξαίρεση το πρωινό στις 10 η ώρα που είναι συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ, έτσι, τα υπόλοιπα τι λέει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για αύριο Παρασκευή?
1: Έχουμε και συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων της ΔΕΘ λίγο αργότερα. Έχουμε συνάντηση, τη συνέντευξη τύπου που είναι το μεγάλο πολιτικό γεγονός στη μία μέχρι τις 3. Η οποία θα γίνει στην αίθουσα Εμίλιος Ιάδης από τον Νίκο Παπά. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει και μια επίσκεψη στα περίπτερα στις 4, στα περίπτερα της έκθεσης από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως στις 7 η ώρα, από αυτό που περιμένουμε, είναι η μεγάλη πολιτική εκδήλωση, η ομιλία της Ρένας Δούρου, της πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, και πάλι εδώ στο χώρο της διεθνούς έκθεσης.
0: Μάλιστα. Είναι και αυτό φορτωμένο από ό,τι καταλαβαίνω το πρόγραμμα. Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο από τα παραπολιτικά εκείνα τα περίεργα που μας αρέσουν εμάς τους δημοσιογράφους και μπορείς να μας το μεταφέρεις από τη σημερινή
1: μπορούμε
0: ημέρα?
1: Νομίζω αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι για την αυριανή τουλάχιστον επειδή υπήρξε μια συζήτηση πολιτικά και μάλλον όχι μόνο στα παραπολιτικά αλλά και σε πολιτικές στήλες, είδαμε να υπάρχει αυτή η φιλολογία τέλος πάντων για το ότι δεν θα ήταν η συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ενωμένη και παρούσα στην Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες. Οπότε αξίζει να πούμε, νομίζω, ότι και ο Παύλος Πολάκης θα είναι αύριο στην συνέντευξη τύπου και στην ομιλία της Ρένας Δούρου, θέτοντας έτσι και ένα τέλος σε αυτή την συζήτηση η οποία έχει ανοίξει. Μάλιστα. Για το αν είναι ενωμένη συλλογική ηγεσία. Ο Παύλος Πολάκης ήταν, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, στην Αθήνα, όπου γινόταν όλη η διαδικασία για να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Νοβάρτης και σε σχέση με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τα λεγόμενα αδιευκρίνηστα.
0: Άρα λοιπόν ολοκλήρωσε το κομματικό καθήκον στον Άριο Πάγο και στην Αθήνα και μετακινείται εσπρεσμένα στην Θεσσαλονίκη για να παρίσταται και αυτός βεβαίως ως μέλος της λογικής ηγεσίας.
1: Ακριβώς, και όπως και λέτε, στελέχη βέβαια, γιατί είναι πολλά στελέχη εδώ στην Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες. Φεύγουν, έρχονται, δηλαδή υπάρχει μια συνεχόμενη κινητικότητα και από όλη την κοινωνική ομάδα.
0: Μάλιστα. Σιγά που θα λείπω πολλά και από τη Θεσσαλονίκη.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτό και ως απάντηση δηλαδή σε διάφορα παραπολιτικά τα οποία γράφονταν το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα, Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι θα τα πούμε και αύριο. Και αύριο θα έχεις και πολύ ζουμί να μας δώσεις.
1: Αύριο θα έχουμε σίγουρα ζουμί.
0: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο Αντώνης Ριγόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης από την Θεσσαλονίκη. Βλέπετε, το κόκκινο είναι με όλες του τις δυνάμεις. Δηλαδή ο Κώστας Σαββόπουλος, ο Αντώνης Ριγόπουλος. Πρέπει να σας πω επίσης ότι είναι και ο Γιώργος ο Βούλγαρης στην Θεσσαλονίκη. Έχω την αίσθηση μάλιστα ότι θα κάνει εκπομπή από την Θεσσαλονίκη αύριο. Και περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω πού είναι ο Καψόχας, αν είναι εδώ ή είναι και αυτός επάνω. Αλλά αυτά θα μας οδηγήσουν περίπου στο κλείσιμο της πρώτης ώρας. Θα ακούσουμε λίγο μουσικούλα και θα επανέλθουμε, διότι έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε σήμερα, με κάποια από αυτά να είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα.

Ξαναπιάνοντας το νήμα από την αρχή και από το αρχικό, ας πούμε, σχόλιο της εκπομπής μας σήμερα αναφορικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, να σας πω ότι υπάρχουν και κάποιες εξελίξεις. Διότι η ελληνική αστυνομία, οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Με δικογραφία να σχηματίζεται σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα. Η σύλληψή τους έγινε μετά από στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής. Και συγκεκριμένα από τις έρευνες που έγιναν στο ιατρείο των δύο κατηγορουμένων στο Κολωνάκι, από όπου μεταφέρθηκε χωρίς σφιγμό ο τραγουδιστής στο νοσοκομείο Ελπής. Τα πιστήρια τα οποία οδήγησαν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να συλληφθούν οι δύο γιατροί ήταν ψηφιακά κυρίως, δηλαδή ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και σκευάσματα που βρέθηκαν στο ιατρείο. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, μέσα από τις καταθέσεις των μαρτύρων φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στη χθεσινή της κατάθεση υποστήριξε ότι αυτός κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πρακτικά σημαίνει ότι από τη στιγμή που είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση, πρακτικά ο γιατρός ο οποίος την διενήργησε, δηλαδή η γιατρός στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχει απόλυτη νομική ευθύνη για την έκβαση της ιατρικής πράξης αυτής που οδήγησε φυσικά στην ανακοπή και στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μας λέει πάντως ότι εκτός από τον έλεγχο που διενεργεί για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιατρίων, πραγματοποιεί και αυταπάγγελτους απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους και αυτοψίες, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας. Αλλά όπως είπαμε, αυτοί οι έλεγχοι μπορούν να είναι μεν αυταπάγγελτοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και απροειδοποίητοι πάντα. Και κάπου εδώ κλείνουμε για την πρώτη ώρα του ρεζουμέ. Πάμε σε break.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο και τους 105 και 5. Είναι ο Παντελής Δαβανέλος σε επικοινωνίες, είναι ο Γιώργος Μπαλούμης στους ήχους, είναι ο Μπαμπής Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και κάπου μεταξύ 14 και 16 Σεπτεμβρίου, μερικά χρόνια πριν, το 1943, έχουμε ένα από τα σημαντικότερα εγκλήματα πολέμου που έχουν συμβεί στην Ελλάδα.

0: αλλαγές τις οποίες είχε δώσει ο στρατηγός Φρίντριχ Βίλχεμ Μίλλερ. Ο γνωστός και σφαγέας της Κρήτης βεβαίως. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ή οι εκδηλώσεις μνήμης, σε πάση περιπτώσει, ξεκινούν αύριο και κάπως έτσι σκεφτήκαμε ότι είναι μια σπανή ευκαιρία να μιλήσουμε με έναν αγαπημένο φίλο, τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη από την Εθνική Επιτροπή Διεκδικήσεων Γερμανικών Οφειλών, διότι ποια άλλη καλύτερη ευκαιρία για να θυμηθούμε ότι οι γερμανικές οφειλές προς την Ελλάδα πρέπει να αποπληρωθούν ακόμα και αν είναι ένα μάρκο. Γεια σου Αριστομένη Σιγκελάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη θερμή εισαγωγή.
0: Δεν είναι να μας ευχαριστήσει, είναι υποχρέωση που έχουμε στην ιστορία μας και στην πατρίδα μας.
1: Έτσι είναι και έτσι το αντιλαμβάνονται και οι κάτοικοι και οι φορείς της Βιάννη και της Κρήτης, όπου σαν μια γροθιά η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου, ο Δήμος Βιάννου, η Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και από κοντά η Εκκλησία, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι απλοί πολίτες, κάνουμε ό,τι μπορούμε και βέβαια υπό την αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε την επικράτηση της λύθης, αλλά και της παραχάραξης της ιστορίας, που είναι κάτι που γίνεται τα τελευταία χρόνια με μεθοδικό τρόπο, χρηματοδοτούμενο από το Βερολίνο, και βλέπουμε διάφορους ιστορικούς, είτε πολύ χοντροκομμένα, όπως ο Χάινς Ρίχτερ, ο Μακαρίτης πλέον, να διαστρέφουν την ιστορία και να προσπαθούν να πούν ότι ο αλθός της γερμανικής νεολαίας, της γερμανικής κοινωνίας, έπεσε στην Κρήτη και συνάντησε απέναντί του τη βρώμικη και κτηνώδη αντίσταση του κρητικού λαού. Προσπαθούν δηλαδή να ρίξουν τις ευθύνες για τα αποτρόπαια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε η ναζιστική Γερμανία στην Ελλάδα στον αντιστεκόμενο λαό. Και άλλοι, πιο σύγχρονοι, πιο ύπουλοι, το κάνουν πιο προσεκτικά και προσπαθούν να μας πείσουν ότι τάχα στην Ελλάδα ήταν, λέει, πιο πολύ αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, με τους κατακτητές, από αυτούς που αντιστάθηκαν. Και βέβαια όλοι αυτοί, με τον τρόπο τους, ο καθένας τον δικό του τρόπο, προσπαθούν είτε να συκοφαντήσουν, είτε να υποτιμήσουν το έπος της εθνικής μας αντίστασης, αυτού του ρωμαλαίου αντιστασιακού κινήματος, με τόσο ισχυρές λαϊκές ρίζες που διέτρεξε όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας και αποτέλεσε ένα πραγματικό θαύμα από τα ισχυρότερα αντιστασιακά κινήματα της Ευρώπης, προσπαθούν λοιπόν να είτε να το συκοφαντήσουν ότι αυτό είναι υπεύθυνο για τα ολοκαυτώματα που έκαναν οι κατακτητές, είτε να υποτιμήσουν τα επιτεύγματά τους. Εμείς λοιπόν εδώ επιμένουμε στην ιστορική αλήθεια, είμαστε περήφανοι για την ιστορία του τόπου μας, είμαστε υπερήφανοι γιατί αντισταθήκαμε στους Γερμανούς, δεν αποδεχτήκαμε το τετελεσμένο, ως τετελεσμένο την εισβολή, τους κάναμε τη ζωή δύσκολη από την πρώτη ως την τελευταία μέρα και είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι η Βιάννος πλήρωσε ένα βαρύτατο τίμημα, ένα βαρύτατο φόρο αίματος για την υπόθεση της ελευθερίας.
0: Μάλιστα. Και μάλιστα αυτός ο βαρύτατος φόρος αίματος παραμένει ως ανοιχτή πληγή ακόμα και σήμερα. Έτσι. Αυτός είναι και ο λόγος, φαντάζομαι, που προχωρά η περιοχή, οι κάτοικοι εκεί, αλλά και όχι μόνο οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης, γιατί αυτές οι πληγές πρέπει να μένουν ανοιχτές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, θέλω να πω.
1: Είναι εκδηλώσεις ακριβώς μνήμης και δικαιοσύνης. Το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο. Μνήμη η οποία σημαίνει απλώς να ασχολείσαι με τα γεγονότα του παρελθόντος χωρίς να τα συνδέεις με το σήμερα, είναι ουσιαστικά ένα βιβλίο που μπαίνει στο ράφι, μια ιστορία που μπαίνει, ανήκει στο μουσείο. Εμείς στο Εθνικό Συμβούλιο αλλά και στις ενός συστημάτως όλο το κίνημα διεκδίκησης του

0: γερμανικών οφειλών, συνδέουμε την αιματοβαμμένη και ηρωική ιστορία αυτού του τόπου με το σήμερα. Και βλέπετε ότι ο αγώνας για δικαιοσύνη και αποζημίωση επανέρχεται ορμητικά στην επικαιρότητα. Γιατί από τη μία, τι αναδεικνύεται από τη γενοκτονία στη Γάζα, από τους γενικευμένους πολέμους που γίνονται, από το γεγονός ότι οι ισχυροί αυτού του πλανήτη κουρελιάζουν το διεθνές δίκαιο, καταπατούν τα σύνορα, βομβαρδίζουν λαούς χωρίς καν ένα πρόσχημα. Τι άλλο αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όταν για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν αποβίβεται δικαιοσύνη, δηλαδή δεν τιμωρούνται οι σφαγοί και δεν αποζημιώνονται τα θύματα, τα εγκλήματα αυτά τείνουν να επαναλαμβάνονται και να γίνονται ακόμα χειρότερα. Αλλά και κάτι άλλο για το οποίο είχαμε προειδοποιήσει τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε την ορμητική άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που είναι ουσιαστικά στον προθάλαμο της εξουσίας ή και κάποια κόμματα έχουν μπει στην εξουσία, παράδειγμα στην Ιταλία. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι όταν δεν χαράζεις μια βαθιά διαχωριστική γραμμή με το ναζιστικό και φασιστικό παρελθόν της Ευρώπης, όταν δηλαδή η Γερμανία αρνήθηκε την κάθαρση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αρνήθηκε ουσιαστικά την αποναζιστικοποίηση και αρνήθηκε την απόδοση των γερμανικών οφειλών προς τις χώρες, με πρώτη θα έλεγα την Ελλάδα, που υπέφεραν τα μέγιστα από το χιτλερικό εφιάλτη, κινδυνεύει να ξαναζήσει τα ίδια και να ξαναγίνει υπαίτια για ανάλογα εγκλήματα. Mm-hmm. Να λοιπόν που η ιστορία εκδικείται αυτούς που αρνούνται να λάβουν τα διδάγματά της.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και την άνοδο της ακροδεξιάς και στη Γερμανία. Να υπενθυμίσω για τους ακροατές μας, γιατί με βέβαια ότι εσύ το παρακολουθείς πολύ στενά, ότι στην πολιτεία εκεί στη Σαξονία Anhalt, το AfD, το νεοναζιστικό κόμμα στην πραγματικότητα, θα σχηματίσει τοπική κυβέρνηση.
0: Το ζήτημα είναι ότι όπως πάνε τα πράγματα θα καταλάβουν και την κυβέρνηση στο Βερολίνο. Και σε πολλούς μπορεί να φαίνεται αυτός ως ένας εφιάλτης, και είναι ένας εφιάλτης, αλλά θα το έλεγα ότι είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, γιατί επί δεκαετίες αρνείται η Γερμανία να αναλάβει την ευθύνη της απέναντι στην ιστορία. Mm. Αν τα παιδιά στη Γερμανία μάθαιναν την πραγματική ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αν υπήρχε μια πραγματική κάθαρση ώστε να απομακρύνονταν τα ναζιστικά σταγονίδια από την δικαιοσύνη, το στρατό, την εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση, και αν αποφάσιζε να αποδώσει όσα οφείλει στις χώρες που υπέφεραν με πρώτη την Ελλάδα, τότε σίγουρα τα πράγματα σήμερα θα ήταν διαφορετικά. Όμως δεν το έπραξε και τώρα πιθανώς η Γερμανία να ξαναγίνει ένοχη για φοβερά εγκλήματα. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί παράλληλα βρίσκεται σε διαδικασία, έτσι, πώς να το πω, σε κλιμάκωση ο επανεξοπλισμός της Ευρώπης με πρωταγωνίστρια τη Γερμανία. Είχε το θράσος ο καγκελάριος Μέρτς πριν μερικούς μήνες να πει: ξεχάστε το κοινωνικό κράτος, ξεχάστε το δημόσιο σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης. Τώρα η προτεραιότητά μας είναι ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας και της Ευρώπης. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι πολιτικές ελίτ της Ευρώπης οδηγούν σε μια περαιτέρω φτωχοποίηση τους λαούς, σε μια πλήρη απίσχανση το κοινωνικό κράτος και σε θηριώδεις εξοπλισμούς που αλίμονο κάποια στιγμή θα χρησιμοποιηθούν κιόλας, σπέρνοντας τον όλεθρο. Αλήθεια, αυτό είναι το μέλλον για το οποίο εμπιστεύεται κανείς με την ψήφο του τις πολιτικές του ηγεσίες? Αυτό είναι το μέλλον που οραματιζόμαστε για την Ευρώπη και τον κόσμο? Θέλω να πιστεύω ότι αυτό μόνο νοσηροί εγκέφαλοι μπορούν να το έχουν σκεφτεί, και είναι χρέος των λαών, της δημοκρατικής μεγάλης πλειοψηφίας των λαών της Ευρώπης, να πάρει επιτέλους την ευθύνη στα χέρια του. Τουλάχιστον εμείς εδώ στην Ελλάδα, παρά τις, θα έλεγα, πολύ βαριές ευθύνες διαχρονικά των πολιτικών μας ηγεσιών, με ελάχιστες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, που δεν έπραξαν αυτά τα οποία έπρεπε για να διεκδικήσουν όσα οι Γερμανοί μας οφείλουν. Παρά τα αυτά, χάρη στον αγώνα του λαϊκού κινήματος, χάρη στον αγώνα του Μανώλη Γλέζου, του Λάκη Σάντα, του Ευάγγελου Μαχαίρα, του Στέλιου του Ζαμάνου, του Γεώργιου Αλεξάνδρου Μαγκάκη, του Καπετάν Ερμή Πριόβολου, του Μπάμπη του Ρούπα, του όλων των μεγάλων αγωνιστών της εθνικής αντίστασης, του Γιάννη του Σταμούλη, του Δημήτρη του Παπαχρήστου της Φωνής του Πολυτεχνείου και των νεότερων γενιών που στρατεύτηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο. Χάρη λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα, το θέμα παραμένει ανοιχτό. Οι αξιώσεις μας έναντι της Γερμανίας είναι νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες, αλλά έγκυται πλέον στην ευθύνη της κυβέρνησης, αν όχι της τωρινής, που δεν δείχνει να την ενδιαφέρει το ζήτημα, της επόμενης να αναλάβει την ευθύνη της και να ανακτήσει την εθνική μας αξιοπρέπεια.
1: Μάλιστα. Είναι έτσι ακριβώς και δεν μπορεί κανείς να προσθέσει ούτε μία τελεία παραπάνω. Θα ήθελα να...
0: Μόνο θα ήθελα να πω πριν κλείσουμε ότι φέτος το επίπεδο των εκδηλώσεων ανεβαίνει πάρα πολύ. Έχουμε, όπως και πέρυσι, τους μαθητές του 5ου Γυμνασίου και του 5ου Λυκείου της Λάρισας, ένα εκπληκτικό θεατρικό δρόμενο για την εθνική αντίσταση και τα μαρτυρικά χωριά, που θα τους απολαύσουμε το Σάββατο το βράδυ στα Μοιρά της Βιάννου. Έχουμε την πορεία μνήμης και δικαιοσύνης αύριο. Έχουμε μαζί μας προσκεκλημένους πολλούς και σημαντικούς. Θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα είναι ο πρώην υπουργός αναπληρωτής εξωτερικών της Πολωνίας, υπεύθυνος για γερμανικές αποζημίωσεις, ο Αρκάντιος Μούλαρτικ, με πολύ σημαντικό έργο στο θέμα αυτό, σημερινός ευρωβουλευτής.
1: Ναι. Η Πολωνία μαζί με την Ελλάδα είναι οι χώρες στις οποίες οφείλονται μεγαλύτερες αποζημίωσεις, έτσι.
0: Ναι, και η Πολωνία, ενώ έχει δύο φορές παραιτηθεί στο παρελθόν, επανήλθε πριν 9 χρόνια στον αγώνα διεκδίκησης με ενέργειες της κυβέρνησής της. Έχει φτάσει τώρα να αποσπάσει μια ρητή δέσμευση από τη Γερμανία, που μέχρι πριν λίγους μήνες αρνούνταν τα πάντα. Τώρα, τους τελευταίους 2 μήνες, η Γερμανία έχει υποσχεθεί ότι θα αποζημιώσει ως μια πρώτη κίνηση τους επιζώντες Πολωνούς, τους επιζώντες της κατοχής, δηλαδή 50.000 Πολωνούς που επέζησαν διώξεων, φυλακίσεων και άλλων δεινών. Ενώ αντίθετα για την Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα μάρκο, γιατί ακριβώς η Γερμανία βλέπει με απαξιωτικό τρόπο μια χώρα της οποίας οι κυβερνήσεις αρνούνται να πράξουν το χρέος τους. Ναι. Θα έχουμε λοιπόν μαζί μας επίσης τον Τιχάικε Χένσελ από το Die Linke της Γερμανίας, την πρώην βουλευτή στην Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, η οποία έκανε μια συγκλονιστική ομιλία στις 25 Μαρτίου του 2021, όταν έγινε στα 200 χρόνια την Ελληνική Επανάσταση μια ειδική συνεδρία στη Γερμανική Βουλή για τις γερμανικές αποζημιώσεις, και μίλησε με έναν τρόπο που ίσως κανένας Έλληνας πολιτικός αρχηγός δεν έχει μιλήσει έτσι. Αναζητήστε την ομιλία στο διαδίκτυο και θα σας σηκωθεί η τρίχα με αυτά τα εκπληκτικά που λέει για να αποδοθεί δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Θα είναι μαζί μας αύριο και μεθαύριο. Θα είναι επίσης μαζί μας ο επίκουρος καθηγητής διεθνούς δικαίου του Αριστοτελείου, ο Δημήτρης Οκούρτης, ένας πολύ σημαντικός νομικός της νεότερης γενιάς, κάτι που δείχνει και το βάθος που έχει αυτός ο αγώνας, που δεν εξαντλείται με το θάνατο του Γλέζου και των άλλων μεγάλων αγωνιστών, αλλά συνεχίζει και κλιμακώνεται. Θα είναι ο Γιώργος ο Καλογεράκης που θα δείξει πώς η ιστορική μνήμη και ο αγώνας για δικαιοσύνη μπαίνει στην εκπαίδευση. Θα είναι πάρα πολύ, θα είναι δήμαρχοι μαρτυρικών χωριών για να συντονιστούμε στον αγώνα για τη διεκδίκηση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μετά από αυτό το αγωνιστικό τετραήμερο θα είμαστε πολύ πιο ισχυροί, θα έχουμε στείλει παντού τα μηνύματα και ελπίζω ότι οι εξελίξεις θα μας δικαιώσουν.
1: Μάλιστα, αρεστομένοι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μυαλό μας θα είναι στην Βιάνο και στις ημέρες αυτές αγώνα και μνήμης. Θα ξαναμιλήσουμε το επόμενο διάστημα, διότι υπάρχει άλλη μια εκδήλωση για τον Οκτώβρη και θα είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι η Γερμανία εξακολουθεί να οφείλει στην Ελλάδα τις αποζημιώσεις και τις οφειλές για τις επανορθώσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Αριστομένης Σιγκελάκης, ο οποίος βεβαίως κατάγεται και από την Βιάνο, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Διεκδικήσεων των Γερμανικών Οφειλών.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Κόκκινο 105 και 5, Γιώργος Μπαλούμης, Παντελής Δαβανέλος, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή Resume. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο αυτής της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου 2026. Και με αφορμή ένα μήνυμα που μου έστειλε η Queen, σκέφτηκα να σας πω μια ιστορία που δεν θυμάμαι αν την έχω ξαναπεί. Εν πάση περιπτώσει, είμαι πια και στην ηλικία που μπορώ να επαναλαμβάνω τις ιστορίες μου. Όταν λοιπόν εκεί στη μακρινή δεκαετία του 80 τελείωνα το δημοτικό, ο πατέρας μου είχε αποφασίσει να ανοίξει μια οικογενειακή παράδοση, οπότε μου είπε ότι αφού αποφύτησες από το δημοτικό, πες μου τι δώρο θέλεις να σου κάνω. Τότε του είχα ζητήσει να μου αγοράσει τα εξαρτήματα για να φτιάξω ένα ραδιοφωνικό πομπό, διότι ήταν η εποχή που τα ραδιόφωνα άρχισαν να ανθίζουν στην Αθήνα. Αθήνα 984, είχε προηγηθεί το κανάλι 1, λίγο αργότερα το Ράδιο 5 στους Δήμους της Β' Πειραιά, ένα διαδημοτικό ραδιόφωνο. Τι να κάνει και ο Δήσμηρος ο κ. Δημήτρης, μου το αγόρασε λοιπόν τον πομπό, έκατσα όλο το καλοκαίρι να κολλάω εκεί με τα κολλητήρια και με τα καλάι και με τα λίπη που βάζουμε για να μην καίγονται οι πλακέτες. Χάλασα και ένα τηλέφωνο το οποίο είχαμε για να πάρω τη μικροφωνική κάψα, διότι δεν μπορούσα να ζητήσω και μικρόφωνο, τον πομπό είχα ζητήσει. Υπεξαίρεσα ένα παλιό pick-up της δεκαετίας του 60, αυτά τα φορητά, εν πάση περιπτώσει, για τα 45, τα οποία ευτυχώς μπορούσαν να γυρίσουν και σε 33 στροφές. Πήρα και το κασετόφωνο το οποίο είχαμε, ένα μονοφωνικό Grundig, που νομίζω κάπου υπάρχει ακόμα σε κάποιο πατάρι στο σπίτι. Και άρχισα μόνος μου να κάνω εκπομπές πολύ πρωτογενείς, πολύ πρωτόλιες, βάζοντας ό,τι τη μουσική έβρισκα μπροστά μου. Μην φανταστείτε δηλαδή και τίποτα της προκοπής. Η μεγαλύτερη χαρά όμως που ερχόταν ήταν όταν καμιά φορά στο σχολείο μου έλεγαν οι συμμαθητές μου ότι «Α, σε ακούσαμε». Και ακόμα η μεγαλύτερη χαρά όταν, αφού δίναμε το τηλέφωνο στον αέρα για τις αφιερώσεις, ερχόταν μία φορά στο τόσο κάποιος ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε «Θέλω μία αφιέρωση». Ήρθε λοιπόν το μήνυμα της Queen πριν από λίγο και το μήνυμα ζητούσε μία αφιέρωση. Βεβαίως στην εκπομπή δεν τα κάνουμε αυτά, αλλά τώρα θα κάνουμε μία εξαίρεση, διότι μου θύμισε αυτή ακριβώς την εποχή και την αγαπώ πολύ την Queen. Άρα λοιπόν, στην ερώτηση αν γίνεται να αφιερώσει το επόμενο μουσικό κομμάτι σε φίλους που επίσης ακούνε, δηλαδή στον Αλτού που ακούει από την Κωνσταντινούπολη και στον Θαλή και την Κατερίνα που ακούνε από τη Μάνη, μαζί με τα φιλιά από την Queen της Κοκκινιάς, να πούμε ότι βεβαίως και μπορούμε να το κάνουμε, και είναι το τραγούδι που θα ακουστεί τώρα.

Και πάνω που κάναμε πλάκα εδώ με τον Γιώργο Μπαλούμη και του έλεγα ότι τελικά οι αφιερώσεις στο ραδιόφωνο είναι σαν το ποδήλατο. Άμα μάθεις δηλαδή να ισορροπείς, δεν πέφτεις εύκολα πια. Έχουν αρχίσει και έρχονται μηνύματα. Τι ωραία που κάνανε την αφιέρωση, Queen, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την Αθηνά, ευχαριστώ πολύ και την Μαρίνα. Ρε, τι πάθαμε με τις αφιερώσεις σήμερα.

Σιγά σιγά πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Έχει μείνει κανένα 20 λεπτά ακόμα. Ήδη η Μαντάμ Θέκλα βρίσκεται στον προθάλαμο και με χαιρετά. Άντε να κάνουμε άλλη μια αφιέρωση, γιατί ήρθε μήνυμα και δεν μπορώ να τα αποφύγω πια. Αφού ανοίξαμε το λογαριασμό, μετά θα με κατηγορήσω ότι κάνω διακρίσεις. Αν και θα το δεχόμουν, διότι όπως είπα την Queen την αγαπώ πάρα πολύ, διότι έχουμε συμβρεθεί για ένα σπουδαίο πολιτικό διάστημα εκεί ανάμεσα στο 10 και στο 15, στις δομές αλληλεγγύης, στα δίχτυα αλληλεγγύης. Ήταν και η ψυχή στο κυριακάτοικο σχολείο εκεί στον Πειραιά. Λοιπόν, ένα τραγούδι λοιπόν, το οποίο το αφιερώνουμε στη φίλη μας την Ειρήνη, και πάρτε το παρακαλώ.

Και είναι εξαιρετικά δύσκολο να τοποθετηθεί κανείς, διότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια είναι η αλήθεια τελικά. Είδαμε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες μία ανώνυμη καταγγελία που αφορούσε ένα γνωστό πρόσωπο, το οποίο κατηγορείται ως βιαστής.

Μια καταγγελία η οποία αναρτήθηκε δημόσια στο διαδίκτυο, μια εξαιρετικά συγκλονιστική περιγραφή, και πραγματικά οποιοδήποτε έκανε τον κόπο ή είχε την δυνατότητα να την διαβάσει ολόκληρη, πραγματικά θα ένιωθε σοκαρισμένος τουλάχιστον. Έπειτα ξεκίνησε μια συζήτηση για το ποιος, τι, πού, γιατί κτλ. Για να καταλήξουμε στο ότι είμαστε πάντα με το θύμα. Και η πραγματικότητα αυτή είναι ότι πάντοτε θα πρέπει να είμαστε με το θύμα. Το μόνο πρόβλημα όταν είμαστε πάντα με το θύμα είναι ότι πρέπει να αποφασίζουμε και να γνωρίζουμε ποιος είναι το θύμα. Και κάπως έτσι ερχόμαστε στη νεότερη εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Και διαβάζω την δήλωση του ανθρώπου ο οποίος κατηγορήθηκε για αυτές τις απεχθείς πράξεις. Τις τελευταίες ημέρες, λέει, διασύρωμαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βιαστής κακοποιητής με αφορμή μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελόμενου, διότι δεν αναφέρεται το όνομά του, η οποία αναρτήθηκε αρχικά στο site Indymedia και αναπαράγεται ραγδαία. Παρά την ανωνυμία της, σημειώνει ο καταγγελόμενος, είχε ως αποτέλεσμα την ανθρωποφαγική στοχοποίησή μου, αποδίδοντάς μου χαρακτηριστικά που δεν συνάδουν με την προσωπικότητά μου και που με προσβάλλουν κατάφορα, κυρίως ως άνθρωπο που διακατέχεται από ήθος και διαχρονικές αξίες, αλλά και ως επαγγελματία. Μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης όσων συνέπραξαν και εξακολουθούν να συμπράττουν στην ανήθικη προσπάθεια καταράκουσης της προσωπικότητάς μου και στην επί της ουσίας δολοφονία του χαρακτήρα μου στη συνείδηση της κοινωνίας είναι η νόμιμη δικαστική οδός. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και σύντομα όποια σκοπιμότητα υποκρύπτεται στην ανώνυμη καταγγελία και σε κάθε επακόλουθη αναπαραγόμενη λασπολογία θα αποκαλυφθεί. Επιλέγω να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα και επιλέγω να κάνω και ένα σχόλιο για αυτό το ζήτημα. Όχι διότι τον καταγγελόμενο που θα μου επιτρέψει ο ίδιος να μην αναφέρω το όνομά του, παρότι γνωριζόμαστε και συνδεόμαστε πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο ως φίλοι, αλλά διότι έχω την άποψη ότι είναι ένας εξαίρετος συνάδελφος, ο οποίος όμως, το διευκρινίζω, δεν γνωρίζω τι κάνει στην προσωπική του ζωή. Αλλά επειδή όλη αυτή η ιστορία γεννά δύο διαφορετικά αντανακλαστικά κάθε φορά, νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε, γιατί αυτό θα αποτελέσει πιλότο για το πώς θα αντιμετωπίζουμε ή πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους καταστάσεις και στο μέλλον. Έχουμε λοιπόν από τη μία μεριά μια ανώνυμη καταγγελία και έχουμε από την άλλη μεριά μια επώνυμη απάντηση. Και κάθε φορά όταν επιλέγουμε ότι θα είμαστε με το θύμα, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε, και αυτό είναι το σχόλιο και η τοποθέτησή μου, να γνωρίζουμε ποιο είναι το θύμα. Είτε είναι αυτός που καταγγέλει, είτε είναι αυτός που καταγγέλλεται. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είμαστε αρκετά προσωπικοί και κυρίως να μην είμαστε ανθρωποφάγοι.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο. Γεια σου και ασένα Μαρία, που θα με ακούσεις πάλι κονσέρβα. Καλησπέρα μας και στην Θάλια, η οποία μας επισημαίνει ότι είναι η πρώτη φορά που μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ένα ακροδεξιό κόμμα έχει φτάσει τόσο κοντά στην κατάκτηση της εξουσίας σε ένα γερμανικό κρατήδιο. Λοιπόν, με αυτά θα σας αφήσουμε. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο στις 9, ημέρα Παρασκευή, από τον Γιώργο Μπαλούμη που επιμελήθηκε τους ήχους, από τον Παντελή Νταβανέλο που φρόντισε για τις επικοινωνίες μας, από τον Μπάμπη Χρυστακόπουλο που σας κράτησε συντροφιά αυτές τις δύο ώρες. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ. Παραδίδουμε σκυτάλη στη Μαντάμ Φέκλα, δεν φεύγει κανείς δηλαδή, και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11. 91.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε ο Μπαλούμι στον ήχο. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε στο Viber του σταθμού στο 6985 87 00 59.

Τι να κάνουμε, φίλοι μου, είμαστε αισθηματίες ρομαντικοί. Φύση και θέση, Ζόρζ, και επιμένουμε σε αυτό. Ήταν η Hollies, The Hollies, The Air That I Breathe. Τραγουδάκι του 1974. Και απόψε αυτό το βράδυ.

Σίλα, Σίλα Μακδόναλτ στη συνέχεια, περιμένοντας τον άνεμο να ανέβει. Φίλοι μου, άνεμος που έχει τέτοια δύναμη, που λυγίζει δέντρα, που αναστατώνει ωκεανούς, που ξεριζώνει βράχια. Όσο και να φυσάει, ξέρετε τι δεν μπορεί να κάνει? Να αερίσει τις ανθρώπινες σχέσεις, ζώος, τις μουχλιασμένες, τις τσιμεντωμένες, αυτές που δεν επιτρέπουν καμία αμφιβολία. Τρομακτικό. Waiting for the wind to rise.

Και ακολουθούν οι Seeds, όπου εδώ άνεμος είναι, εμφανίζεται μάλλον ως ερωτικός συμμαχός. Πώς λέει και το δικό μας τραγουδάκι, άσε τα μαλάκια σου ανακατεμένα. The wind blows your hair.

Και στη συνέχεια, φίλοι μου, μας έρχεται ένα πακετάκι delivery με το αεράκι από την Ιαπωνία. Είναι η Maiko Hirota. Airmail Special Delivery.

ανυπέρβλητος. Στο ένα χέρι το τσιγάρο, στο άλλο χέρι το ουισκάκι και η φωνή φωνάρα. Ο Mr. Blue Eyes, Frank Sinatra, Summer Wind και ακολουθεί ο Noel Harrison, The Windmills of Your Mind.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Βεβαίως υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα και εκείνοι οι οποίοι προτιμούν να βλέπουν και τους ανέμους αλλά και τον κόσμο όλο μέσα από ένα προστατευμένο περιβάλλον, είτε πίσω από την τζαμαρία τους, είτε πίσω από το παρμπρίζ του αυτοκινήτου τους. Benny Martin, συγγνώμη, Del Reeves, Looking at the World Through a Windshield. Ωστόσο υπάρχουν και χειρότερα, είναι και άλλοι που ακούνε ήδη τα αλληλούια στους ουρανούς. Benny Martin, I can hear the hallelujahs in the air.

Και πάντα θα υπάρχουν και εκείνοι που συνήθως μόνοι θα πορεύονται τον άνεμο δαρμένο δρόμο τους. Jack Scott, The Road Keeps Winding.

Ήταν η μπάντα με το όνομα The Association, στο κομματάκι με τίτλο Windy και στη συνέχεια οι Specials, σε ένα παλιό κομματάκι των Talking Heads από το άλμπουμ τους Remaining Light, θυμίζω κυκλοφόρησε το 1980 σε παραγωγή του Brian Eno. Το κομμάτι στιχουργικά και συνθετικά το πιστώνεται όλη η μπάντα, The Specials, Listening Wind.

Τραγουδάκι που θα είχαν ευκαιρία, φίλοι, να το ακούσουμε εδώ στο κόκκινο 105.5. The Birds μαζί με Graham Parsons στα φωνητικά, στη δεύτερη φωνή και η Έμιλου Χάρις, από το άλμπουμ Sweetheart of Rodeo 1968. The Hickory Wind, είπαμε, ρομαντική και στιβατιές, παρόλο που σκληραίνουμε αναγκαστικά κάπως για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Δεν μ' άρεσε αυτός ο κόσμος καθόλου, δεν μ' άρεσε ποτέ, παρότι υπάρχουν πτυχές του που τις αγαπώ αληθινά. Paul Parrish στη συνέχεια. Dialogue of Wind and Lover.

0: like to do a song now written by a friend of ours from back in Canada.
1: Και εδώ ο Ρόμπι Ρόμπερτσον από τους Band προλογίζει τον συντοπίτη του στον Νίλ Γιάνγκ από την παράσταση The Last Waltz, τη βραδιά που κινηματογραφήθηκε και από τον Μάρτιν Σκορτσέζε, όταν οι Band διαλύθηκαν ουσιαστικά, αλλά με έναν τρόπο πάρα πολύ ωραία που φώναξαν τους φίλους τους μουσικούς και κάνουν όλοι μαζί μια γιορτή. Four Strong Winds.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Το μικρό φύλλο στροβιλίζεται μέσα στη δίνη του αέρα. Έτσι κι εμείς. Και καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 ακούσαμε Penguin Cafe Orchestra, Air Dancer. Απόψε με μουσική και τραγουδάκια για αέριδες και ανέμους. Ζωζ Μπαλουμή φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Δέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 6985-87-0059 ο ρυθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, φωτογραφίες αν θέλετε να μας στείλετε. Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε αληθινά για την παρέα. Vincent Peirani. Air Song.

Και αφού ακούσαμε για τον ψυχρό και τον κρύο άνεμο, ας ακούσουμε και ένα κομματάκι για τον πικρό άνεμο. Moby Grape, Bitter Wind.

Windsurfer ήταν ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε, Άντωνη Μάιερ, και συνεχίζουμε με την Μαρίσα Νάντλερ, Cold Wind Blowing.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και εσύ όσο ολοκληρώσαμε και το τρίτο μισάωρο της δύο ώρες απόψινής μας εκπομπής με μουσική και τραγουδάκια για αέριδες και ανέμους. Ευχαριστούμε αληθινά για τα μηνύματα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Dave Pike στο βιμπράφωνο, Bill Evans στο πιάνο, Herbie Lewis μπάσο και Walter Perkins στα drums από το album Pike's Peak by the Dave Pike Quartet, μια κυκλοφορία της Epic Records 1962 στη σύνθεση του Dmitri Tiomkin, Wild is the Wind. Και από τη Νέα Υόρκη πάμε στη Γερμανία με την ορχήστρα Glenn Bow, Autumn Wind.

Και από τη Γερμανία πάμε στο Νότο, Λιβικό Πέλαγος, Γιάνγκος Χερέτης, ο Λαουτιέρης, Κώτη Κέι και Παναγιώτης Τσίκο Κατσικιώτης από το άλμπουμ Ριζικό Φαντασιακό, Western Wind.

φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστώ μου τον Ζώρζ Μπαλουμή που τόσο ωραία φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε αληθινά εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Big man, there goes Mac the Knife.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

Κάμπους διάβη και φαράγγια και ποτάμια και δρύμους και προσπέρας από τόπους άγγιχτα κι από λαούς και προσπέρας από τόπους άγγιχτα κι από λαούς. Κάμπους διάβη και

Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα κάνει μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε

προσφέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί, μετάλλω καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί, μετάλλω καλοκαίρι.

φέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί μετάλλο καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί μετάλλο καλοκαίρι.

σκέτσες παραπέμπει. Τα όνειρα υπόσχεση που φτιάχνει.

ξυλώθηκε και έγινε λοιμός. Η πίκρα πως κατάγεται από τη δική μας φάρα. Μας έπεισε και έγινε.

σου. Επαναπνέω όταν υπάρχουν το φεγγάρι και σκιά σου. Σαν αγκαλιάζω κάθε αγκάθι. Παίρνω την άκρη από το όνειρο και αργείς. Έχω σχεδία, έχω πανί μου. Πόσο σκοτάδια μου τα φώτισε η αλήθεια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.